0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

πιστεύουν. Το έχω delete, κάνω στο φόνο. Με φλόγες στα μάτια το μέλλον δικό μου. Αν νιώθεις το ίδιο είσαι μπρο μου. Αν δεν το νιώθεις δεν είσαι μαζί μου. Losers δεν βάζω στο team. Ακόμα μιλάνε, ακόμα κοιτάνε, ακόμα πονάνε.

0: Βεγκάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ.
0: Ήρθα, πας και πάρε την καναβιού.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ Βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ζήκω!
15: Στον
0: στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
14: Έλα εδώ.
0: Μάλιστα, διατάξτε με.
14: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
0: Και γιατί δεν πας εσύ?
14: Εγώ είμαι αφεντικό.
0: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
14: Σήκω!
0: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 2 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
14: Πήγαινα που θέλεις.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 346.
0: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
16: Επιστρέψαμε. Λείψαμε μια μέρα. Μας λείψατε? Μας λείψατε. Σας λείψαμε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω για σας, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το πείτε. Πάντως ξέρω ότι μια μέρα τα άφησα λίγο γιατί είχα ανηλυμένες υποχρεώσεις και το κάνατε American Bar. Δηλαδή έγινε η επικαιρότητα. Φωτιά και λαύρα ήταν, τα άκουγα. Είναι αυτό ρε παιδί μου, αν είσαι λίγο, αν σ' αρέσει η δουλειά και είσαι άρρωστος. Άκουγα το Δελτία Ειδήσεων και τα δισογραφικά εκεί που οδηγούσα και έλεγα πω αυτό τι ωραίο, θα το σχολιάζαμε, πω τι ωραίο αυτό εκεί, θα το λέγαμε, πω αυτό είναι ωραίο για να το συζητήσεις, να φέρεις αγαλεσμένο. Αρρώστια. Παραπολιτικά 91,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Με τον Αλέξανδρο Κλώσσα πλέον στο μικρόφωνο και ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζούλη Τσίγκα που ήταν εδώ πρωί-πρωί εχθές για να κάνει παρέα σε εσάς και να κάνει παρέα και σε μένα, γιατί την άκουγα. Είχα ξυπνήσει και ετοιμαζόμουν για τις ανηλυμένες υποχρεώσεις που είχα εκεί στο Μέτσοβο. Γιατί σας χαιρέτησα ότι θα πάω στα Μεσολόγγι. Αλλά επειδή εγώ έχω προβλήματα γενικά με τα ονόματα, ακόμα και των πόλεων, είπα Μεσολόγγι, εννοούσα Μέτσοβο. Να μου πεις τώρα τι σχέση έχει το Μεσολόγγι με το Μέτσοβο? Τίποτα. Μόνο να μου το κάνω Μετσολόγγι εγώ και πλησιάσει. Να πω ότι από την κεντρική Ελλάδα και προς τα πάνω σου ανεβαίνεις άλλος θεός. Μιλάμε τώρα για βροχή. Εγώ ταξίδευα χθες από Μέτσοβο για Αθήνα στη μισή διαδρομή με βροχή καταρακτώδη. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα. Το Μέτσοβο δύο μέρες, ένα 24 ώρα έμεινα, αλλά τέλος πάντων. Βροχερό, τι ωραία που ήταν όμως ακόμα και τότε. Εντάξει, έχει πλάκα γιατί προφανώς λίγο τα κάρβουνα, λίγο το ότι ψήνουν κάποιοι με ξυλόφουρνους και τέτοια εκεί στις ταβέρνες, μύριζε τζακίλα. Και ενώ ήταν 25 του Ιούνιου, ήσουν στο κέντρο του Μετσόβου, να μυρίζει τζακίλα, να έχει μια ψύχρα και να μπερδεύεσαι. Να λες, έχει τρέξει η εποχή, δεν γίνεται, έχει έρθει χειμώνας. Ευτυχώς που έχουμε φτιάξει ωραίους δρόμους, οπότε μπορείς να οδηγήσεις σε ό,τι καιρό και αν έχει, χωρίς να νιώθεις ανασφάλεια ότι τι θα συμβεί. Δυστυχώς αυτή η ωραιότατη δρόμη σε τεράστια κομμάτια του οδικού δικτύου είναι μονοδρομημένη, είναι κλειστή, είναι διαφρατέτη, γιατί γίνονται έργα ορθώς και γίνονται καθημερινές κατά κύριο λόγο, φαντάζομαι δηλαδή. Αλλά πραγματικά είναι και κούρευαν, ρε παιδί μου, κάπου εκεί στην Εθνική, σε 2-3 σημεία κούρευαν τα παρτέρια στη μέση, το διάζωμα. Οι εικόνοι είχαν μπει 5 χιλιόμετρα πριν. Δηλαδή πήγαινες, είχε εικόνους. Λες, τι γίνεται, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Στο τέλος έβλεπες να υπάρχει ένα συνεργείο και να κουρεύει. Και σε πήγαινε σε μια λωρίδα για πάρα πολλά χιλιόμετρα μπροστά μια νταλίκα, ας πούμε, ξέρεις, να σε πηγαίνει και να λες να είναι ο δρόμος 4 ώρες και κάτι και εγώ θα τον κάνω 5, γιατί έχει μονοδρομηθεί η μισή εθνική όδος. Να μου πεις, από την άλλη δεν θες να είναι συντηρημένη? Να είναι συντηρημένη, δεν λέω εγώ όχι, αλλά βγαίνοντας από Γιάννα για να ανέβεις Μέτσοβο για παράδειγμα, σχεδόν όλη η διαδρομή είναι μονοδρομημένη, όλα τα τούνελ είναι μονοδρομημένα κτλ. Δεν ξέρω τι κάνω, δεν είδα κανένα να δουλεύει, αλλά στο πήγαινε ειδικά μας πέτυχε μπροστά. Μας πέτυχαν δύο νταλίκες, μας πήγανε καρότσι, τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου.

Καλημέρα στον Αντώνη που έσπευσε να στείλει καλημέρα και εμένα μου λείψατε να σας πω την αλήθεια. Είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της ημέρας η παρέα μας στο ραδιόφωνο. Τι συζητάει όλος ο κόσμος? Συζητάει για τον καύσωνα. Για τον καύσωνα όχι στην Ελλάδα, τους τις σκάσαμε. Για τον καύσωνα στην Κεντρική Ευρώπη και στην Βόρεια Ευρώπη που βλέπουν τώρα πόσο δύσκολο είναι να ζεις με καύσωνα. Μπαίνουν στην ένατη, δέκατη μέρα καύσωνα, δηλαδή μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα για την περιοχή εκεί να έχουν τέτοια ζέστη. Θερμοκρασίες που προφανώς δεν είναι θερμοκρασίες που έχουμε εμείς όταν έχουμε καύσωνα στις περισσότερες περιοχές, αλλά είναι θερμοκρασίες που είναι πολύ μακριά από τις δικές τους θερμοκρασίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καλοκαίρι στη Γαλλία, στο Παρίσι, είναι καλοκαίρι 25-27 βαθμών, κάπου εκεί, άντε και λίγο παραπάνω. Και τώρα ξαφνικά έχουν να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες που είναι όχι απλά πρωτόγνωρες, είναι εκτός κάθε λογικής. Το Μιλάνο με 35, η Ρώμη με 35, η Γενέβη με 36, το Μπιλμπάο με 39, η Μαδρίτη με 37, το Παρίσι με 39 βαθμούς Κελσίου, οι Βρυξέλλες 37 βαθμούς Κελσίου, θα λιώσουν οι σοκολάτες, το Λονδίνο 34, η Φραγκφούρτη 37, η Βιέννη 33, η Βουδαπέστη 33. Δηλαδή μιλάμε για θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους για τόσες πολλές ημέρες. Αν δει κανείς το χάρτη, θα δει ότι η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντίθετα, η νοτιοανατολική Ευρώπη είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εδώ μας σώζουν τα μελτέμια, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε ζέστη. Είναι λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή το επίπεδο της θερμοκρασίας. Αλλά επειδή έχουμε τον αέρα που φτάνει ακόμα και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν είναι τόσο αισθητή η ζέστη. Τώρα, στις περισσότερες περιοχές εδώ στην Ελλάδα θα φτάσει 31-33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σκέψου τώρα. Στην Ελλάδα το υψηλότερο θα είναι 34, στο Παρίσι θα γράψει και 40, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, και ψάχνουν μέτρα προστασίας για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην μεταξύ έχουν δεκάδες νεκρούς στην Γαλλία, θρηνούν ήδη περίπου 50 νεκρούς.

Καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου, ενώ δύο ηλικιωμένοι έχουν πεθάνει από θερμοπληξία. Στην Ιταλία, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε τον υψηλότερο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις, από τη Φλωρεντία και το Μιλάνο έως τη Ρώμη, το Τωρίνο και τη Βερόνα, ενώ στη Γερμανία οι αρχές προειδοποιούν για επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου από την ερχόμενη Παρασκευή και έπειτα. Πορτοκαλί ο συναγερμός σε Δανία και Σουηδία. Καθόλου καλά δεν πάμε. Και έχει ξεκινήσει και ένα τσακωμός τώρα για το αν προστατεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ένα τσακωμός εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που εκτιμά ότι 27 δεν προστατεύουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ακραίες θερμοκρασίες. Υπάρχει και ένα τσακωμός στο Παρίσι, κυρίως στην Γαλλία, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες, σε σχέση με τη χρήση ή όχι κλιματιστικών. Ακόμα ζουν το μπιφ εκεί του αν τα κλιματιστικά επιβαρύνουν ή όχι το περιβάλλον και αν πρέπει να χρησιμοποιούμε κλιματιστικά ή όχι. Το καταλαβαίνω τώρα, όταν έχεις μάθει να ζεις σε άλλες θερμοκρασίες, λέει εντάξει, μια φορά έκανε καύσωνα, τώρα θα γεμίσουμε τον κόσμο κλιματιστικά που αυτά βγάζουν τη θερμότητα του σπιτιού στο περιβάλλον και κάνουν πιο ζεστό το περιβάλλον κτλ. Σωστό. Αλλά τα σχολεία, ας πούμε, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν σε πάρα πολλές χώρες, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ζέστη. Υπάρχουν αίθουσες που γράφει το θερμόμετρο πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, άρα καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε να κάνουν μάθημα. Υπάρχουν σπίτια που δεν είναι βιώσιμα και αναγκάζονται οι άνθρωποι να πηγαίνουν να περνάνουν τις μέρες τους μέσα στα σούπερ μάρκετ ή όπου αλλού υπάρχει δημόσια αίθουσα με κλιματισμό που δεν είναι πάρα πολύ σύνηθες για εκείνες τις περιοχές, διότι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Είπαμε, το επάγγελμα του μέλλοντος ψυκτικός στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Επίσης, ξημερώσαμε με δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα πολύ ισχυρούς, 7,2 και 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με ζημιές σε κτίρια. Ακόμα δεν έχουμε επίσημο απολογισμό νεκρών, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα είναι μεγάλο. Σας ελπίσουμε ότι οι πληροφορίες θα διαψευστούν και δεν θα είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνος, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα σε μια χώρα που έτσι κι αλλιώς έχει πολλά προβλήματα, οικονομικά κυρίως προβλήματα. Διότι η απαγωγή Μαδούρο δεν έλυσε τα προβλήματα της Βενεζουέλας, έλυσε τα προβλήματα της Αμερικής, διότι πήρε το πετρέλαιο και το πουλάει, και ειδικά τώρα που είχαμε και την κρίση καταλαβαίνετε ότι το πουλάει ακόμα ακριβότερα. Η Βενεζουέλα που έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με το χρέος της, όπου έχει φτάσει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούτε τα γατάκια έχουν πρόβλημα. Λέμε 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς έχουμε 406 δισεκατομμύρια ευρώ και πανηγυρίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης. Και εσείς τώρα με 240 και έχετε πρόβλημα. Έχουν μικρότερο ΑΕΠ, βέβαια. Αυτοί έχουν ΑΕΠ που φτάνει περίπου τα 111 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουν υπερδιπλάσιο χρέος από το ΑΕΠ τους. Αλλά και εμείς, εντάξει, μέχρι πρόσφατα είχαμε σχεδόν υπερδιπλάσιο χρέος από το ΑΕΠ μας. Τώρα είναι στα 307 δισεκατομμύρια το χρέος μας, στα 307 δισεκατομμύρια το ΑΕΠ μας, 406 δισεκατομμύρια το χρέος μας. Προφανώς και πέφτει, εκεί γύρω στα 140% είμαστε, θα πέσουμε ακόμα χαμηλότερα. Το πρόβλημα είναι ότι πέφτει ο λόγος, δηλαδή πέφτει το ποσοστό επί του ΑΕΠ, δεν πέφτει ο απόλυτος αριθμός, ο οποίος φουσκώνει κιόλας λίγο, διότι το φορτώνουμε, αλλά αυξάνουμε το ΑΕΠ. Με την ελπίδα ότι δεν θα μειωθεί το ΑΕΠ μας στο επόμενο διάστημα και φτάσει πάλι στα 200% το χρέος μας. Τι άλλο συζητάει ο κόσμος για το Μουντιάλ. Πάρα πολύ ακούω το τελευταίο διάστημα. Άντε να τελειώνει αυτή η πρώτη φάση, να δούμε κανένα κανονικό ποδόσφαιρο. Γιατί μέχρι τώρα
καλά παιχνίδια δεν έχουμε δει. Κάνα δύο, άντε, αν είμαι και ποιητής, τρία παιχνίδια μέχρι εκεί. Το Μαρόκο κέρδισε 4-2 την Αϊτή. Η Σκωτία έχασε 0-3 από την Βραζιλία. Η Νότιος Αφρική κέρδισε την Νότιο Κορέα 1-0. Και εδώ υπάρχει έντονη εναλλαγή στον όμιλο. Η Τσεχία έχασε από το Μέξικο 0-3. Το Μέξικο που πηγαίνει τρένο

Στην πρώτη φάση, σήμερα στις 11 Εκουαδόρ-Γερμανία, στις 11 επίσης το βράδυ ντέρμπι κορυφής, Κουρασάο-Ακτή Λεφαντοστού ή Κουρακάο όπως θέλει ο καθένας το λέει, ντέρμπι κορυφής αυτό. Και επίσης μετά τα ξημερώματα, Ισπανία-Σουηδία στις 2, Τινησία-Ολλανδία στις 2, Παραγουάη-Αυστραλία στις 5 το ξημέρωμα. Να ξεκινήσουν τα σταυρώματα τα κανονικά, να δούμε κανένα σοβαρό παιχνίδι. Ο Ντέλιας, ο μικρός Ντέλιας, ο Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, μόλις τα 23 του, δήλωσε ότι δεν θα είναι πλέον διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδος, διότι έχει ένα παιδί, λέει, και έρχεται άλλο ένα και η οικογένειά του έχει προτεραιότητα. Τώρα, σε αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς και να απαντήσεις και πολλά, διότι οι παίχτες στα σημαντικότερα της ζωής τους είναι είσαι προπόνηση, είσαι αποστολή, είσαι παιχνίδι, είσαι τέτοια πράγματα. Να μου πεις, αυτό διάλεξαν. Οκ, αλλά εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Θα λείψει από την Εθνική που είχε φτιάξει μια τριάδα εκεί πίσω από τον επιθετικό που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και ακόμα μια απώλεια που μετράει το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από αυτή του Άντζα, την θλίψη για τον Τάκη Γκόνια που έφυγε μόλις στα 53 του, ένας τίμιος παίχτης στο ελληνικό πρωτάθλημα που πέρασε από πολλές ομάδες, από τον Ολυμπιακό, από τον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αλλά και από άλλες ομάδες, από τον Λεβαδιακό, από τον Ηρακλή, έκανε καριέρα στο εξωτερικό, ένας παίχτης που νομίζω ότι οι περισσότεροι μόνο καλά είχαν να πούν. Έφυγε πολύ γρήγορα και ο Τάκης Γκόνιας. Και πάντα κάνει αίσθηση μια μεταγραφή από τους κόκκινους στους πράσινους ή από τους πράσινους στους κόκκινους. Ο Φαλ, το πεντάρι του Ολυμπιακού, όπου φεύγει από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό δεν είχε ούτε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ούτε νομίζω ήταν και στο σχεδιασμό για του χρόνου, οπότε βρήκε τη θέση του στον Παναθηναϊκό. Αλλά συζητάμε για την υπόθεση Αβραμόπουλου που ασχέτως αν υπάρχει εμπλοκή ή όχι, αν έχει με κάποιο τρόπο συμμετοχή στο σκάνδαλο του Qatar Gate που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η στάση, το ύφος, τα όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος στις συνεντεύξεις του εχθές, όπου προσπάθησε να δώσει απαντήσεις, νομίζω ότι δεν τον τιμούν, ούτε το ύφος του τιμά τον κύριο Αβραμόπουλο και την πορεία του. Ειδικά αυτό το δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά για έναν άνθρωπο που εμπλέκεται τα τελευταία ξέρω πόσα χρόνια, 30 χρόνια και πλέον στην δημόσια ζωή, στην πολιτική, που έχει διεκδικήσει την ψήφο, που είναι υπουργός, που τον τίμησε η χώρα με τον ένα επίτροπος, τον απαντά δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, μάλλον δεν τιμά τον ίδιο. Αυτή η στάση έχει δημιουργήσει και μια απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου και μια στάση αναμονής. Ακόμα και ο κύριος Μπαρινάκης, στο γεγονός ότι κλήθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος από τις αρχές να εξηγηθεί και να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε, ακόμα και ο κύριος Μπαρινάκης είπε ότι όταν μας καλούν οι αρχές πρέπει να πηγαίνουμε να δίνουμε τις απαντήσεις που μας ζητούν. Τώρα, στο ότι αυτό που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, εγώ θα αποφασίσω αν θα κατέβω ή δεν θα κατέβω, απάντησε έμεσως πλην σαφώς ο κύριος Μαρινάκης ότι την λίστα των βουλευτών, των υποψηφίων βουλευτών, την αποφασίζει και την ορίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πεις αν ήταν το ίδιο έτσι αυστηρή από το Μαξίμου και στην υπόθεση της κυρίας Μισέλας Μακοπούλου θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, γιατί ναι μεν μπορεί να πει κάποιος ότι οι 20 μήνες για μια τέτοια υπόθεση μπορεί να είναι πολύ βαριά ποινή, αλλά
αυτό είναι μια νομική συζήτηση. Το ότι υπάρχει υπόθεση, το ότι υπάρχει εκεί μια παρανομία, υπάρχει, και ιδίως όταν αυτή η παρανομία γίνεται από έναν άνθρωπο που επίσης έχει υπηρετήσει στην Ελληνική Βουλή, έχει τιμηθεί από την ψήφο των Ελλήνων, διεκδικούσε την ψήφο των Ελλήνων, είχε δημόσιες θέσεις και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι σου δημιουργούν μια εικόνα απαξίωσης από τους πολιτικούς, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, όταν οι ίδιοι που θεωρητικά ψηφίζουν για να είναι δίκαια τα πράγματα και να λειτουργούμε εμείς μέσα σε πλαίσιο δικαιοσύνης, οι ίδιοι δεν τηρούν τους νόμους. Στα σημαντικότερα που είναι η ακρίβεια, τη Δευτέρα το Μέγαρο Μαξίμου θα υποδεχθεί τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, του ΣΕΒΤ και των σούπερ μάρκετ, των Ελλήνων βιομηχάνων, των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων και των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ, για να συζητήσουν τι άλλο, την ακρίβεια, η οποία δεν λέει να σταματήσει. Τώρα μην περιμένετε θαύματα σε αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε ακόμα μία συμφωνία κυρίων. Δεν μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά αυτή η συμφωνία κυρίων. Η συμφωνία κυριών, γιατί είναι και κυρίες σε όλα αυτά τα όργανα, αλλά τέλος πάντων δεν μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Αν σκεφτείς ότι τρέχει ο πληθωρισμός με 5,2, πόσο τρέχει το τελευταίο διάστημα, σκέψου να μην είχαμε και συμφωνίες κυρίων, δηλαδή τι θα έτρεχε με 10% πληθωρισμός. Και επειδή είναι χαμηλότερο στην Ευρώπη, σημαίνει ότι κάτι εδώ δεν κάνουμε καλά. Τα σενάρια τώρα είναι 3, όπου τρέχουν θεωρητικά για το επόμενο διάστημα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που ζητάει η αγορά είναι να πάψει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν να κινηθούν με μεγαλύτερη ελευθερία και να μην υπάρχει αυτή η αδικία, όπως λένε οι άνθρωποι των σούπερ μάρκετ και της υπόλοιπης αγοράς. Αλλά από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι για να πάψει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχει επιβληθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία κυρίων από τον Σεπτέμβριο. Όχι από τώρα, εντάξει, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Από το Σεπτέμβριο. Να δούμε. Υπάρχει βέβαια και αυτό το σενάριο για την άμεση συνταγή, προκειμένου να εφαρμοστούν χαμηλότερες τιμές ή τέλος πάντων να μειωθούν όσο μπορούν τα κέρδη και να πέσουν οι τιμές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι με τέτοιου είδους συμφωνίες κυρίων έχουμε αποτελέσματα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Το καταλαβαίνουμε όλοι στο πορτοφόλι μας κάθε μήνα. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα τρέχει κανονικά ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Jets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880, αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της ημέρας θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα μπορεί να πάει εντελώς δωρεάν σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets. 211 1080 880, ένα διπλό εισιτήριο. Για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο πάλι εδώ να συζητήσουμε και για τα της Βουλής και για τα της ακρίβειας και για τα φορολογικά μας και για το τι γίνεται στο δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά και άλλα πολλά θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίνη.
1: 2000 FM.
0: Φία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Παραπολιτικά.

Ανέβηκα στο βουνό και κατέβηκα με θαλασσινή διάθεση. Σήμερα είναι η μέρα του θαλασσοπόρου, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους της θάλασσας.

Γιορτάζει επίσης ο Λογκίνος, η Φευρονία και ο Έρος. Να σα τον έρωτα της Μαρινέλλας με τον καπετάνιο που θα τον πάρει αυτό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 2-11-10-80-8-80 είναι η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Στο υπόλοιπα φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές που διαλέγει για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Αυτός είναι ο Μπόμπι Ντάριν. Διάβασα πριν από δύο μέρες την έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών σε σχέση με το πότε έρχονται οι τροπολογίες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αν και έλειπα εχθές, είπα ότι έχει πάντα σημασία να το συζητήσουμε, διότι το ζήτημα δεν είναι ο χρόνος μόνο, δηλαδή δεν είναι αν έρχονται νωρίς ή αργά, αν είναι εντός ή εκτός ωραρίου, αλλά εάν υπάρχει κάτι, αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτή την επιλογή των κυβερνήσεων. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Ρόποπα, τον πρόεδρο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, να είναι μαζί μου εδώ για να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό το τι ώρες έρχονται οι τροπολογίες στην Βουλή. Καλημέρα κύριε Ρόποπα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκφραση που την λέμε όσοι ασχολούμαστε με όλο αυτό. Με νυχτερινή τροπολογία πέρασε το ΤΑΔΕ η κυβέρνηση και τους έπιασε όλους τον ύπνο κτλ. Συνήθως δηλαδή είναι συνδεδεμένο με μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να περάσει την ίστατη ώρα κάτι που θα προκαλούσε αντίδραση.
1: Ναι, και αν μείνουμε στο τυπικό της διατύπωσης, σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουμε πιο πολλές νυχτερινές τροπολογίες. Δηλαδή, τροπολογίες που κατατίθενται από τις 9 η ώρα τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Για να δούμε λίγο και τα νούμερα. Καταρχάς, εμείς έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία για όλες τις τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί από το 2014 έως σήμερα, άρα έχουν πάνω από 12 χρόνια ιστορικά στοιχεία.
0: Και εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση, διότι η τροπολογία όταν αρχίζει και γίνεται πολύ συχνή η χρήση της, και πάλι κάτι δεν πηγαίνει καλά συνήθως εδώ.
1: Ναι, στο κομμάτι αυτό τα πάμε λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Βέβαια κάποιες φορές οι βελτιώσεις είναι μόνο στα νούμερα και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ο αριθμός των τροπολογιών τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Έχουμε λίγο παραπάνω από μία τροπολογία σε κάθε νόμο. Ναι. 1,34 ήταν το 2025. Βέβαια αυτό κρύβει από πίσω το ότι ενώ παλιά το 2014-2015-2016 είχαμε ένα άρθρο σε κάθε τροπολογία, σταδιακά αυτό έχει αυξηθεί και σήμερα είναι περίπου στο 4. Mm-hmm. Άρα έχουμε πολύ λιγότερες τροπολογίες, αλλά περισσότερα άρθρα.
0: Άρα στην πραγματικότητα δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ.
1: Ακριβώς. Ναι. Παρόλα αυτά έχει μειωθεί ακόμα και σε απόλυτα νούμερα. Mm-hmm. Ο αριθμός των άρθρων πλέον, γιατί για μας αυτό έχει σημασία. Ο αριθμός των άρθρων και αυτός μειώνεται, αλλά δεν μειώνεται τόσο εντυπωσιακά όσο μειώνεται ο αριθμός των τροπολογιών.
0: Σωστό. Τώρα,
1: από εκεί και πέρα, κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να μην φέρνει τροπολογίες την ίδια μέρα που ψηφίζονται, mm-hmm. να τις φέρνει την προηγούμενη ημέρα. Mm-hmm. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα ότι έχουμε συσσόρευση τροπολογιών που αντί να έρχονται στις 9 η ώρα το πρωί της ίδιας μέρας, έρχονται τα μεσάνυχτα της προηγούμενης. Mm-hmm. Άρα πάλι έχουμε μια βελτίωση εκεί, η οποία δεν είναι την ίδια ημέρα, αλλά στην πραγματικότητα η βελτίωση αυτή είναι πιο πολύ τυπική παρά ουσιαστική.
0: Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι συζητάμε πάρα πολλές φορές ότι έρχονται νομοσχέδια στη Βουλή που οι βουλευτές δεν τα έχουν διαβάσει, δηλαδή δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι ψηφίζουν. Πόσο δε μάλλον όταν έρχονται τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Κάποιες τροπολογίες, μάλιστα, δεν είναι και απλά μια παράγραφο, είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολο το περιεχόμενό της για να το καταλάβει κάποιος που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο, οπότε ψηφίζονται στα κουτουρού.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα ο χρόνος που έχει ένας βουλευτής για να δει τις τροπολογίες, που η τροπολογία μπορεί να είναι μια παράγραφος, mm-hmm. αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν το κατανοείς και θέλει να διαβάσει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, αυτά είναι πολλές δεκάδες σελίδες. Επομένως, αν έχεις ουσιαστικά το βράδυ αυτά μεσάνυχτα με την μέρα το πρωί, καταλαβαίνετε ότι προφανώς οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να τα διαβάσουν και να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν. Επίσης, ότι έχουμε πολλά άρθρα σε μια τροπολογία είναι και αυτό πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί κάποιος μπορεί να συμφωνεί με τα τρία άρθρα και να διαφωνεί με το τέταρτο.
0: Σωστό.
1: Αλλά οι τροπολογίες ψηφίζονται στο σύνολό του.
0: Άρα σημαίνει ότι είναι... ή πρέπει να την ψηφίσει όλοι αν και δεν συμφωνεί, ή πρέπει να την καταψηφίσει όλοι αν και συμφωνεί με κάποιο από αυτά.
1: Ακριβώς. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ναι, που ουσιαστικά στερεί αυτούς τους βουλευτές τη δυνατότητα να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Εγώ να διευκρινίσω ότι δεν θεωρώ ότι πίσω από αυτές τις εξελίξεις κρύβεται κάτι ύποπτο. Κρύβεται μια προσπάθεια βελτίωσης, η οποία όμως σε μεγάλο ποσοστό είναι τυπική και πολύ συχνά δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, ναι, από αυτά που υπήρχαν, ναι, παλαιότερα.
0: Δεν είναι πάντα προσπάθεια της εκάστοτε κυβέρνησης να κρύψει πράγματα ή να φέρει πράγματα την τελευταία στιγμή ώστε να μην τα καταλάβει ο κόσμος ή οι βουλευτές. Είναι και πολλές φορές προχειρότητα, κακός τρόπος που έχει γραφτεί ο νόμος, που κατά τη διαδικασία συζήτηση στη Βουλή προκύπτουν ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν. Κάποια από αυτά είναι λογικά, γιατί αυτή είναι η διαδικασία συζήτηση στη Βουλή. Κάποια από αυτά είναι παράλογα. Θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί, για παράδειγμα.
1: Έχετε δίκιο. Σίγουρα πολλά πράγματα γίνονται πιεσμένα και στην τελευταία στιγμή, διότι στην χώρα μας είμαστε της τελευταίας στιγμής. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, ότι όταν αυτό είναι κανόνας, όταν είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις ένα λάθος, δηλαδή αν έρχονταν μια τροπολογία δύο μέρες πριν και γινόταν ένα λάθος, θα μπορούσε να το εντοπίσει στη διαδικασία και να το διορθώσει. Ναι. Όταν έρχεται τελευταία στιγμή, δεν προλαβαίνει να το βρει το λάθος. Ή όταν κατ' εξαίρεση μέσα σε αυτόν τον κανόνα έχετε και κάτι το οποίο είναι υποπτό, πάλι και αυτό θα περάσει χωρίς να σου χτυπήσει το καμπανάκι ότι ήρθε κάτι τελευταία στιγμή και συνεπώς πρέπει να το προσέξει.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, τη τελευταία στιγμή τα πράγματα πρέπει να είναι κατ' εξαίρεση. Σίγουρα θα υπάρχει πάντα ανάγκη να γίνει κάτι τελευταία στιγμή, αλλά δεν πρέπει να είναι ο κανόνας. Και να πω πάλι ένα νούμερο. Περίπου το 40% των τροπολογιών κατετίθεται την προηγούμενη μέρα. Από αυτό το 40%, το 80% έρχεται μετά το βράδυ. Άρα έχουμε ένα ποσοστό 30 με 40% που είναι αργά το βράδυ και στην πραγματικότητα. Δεν είναι ότι κανένας δεν μπορεί να τις δει καθόλου, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να τις δει προσεκτικά.
0: Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, προτιμούν διαχρονικά ή τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια από τις 9 και μετά το βράδυ.
1: Ναι, όταν λέμε βράδυ, εννοούμε βράδυ κυριολεκτικά. Δεν είναι απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα έχω ακούσει εξηγήσεις που είναι πιστικές ότι μέχρι να πάρει τις υπογραφές από τα υπουργεία ή για να βγάλει την έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέλει την τελική τροπολογία. Για να την αξιολογήσει.
0: Σωστό.
1: Άρα μέχρι να στείλει την έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους χρειάζονται κάποιες ώρες.
0: Υπάρχει μια γραφειοκρατία. Υπάρχει μια γραφειοκρατία σε όλο αυτό.
1: Δεν είναι πραγματική δικαιολογία. Γιατί η απάντηση σε αυτό είναι κάντε το δύο μέρες πριν. Αν μπορεί να υπάρχει ο χρόνος να το κοιτάξει και να είναι όλα καλά.
0: Σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τελευταία στιγμή.
0: Και ξαναλέω,
1: εσύ προφανώς θα το κάνουμε.
0: Το συζητάμε γιατί πάρα πολλές φορές αυτές οι τροπολογίες έχουν προκύψει τρομερά ζητήματα, τρομερές κόντρες μεταξύ των κομμάτων. Έχουν αποκαλυφθεί διαχρονικά, το ξαναλέω, δεν εννοώ μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Έχει αποκαλυφθεί ότι έχει επιχειρηθεί να περάσουν πράγματα που είναι φωτογραφικά, πράγματα που δεν είναι σωστά, πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα περνούσαν και επιχειρήθηκε να περάσει τελευταία στιγμή. Όπως επίσης και πράγματα που είναι εντελώς άσχετα με το νομοσχέδιο που συζητούμε.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα θέμα άλλο. Το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι και ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα λένε με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άσχετες τροπολογίες σε νόμους.
0: Ναι, ναι.
1: Απογορεύεται ρητά, είναι από τα πράγματα που γίνεται συστηματικά και στο τέλος είναι σαν να έχεις ένα νόμο του Υπουργείου Παιδείας και έχεις ένα άρθρο του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτό σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, μιας τροπολογίας που είναι έκτακτη, που θα έπρεπε δηλαδή να περάσει τώρα, γιατί τώρα κρίνεται μια υπόθεση ή τώρα πρέπει να λυθεί μια υπόθεση και να πεις ότι περνά μια άσχετη τροπολογία. Αλλά εδώ έχουμε δει σημαντικότατα πράγματα να περνάνε σε άσχετα νομοσχέδια χωρίς συζήτηση, με έναν υπουργό να βγαίνει και να λέει για μια τροπολογία που είναι άλλα για άλλα και θέματα που δεν έχουν συζητηθεί ποτέ.
1: Ναι, σίγουρα. Και πάλι το κομμάτι του έκτακτου οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση και η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, δεν είναι ότι καταλάβει στην παρούσα κυβέρνηση.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Δεν κοιτάνε τα πράγματα να τα φέρουν στη Βουλή αρκετά νωρίς. Mm-hmm. Και τελικά όταν έρθει η ώρα, και λέει ότι πρέπει να ανανεώσω αυτές τις συμβάσεις υπαλλήλων, που αν δεν τις ανανεώσω τον επόμενο μήνα δεν θα μπορώ να τους πληρώσω. Και να είναι νόμιμη, δεν λέω ότι είναι παράνομη αυτή η ανανέωση,
0: ναι.
1: Αλλά θα μπορούσε να το έχεις προγραμματίσει, να το έχεις κάνει 2 μήνες πριν, να το βάλεις ένα νομοσχέδιο, ναι. Το οποίο είναι αυτό.
0: Άρα,
1: που πρέπει.
0: Συμπερασματικά, κύριε Ρόμπαπα, τι προκύπτει από όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, συμπερασματικά είναι ότι η ποιότητα της νομοθέτησης τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα τα διαχρονικά παραμένουν. Υπάρχουν προβλήματα όπως αυτά με τις νυχτερινές τροπολογίες, που δεν είναι πολύ δύσκολο να βελτιωστούν παραπέρα. Και από εκεί και πέρα, όταν έχεις νυχτερινές τροπολογίες, εγώ μπορώ να σας λέω ειλικρινά ότι δεν θεωρώ ότι κρύβεται κάτι ύποπτο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι μια αίσθηση με την οποία εγώ δεν μπορώ να σας πείσω.
0: Ναι, σωστό.
1: Και συνεπώς πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει να βελτιώσει αυτούς τους τομείς, ώστε να βελτιωθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία νομοθέτησης. Γιατί μια προσωπική άποψη δεν καταλήγει σε συμπέρασμα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και αυτό να αποδεικνύεται στην πράξη.
0: Ναι, και επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εμείς μεταξύ μας δημόσια, η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς δεν είναι και στα καλύτερά τους. Πρέπει οι θεσμοί να κάνουν ό,τι μπορούν για να ανακτήσουν αυτή την εμπιστοσύνη, όχι να ταΐζουν αυτή την άποψη για τους θεσμούς.
1: Ναι, γιατί αυτό, ας πούμε, και παράδειγμα, οι νυχτέρες των νέες τροπολογίες που υπάρχουν,
0: ναι.
1: Εμείς βάλαμε αυτή την έρευνα, το παίρνει κάποιος και λέει νυχτερινές τροπολογίες, την περνάει νύχτα, το έχω ακούσει.
0: Βέβαια, και με αφορούν τη δική σας έρευνα. Ναι.
1: Και αυτός που το λέει έχει δικαίωμα να το πει, γιατί δεν είναι ότι τα στοιχεία δεν το δείχνουν. Μπορεί πραγματικά η εκτίμηση δική μου είναι ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι, αλλά έχει λόγο να το λέει. Συνεπώς πρέπει να φροντίσουμε
0: σωστό.
1: Να μην έχει λόγο να το λέει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόμπαπα, για την συζήτηση. Ο Νίκος Ρόμπαπας, πρόεδρος του Κέντρου Φιλελευθερών Μελετών.

Αυτή είναι η αγαπημένη Mont Blancal, όπου σήμερα στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγουν στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου, σήμερα, απόψε μάλλον, στη Ρωμαϊκή Αγορά. Την αυλαία ανοίγουν οι Mont Blancal. Αν όλα πάνε καλά, αν η υπηρεσία μας το επιτρέψει, αν η επικαιρότητα μας το επιτρέψει, θα είμαστε εκεί για να ακούσουμε Mont Blancal. Φεύγουμε για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαβάστε στην απογευματινή ΔΕΗ η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κύκλωμα ρευματοκλοπών. Με παγκόσμια πατέντα πείραζαν τους μετρητές. Άριος Πάγος. Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ελπίδα Μικραίνη. Μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών από το κόμμα της Καριστιανού. Τρόμος. Ο Κιμ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας εξοπλίζεται με πυρηνικά όπλα. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

Εδώ συζητάμε με την Χριστίνα πόσο δεν είναι Θοδωράκης αυτό που ακούμε. Πού είναι Θοδωράκης? Είναι Μίξο Θοδωράκης, είναι το Honest Cup από το Σέρπικο, την ταινία του Σίδνεϊ Λιούμετ που γεννήθηκε μια μέρα σα σήμερα το 1924, έφυγε το 2011, αυτή η ιστορική πλέον ταινία που την μουσική την είχε γράψει ο Θοδωράκης, αλλά ο μεγάλος συνθέτης μπορεί να γράψει και έτσι που να μην καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δική του η μουσική. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1080-880 και παίρνετε ένα από τα καράβια της που πηγαίνει σε τουλάχιστον 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Είπαμε, κατέβηκαμε από το βουνό με θαλασσινή διάθεση, οπότε επειδή είναι σήμερα και η μέρα του θαλασσοπόρου, γιορτάζεται από το 2011 η ημέρα του θαλασσοπόρου, είπαμε να παίξουμε μερικά τραγούδια για τους θαλασσοπόρους, τα καράβια, τις θάλασσες.

τίποτα για το Ιράν και τις ΗΠΑ. Δεν έχω να πω τίποτα. Δηλαδή τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι μεν διαπραγματεύονται για να τα βρούνε. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο. Όπως τα άφησα, τα βρήκα τα πράγματα. Αυτό δημιουργεί μια ένταση με τους φρούρους επανάστασης. Ανατακτά χρονικά διαστήματα να λένε θα ξανακλείσουμε τα στενά του Ορμούζ εάν δεν σταματήσει το Ισραήλ να επιτίθεται στον Λίβανο. Και με λίγα λόγια, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα.

Πάντως τα πετρέλαια είναι χαμηλά, ευτυχώς. Το Brent στα 73 δολάρια το βαρέλι. Το crude έσπασε και το όριο των 70 δολαρίων το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο δηλαδή στις ΗΠΑ 69,55 δολάρια το βαρέλι. Παιδιά, φυσάτε να πέσει το φυσικό αέριο, γιατί παραμένει σταθερά πάνω από τα 40 δολάρια, ευρώ η μεγαβατόρα. Και αυτό να ξέρετε, σας το λέω από τώρα για να μην παρεξηγηθούμε στο μέλλον, θα μας τσουρουφλήσει. Διότι το φυσικό αέριο θα αρχίσει να γεμίζει τις άδειες δεξαμενές, διότι τα αποθέματα έχουν εξαφανιστεί το επόμενο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα ψωνίσουμε πολύ ακριβά φυσικό αέριο, άρα θα προμηθευτούμε μετά οι λιανικοί καταναλωτές, εμείς οι φτωχούλιδες που ανοίγουμε, κάνουμε τσακ και ανοίγουμε το φυσικό αέριο για να ζεσταθούμε και θα το πληρώνουμε χρυσάφι, και θα πληρώσουμε και το ρεύμα ακριβά, διότι και το ρεύμα παράγεται από φυσικό αέριο, και έτσι όπως είναι αυτό το περίεργο μείγμα που έχουμε στην αγορά ρεύματος, μπορεί να έχεις 99 μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σου βγάζει τσάμπα το ρεύμα και μία μονάδα φυσικού αερίου, γιατί δεν σου έφτανε. Θα τιμολογηθεί με βάση τη μία μονάδα φυσικού αερίου. Παράλογο. Δεν λέει τι κάνεις τίποτα, άρα λογικό. And then he

να αγκαλιάζετε, να ζεσταίνεστε. Γιατί αγκαλιάζεστε ρε παιδιά, που λέει και ο Παπαγιανόπουλος. Έτσι δεν έλεγε. Γιατί αγκαλιάζεστε ρε παιδιά, δεν τη βλέπατε αυτές τις ταινίες. Το Δεσποινή Διευθυντή δεν το έχετε δει, κυρία Ντέτσικα, το έχετε δει. Τότε. Φεύγω για λίγο, θα επιστρέψω μετά τις 8. Έχει έρθει η Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και, εδώ, και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, μην λείψει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
6: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλή, Κόσμος και Τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
13: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Οι Σόφτις 2,99. κορυφά 2 και 35. Διξάν 7 και 29. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Συνεχίζουμε με θαλασσινούς ρυθμούς. Αυτό είναι από την Φαύστα του Μπόστ, ανεβασμένη το 1997-1998 στο θέατρο Στοά, σε σκηνοθεσία του Θανάση Παπαγεωργίου. Μουσική του Βασίλη Δημητρίου, χορογραφίες της Μαρίας Αλβανού, Μέγας ο Θίασος, μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Τζούμας, που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2022.

Και αυτός είναι Michael Jackson, που επίσης έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2009. Είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο ίδιος και έφτασε στην κορυφή των charts, αφού ο Quincy Jones ενθάρρυνε τον Jackson να γράψει τα δικά του τραγούδια, και έτσι έγραψε το Don't Stop.

Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι 5η, 25 του Ιουνίου. Το πετρέλαιο είναι χαμηλά και περιμένουμε αυτό να το δούμε και στα βενζινάδικα. Η αλήθεια είναι ότι χθες είδα στην Αθήνα, στην Αττική, βενζίνη κάτω από το 1,90 πλέον. Για απλή αμόλυβη συζητάμε πάντα. Στο τέλος του μήνα ολοκληρώνεται και η διαδικασία της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία, αυτά τα 15 λεπτά στο λίτρο. Οπότε στην συζήτηση προφανώς που θα γίνει την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ΣΕΒ και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, αλλά και τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, προφανώς θα συζητηθεί και το κομμάτι της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, διότι η κυβέρνηση έχει πει ότι παρακολουθεί την πορεία, αν δει ότι θα χρειαστεί κάτι ακόμα θα δει. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση, άρα από όχι 1η Ιουλίου αλλά από 2-3 μέρες μετά που θα προμηθευτούν θεωρητικά με την νέα τιμή, θα δούμε να κρυβαίνει το πετρέλαιο κίνησης κατά 15 λεπτά το λίτρο τουλάχιστον.

Ψηφίστηκε και από την Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που μεταξύ πολλών άλλων των μέτρων πρώτα απ' όλα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη. Μια πολύ σημαντική ρύθμιση διότι παίρνουν εξαιρετικά μεγάλη ανάσα οι δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους διότι θα μειωθεί και το τελικό ποσό που έχουν να πληρώσουν αλλά και το ύψος της μηνιαίας δόσης τους, οπότε προφανώς και είναι μια ανάσα. Εδώ υπάρχει μια αδικία ή τέλος πάντων υπάρχει κάτι που θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή η κυβέρνηση να το δει σχετικά με όσους το προηγούμενο διάστημα έχασαν την ρύθμισή τους που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, αλλά έχασαν την ρύθμισή τους διότι οι πολύ υψηλές δόσεις που όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αριού Πάγου ήταν άδικες και έκνομες, τους οδήγησαν σε αδυναμία να πληρώσουν τις οφειλές τους και όλο αυτό το κομμάτι τους οδήγησε στο να χάσουν την ρύθμιση. Και αυτό τους φόρτωσε ξανά όλο το δάνειο στην πλάτη του, όπου μετά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αδύνατο να το διαχειριστούν. Πολλοί έχασαν σπίτια, έχασαν περιουσίες, έχασαν επιχειρήσεις εξαιτίας αυτού. Να μου πεις τώρα τι μπορεί να γίνει. Έχει κάποιο νόημα, θα μπορούν να ξαναπάρουν πίσω τα σπίτια τους, όχι, αλλά αν για παράδειγμα υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις που συνεχίζουν να έχουν φορτωμένο αυτό το δάνειο στην πλάτη τους με υπέρογκα ποσά πάνω, ίσως θα μπορούσαμε να δούμε αν μπορούν να επιστρέψουν στη ρύθμιση με όσα προβλέπει και ο καινούριος νόμος.

Εγώ θέλω να είμαι γενικά άνθρωπος που βλέπω την καλή πλευρά των πραγμάτων. Απλά να πω ότι επειδή η κυβέρνηση έχει βγει και λέει πόσο καλή είναι με τη ρύθμιση που πήρε για τα κόκκινα δάνεια, προφανώς και συγχαρητήρια στον Υπουργό Οικονομικών και στο Οικονομικό Επιτελείο και στο Μέγαρο Μαξίμου που πήραν αυτή την απόφαση να φέρουν δηλαδή γρήγορα την νομοθετική παρέμβαση όπου υιοθετεί στην πραγματικότητα όλη την απόφαση του Αρείου Πάγου και το κομμάτι της αναδρομικότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά, επειδή πάντα υπάρχει και ένα αλλά νομίζω ότι αν δεν ήταν εκλογές, δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα ερχόταν έτσι τόσο μπαμπάτσικο όλο αυτό που ήρθε. Και επίσης δεν πήρε πρωτοβουλία μόνη της κυβέρνησης να το κάνει. Μετά από δικαστική μάχη πολλών χρόνων από πολύ κόσμο, αποφάνθηκε ο Άριος Πάγος και η κυβέρνηση έπρεπε να αποφασίσει αν θα το υιοθετήσει ή όχι. Δεν ξύπνησε δηλαδή ένα πρωί η κυβέρνηση και είπε: παιδιά, να ρυθμίσουμε λίγο τι γίνεται με τα δάνεια στον νόμο Κατσέλη. Για να θυμίσω, επειδή νόμος Κατσέλη πια δεν υπάρχει, ηρή στον παρόδο, ανοίγω μια παρένθεση. Νόμος Κατσέλη είναι ο νόμος που ψηφίστηκε στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Επειδή πλέον ο νόμος Κατσέλη δεν υπάρχει, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση δεν είχε και την καλύτερη άποψη για τον νόμο Κατσέλη, ούτε για αυτούς που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη, ούτε για το γεγονός ότι θεωρούσε ότι ο νόμος Κατσέλη είναι ένας νόμος που απλά βοηθάει τους κακοπληρωτές. Τώρα βέβαια ακούω πολύ καλά λόγια και για τον νόμο και για τους ανθρώπους και αυτούς που πληρώνουν και δεν πληρώνουν και όλα αυτά. Απλά για να είμαστε βέβαιοι για το τι λέμε.

Αυτός είναι ο George Michael, είναι το Freedom, και αυτός έφυγε, μάλλον αυτός γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1963, έφυγε το Δεκέμβριο του 2016.

Η Βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές επειδή δεν διοργανώνει τοπικές εκλογές, αλλίωση και τα μαθηματικά. Το μισό του 300 είναι 150, το μισό του 297 είναι πάλι 150. Ο θεσμικός, σωστό, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πολλοί συνταγματολόγοι λένε ότι υπάρχει μια τεράστια στρέβλωση για όλο αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από... ο οποίος λέει ότι είναι με Ολλανδία, γιατί τους το χρωστάει η ιστορία. Πολλοί λένε επίσης ότι η Ολλανδία έμαθε ποδόσφαιρο στον κόσμο. Καλημέρα στο Γιάννη που θέλει να δώσει, λέει, θετική ενέργεια στον κολυμβητή του, στον Διονύση, στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης του Σαββατοκύριακου στη Νέα Σμύρνη. Καλή του επιτυχία. Καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει ότι παράγουμε 17 γιγκαβάτ ανανεώσιμες πηγές και οι μπαταρίες είναι μόνο για 200 μεγαβάτ. Τα υπόλοιπα τα στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες 4 γιγκαβάτ. Γι' αυτό έχει φτηνό ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουν και οι ίδιες οι εταιρείες που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη ΔΕΗ κάνει μεγάλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ με το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας.

0: με τον Μπάσο να τα δίνει όλα στο Freedom του George Michael. Θα καλημερίσω τον αγαπητό Απόστολο Αλωνιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, πρώτο αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, γιατί τρέχουν πολλά αυτές τις μέρες. Καλημέρα Απόστολο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή.
1: Αλέξανδρε, είναι αυτό που λένε, άρχισαν, όχι τα όργανα, τα πρόστιμα, έτσι.
0: Άρχισαν τα πρόστιμα και έρχονται και από πολλές πλευρές τα πρόστιμα. Δηλαδή, είναι πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις.
1: Μην ξεχνάμε ότι με βάση τη σελίδα 48 του προϋπολογισμού,
0: ναι,
1: έτσι, πρέπει να μαζευτούν από φορολογικά μόνο πρόστιμα, έτσι, 870 εκατομμύρια. Οπότε, εντάξει. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, βάζουν αριστερά και δεξιά πρόστιμα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Να μαζέψουν τα λεφτά.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πιτσιλής είπε στο τέταρτο Real Estate, το φόρουμ που έγινε, ότι 15 του Ιουνίου θα ανοίξει το Μίδας.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και επίσης ότι είχε κυκλοφορήσει ότι 22 του μήνα θα άνοιγε να κάνουν τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Ούτε το ένα άνοιξε, ούτε το άλλο άνοιξε. Και δεν το λέω εγώ, έτσι επίσημα το λένε εκείνοι.
0: Ναι.
1: Μη βγεις να
0: ναι,
1: το πεις.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό.
1: Μη βγεις να το πεις.
0: Σωστό. Λοιπόν, επειδή υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες για ελέγχους της ΑΔΕ σε χρηματικές γονικές παροχές, δωρεές, κοινούς λογαριασμούς κτλ. Και είχα και εγώ πάρα πολλά μηνύματα με το τι γίνεται, θα μας πιάσουν επειδή μεταφέραμε χρήματα σε συγγενείς ή μεταφέρουμε χρήματα μεταξύ μας. Υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα πρόβλημα με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Οι έλεγχοι αυτοί έχουν αρχίσει εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς σαν φορολογική ομάδα έχουμε αντιμετωπίσει αρκετούς τέτοιους ελέγχους. Γιατί ξέρεις, λέμε στο επάγγελμα ότι ό,τι παραθυράκι έρχεται να κλείσει που υπάρχει, έτσι, φταίμε εμείς.
0: Ναι.
1: Οι φορολογούμενοι, όχι
0: ναι,
1: οι λογιστές.
0: Ναι. Εσείς θέτε έτσι και αλλιώς για όλα και για την τρύπα του όζοντος.
1: Αυτό εννοείται.
0: Να λέμε για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί φταίμε εμείς για τον απλούστατο λόγο ότι κάνουμε υπερβάσεις τις οποίες δεν πρέπει να κάνουμε και έτσι έρχονται και κλείνουν. Παραδείγματος χάρη, έτσι, ποιοι μπορούν να πάρουν χρήματα ή να πάρουν μετοχές ή να πάρουν εταιρικά μερίδια ή να πάρουν ακίνητα,
0: ναι,
1: έτσι, και να είναι στα 800 χιλιάρικα, είναι όσοι είναι του πρώτου βαθμού. Ποιοι είναι του πρώτου βαθμού? Του πρώτου βαθμού είναι οι σύζυγοι μεταξύ τους, έτσι, είναι τα τέκνα, είναι οι εγγονοί και οι γονείς που του κληρονομούν.

0: Τρομωμένο ή το βαρυτή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, ο αδερφός δεν είναι. Τι πήγαιναν πολλοί λοιπόν και έκαναν. Πήγαιναν και έκαναν δωρεά η μαμά στο ένα παιδί.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Και το παιδί μέσα σε 3-4 μήνες πήγε και το έκανε στο άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό, έτσι, μάλλον το παιδί έκανε στη μαμά.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, ανάποδα το είπα. Ναι. Έτσι, που μπορούσε να το κάνει mm-hmm. με τα 800 χιλιάρικα mm-hmm. και η μαμά έκανε στο άλλο παιδί mm-hmm. για να δώσουν χρήματα με τον άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Και ήρθανε λοιπόν, βρήκανε το κόλπο ότι γινόταν κάτι τέτοιο mm-hmm. και αρχίσαν και βάλανε πρόστιμα.
1: Ναι. Mm-hmm. Ωραία.
0: 10%, 20% στα αδέλφια γιατί είναι δεύτερου βαθμού. Mm-hmm. Και αν είναι και ξενικός,
1: mm-hmm.
0: λέμε ξενικός, αν δεν έχει καμία, αν είναι τρίτου βαθμού και mm-hmm. πάνω. Και δεν έχει καμία σχέση, 40%.
1: Ωραία. Πες ρε παιδί μου ότι εγώ θέλω να μεταφέρω στη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 400 ευρώ για να πληρώσει κάτι για το σπίτι. Μια αγορά που θέλουμε να κάνουμε.
0: Δεν είναι δωρεά αυτό. Είναι μεταξύ των συζύγων. Είναι αφού ο ένας μπορεί να καλύπτει τις δαπάνες του αλλονού. Mm-hmm. Έτσι. Αν όμως θέλετε να αγοράσετε ένα σπίτι 50-50 και έχεις πουλήσει εσύ ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι, ξέρω εγώ, έχεις πάρει 120.000 και θέλετε να δώσετε, ξέρω εγώ, 100.000.
1: Ο καθένας.
0: Καλό θα είναι να γίνει μια δωρεά.
1: Αυτό θέλω,
0: μεταξύ συζύγων.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: 50.000 σε αυτόν που δεν έχει τα χρήματα
1: ναι.
0: και να μπορέσει να τα δικαιολογήσει.
1: Ωραία, αυτό θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για μικρότερα ποσά, ποσά της καθημερινότητας, για μια αγορά, για ένα έξοδο της καθημερινότητας, που μεταφέρονται από λογαριασμό σε λογαριασμό μεταξύ συζύγων ή πρώτων συγγενών.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι δωρεά. Mm. Έτσι. Όπως επίσης δεν είναι δωρεά γιατί κάποια στιγμή οι συνάδελφοί σου είχαν βγάλει ένα ολόκληρο θέμα. Ότι πρέπει όταν δίνουμε στα παιδιά μας χατζηλίκι μέσω του Άιρις
1: να το δηλώνουμε,
0: έτσι, να το ναι. δηλώνουμε στο My Property.
1: Ναι,
0: το My
1: ναι.
0: Property να πούμε ότι είναι η πλατφόρμα η οποία δηλώνονται οι αγοραπολισίες ακινήτων, mm-hmm. οι δωρεές, οι γονικές παροχές, οι αγοραπολισίες, όχι αγοραπολισίες μετοχών, οι δωρεές μετοχών.
1: Ναι.
0: Εταιρικών μερίδιων ή ολόκληρων εταιριών.
1: Ωραία. Εάν...
0: Και είχε βγάλει μια ανακοίνωση τότε, λέει, με αφορμή δημοσιεύματα διευκρινίζεται
1: ναι,
0: ότι
1: ζήτημα.
0: Η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα μέσω του συστήματος άμεσο πληρωμών Άιρις
1: ναι.
0: για κάλυψη μικροεξόδων, mm-hmm. το χαρτζηλίκι δηλαδή, και πολύ περισσότερο στα παιδιά τα οποία είναι ανήλικα ή είναι μέχρι 25 χρονών και είναι προστατευόμενα μέλη.
1: Σωστό. Έτσι. Το άλλο κομμάτι είναι, έχω ένα κοινό λογαριασμό. Όχι με τη σύζυγό μου ή με άλλον συγγενή πρώτου βαθμού, αλλά με κάποιον. Έχω ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ωραία.
1: Εάν βάλω εγώ στο λογαριασμό αυτό το κοινό ένα ποσό, 100.000 ευρώ για παράδειγμα, είναι καλυμμένος ο άλλος για να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Ο κοινός λογαριασμός είναι κοινός λογαριασμός γιατί όλοι, ξέρω εγώ, και εγώ όσο ζούσαν οι γονείς μου ήμουνα στον λογαριασμό που είχαν τη σύνταξη, mm-hmm. γιατί μπορούσε να έπρεπε εγώ να κάνω κάποιες κινήσεις που ήταν μεγάλοι οι γονείς μου. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν σημαίνει εξετάζεται ποιος έχει βάλει τα χρήματα. Το να έχω 100.000 ή 300.000, γιατί με πήραν και μου είπανε για έχουμε βγάλει με την κρίση 300.000 στο εξωτερικό. Λέω ωραία. Και θέλουμε να τις φέρουμε. Λέω βεβαίως. Τις δικαιολογείτε. Λέει τι εννοείτε. Λέω έχετε κέρδη από την επιχείρηση που έχετε. Όχι, λέει έχουμε 10 χρόνια ζημιές. Αφήστε τα εκεί και άμα σας βρούνε θα σας τα φορολογήσουν.
1: Ναι.
0: Ή αν βγει κάτι που θα λέει όπως είχε βγει με 17% φέρτε τα πίσω να τα φορολογήσετε με 17% για να τα ξεπλύνετε. Φέρτε τα. Τώρα μην τα κινήσετε. Το θέμα δεν είναι. Είναι πρώτον να δικαιολογείτε. Πολλοί την έχουν πατήσει γιατί βάλανε τους γονείς για να δικαιολογήσουν χρήματα που είχαν
1: ναι.
0: να κάνουν δωρεές και την πατήσανε οι γονείς. Και δεν την πατήσαν οι γονείς γιατί οι γονείς δεν δικαιολογούσαν το ποσό που κάνανε δωρεά.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν εξετάζονται πολύπλευρα. Δηλαδή τι εξετάζονται πολύπλευρα. Κατά πρώτα πρέπει να δούμε αν έχουμε ανάλωση κεφαλαίου όπως το λέμε.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει ανάλωση κεφαλαίου αν τα χρήματα τα οποία διακινούμε ή τα δίνουμε για κάποια αγορά Γιατί δεν είναι μόνο η διακίνηση και οι δωρεές, mm-hmm. αλλά είναι και αν εμείς πάμε και πάρουμε ένα αυτοκίνητο 80.000 ή να το έχουμε το, αν τα έχουμε τα 80.000.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει να τα έχουμε τα 80.000, ότι στον φορολογικό μας βίο έχουμε μαζέψει κάποια χρήματα.
1: Mm-hmm.
0: Εάν έχουμε κάνει, κάνουμε συνεχείς αγορές, δεν έχουμε αυτά τα χρήματα, mm-hmm. γιατί τα έχουμε αναλώσει σε άλλες κινήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Το ίδιο γίνεται και με τις δωρεές.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ καλά μπορεί να έχω 100.000 στην τράπεζα
1: mm-hmm.
0: ή να έχει ο μπαμπάς με 100.000 στην τράπεζα, αλλά από τις αγορές και τις δαπάνες που έχει δεν φαίνεται ότι έχει αυτές τις 100.000 φορολογικά πάντοτε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο να κάνουμε την ανάλωση κεφαλαίου έτσι όπως τη λέει τη φορολογική, που σημαίνει από τη μια μεριά έχουμε έσοδα και από την άλλη μεριά έχουμε τεκμαρτές δαπάνες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε και την πραγματική φορολογική. Δηλαδή τι δαπάνες έχουμε. Γι' αυτό λέμε ότι ο 049 και ο 050...
1: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα.
0: Οι κωδικοί, ναι. οι οποίοι... Είναι συνδυασμένα, Αλέξανδρο, ναι. με τα θέματα.
1: Ναι.
0: Ο 049 και ο 050 δεν μπορεί να είναι πάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις 15.800 μισθό και 320.000 αναλώσεις επειδή παίζεις.
1: Εντάξει, 15.800 μισθό και 320.000 είναι πολύ, αλλά...
0: Επειδή παίζεις στοίχημα, το είπα.
1: αλλά εάν ξεφύγεις πάνω από το εισόδημά σου, δεν καλύπτεται με προηγούμενα εισοδήματα.
0: Καλύπτεται με προηγούμενα εισοδήματα, αρκεί να αποδείξεις ότι έχεις τα προηγούμενα εισοδήματα.
1: Ναι.
0: Όταν όμως κάθε χρόνο έχεις πάνω από το συγκεκριμένο ποσό, έτσι.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάπου να κάνεις κράτη, γιατί όλα αυτά καταγράφονται.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι, δηλαδή, στο φορολογικό έλεγχο, ο έλεγχος γίνεται με πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή, τι έχεις δώσει για το σχολείο των παιδιών,
1: ναι.
0: τι έχεις δώσει για το φροντιστήριο των παιδιών, τι ταξίδια έχεις κάνει. Αυτά είναι 18 σελίδες ένα ερωτηματολόγιο που μόλις βγει σε φορολογικό έλεγχο, στο δίνουν και σου λέει πληρωσέ το. Τι ΔΕΗ έχεις.
1: Σωστό.
0: Τι σπίτια έχεις. Εντάξει. Και να σκεφτείς ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, για πρώτη φορά μπήκε και η λέξη κρυπτονομίσματα. Δεν έχουμε φορολογία για κρυπτονομίσματα, αλλά στους ελεύθερους επαγγελματίες μπήκε.
1: Ναι, σωστό. Είμαστε σε φάση που ψάχνουμε ακόμα να δούμε πώς θα φορολογήσουμε και τα κρυπτονομίσματα. Μάλιστα. Απόστολε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Έχουμε πολλά ακόμα ανοιχτά. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Και με μεγάλη προσοχή το τι κινήσεις κάνουμε φορολογικά, διότι υπάρχει πλέον το ηλεκτρονικό στίγμα.
1: Βέβαια.
0: Και μας καταγράφουν και μας βλέπουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Απόστολε Σαλονιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών.

0: Σε τέτοια intro δεν μιλάμε.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάτια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει ρε φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Ο κόσμος άλλαξε. ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
0: Αρχίζει!
13: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Σήμερα γενέθλια ο Άντωνης Μιτζέλος. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του, μαζί με τον Λαβρέντ Μαχαιρίτσα. Ψυχή βαθιά. Έτσι όπως πάει το πράγμα, θα πρέπει μάλλον να κάνουμε κάνα μεταπτυχιακό στην νομική, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται γύρω-γύρω. Πρώτα απ' όλα, πολλές υποθέσεις ανοιχτές και πολλά σκάνδαλα. Δηλαδή, κάθε μέρα σκάει και ένα σκάνδαλο που με κάποιο τρόπο έχει σχέση με την κυβέρνηση, με κάποιο κυβερνητικό βουλευτή, με κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, με κάποιο πρώην υπουργό. Δηλαδή, παράγουμε περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε και επειδή η γενική αντίδραση είναι το «δε φταίμε εμείς, οι άλλοι φταίνε», λίγο παιδιά να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή σε όλη αυτή την υπόθεση. Τώρα μπερδευτήκαμε πάρα πολύ με το τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, μάλλον τι έγινε, τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει. Και για να μας ξεμπερδέψει, ζήτησα από τον μόνο άνθρωπο που ήμουν βέβαιος ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό, από την καλή συνάδελφο του Βάσο Παλαιού, δικαστικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια στα Παραπολιτικά και στο Μέγκα. Καλημέρα Βάσο.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή έγκυρση, για να ξεμπερδέψει το κουβάρι έτσι όπως έχει γίνει.
1: Η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου είναι μια υπόθεση που η αλήθεια είναι δεν την περιμέναμε. Έσκασε αυτή τη βδομάδα, Αλέξανδρε, και πραγματικά είχαμε ξεχάσει και το Qatargate και όλα ό,τι σχετιζόταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε λοιπόν ότι πλέον το ένταλμα που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από προχθές. Θα κινηθούν οι διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν προκειμένου να έρθει η ασυλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την υπόθεση. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος, όπως έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή, δεν θα υποβάλει αντιρρήσεις στο να έρθει η ασυλία του από την Βουλή, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες στις δικαστικές αρχές. Τώρα πρέπει να σου πω ότι όσο περνάνε οι μέρες, έρχονται στο φως και περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκε αυτό το ένταλμα. Ο κύριος Αβραμόπουλος συμμετείχε στην ΜΚΟ του Πατσέρη, ο οποίος είναι ο βασικός εμπλεκόμενος στο Qatargate, και έχει κατηγορηθεί ότι διοχέτευε δωροδοκίες για να επηρεάσει ψηφίσματα της Ευρωβουλής προς όφελος του Κατάρ. Mm-hmm. Ο ίδιος είχε συμμετοχή σε αυτή την ΜΚΟ και μάλιστα συμμετοχή αμοιβόμενη. Έπαιρνε δηλαδή ένα μισθό περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως. Έχοντας φυσικά την έγκριση του Προέδρου της Κομισιόν, όπως έχει ισχυριστεί από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές έχουν διαπιστώσει ότι τουλάχιστον του αποδίδουν σε αυτή τη φάση ότι ενεργούσε μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ για να ασκεί υπερροή υπέρ της κατάργησης θεώρησης βίζας για το Κατάρ και ότι είχε επαφές με την Εύα Βακαϊλή και τον σύζυγό της, οι οποίες θεωρούνται ύποπτες από τις βελγικές αρχές και μάλιστα είχε επισκεφθεί και το Κατάρ. Έχουν λοιπόν συγκεντρώσει μηνύματα, στοιχεία, συνομιλίες και του αποδίδουν μια έκνομη δραστηριότητα, η οποία αφορά μάλιστα και τρία αδικήματα. Στην Ελλάδα πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία. Συνολικά το ποσό της δωροδοκίας φαίνεται να ανέρχεται στις 76.000 περίπου ευρώ. Αφορά τα χρήματα που έλαβε μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ ο κύριος Αβραμόπουλος και ο ίδιος φυσικά υποστηρίζει ότι αυτά τα χρήματα έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και έχουν φορολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από την υπεράσπιση του, μάλιστα μετά την διαδικασία της άρσης της ασυλίας του από τη Βουλή, ο ίδιος θα προσβάλλει αυτό το ένταλμα σύλληψης, θεωρώντας ότι είναι μη νόμιμο. Ναι. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία που, όπως καταλαβαίνεις, θα εξελιχθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Σε κάθε περίπτωση, μετά την άρση ασυλίας του, θα πρέπει αυτό το ένταλμα να εκτελεστεί από τις δικαστικές αρχές και ο ίδιος βέβαια θα υποβάλει τις αντιρρήσεις που θα κρίνει το δικαστικό συμβούλιο αν θα πρέπει να εκδοθεί στο Βέλγιο ή όχι, αν το συγκεκριμένο ένταλμα είναι νόμιμο ή όχι και ποια θα είναι η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Σωστό. Σε διακόπτω για να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί εσείς θα τη χειριστείτε στο δικαστικό και αυτή την είδηση δυστυχώς για εσάς σε λίγες ώρες. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας εχθές το βράδυ στην Καλυθέα του 17χρονου, όπου εκεί είχαμε την συμπλοκή μεταξύ 10 ατόμων και είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού ατόμου στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ένα από τα άτομα επιτέθηκε στο νεαρό καρφώνοντας τον στο στήθος με μαχαίρι. Φέρεται ότι έχει συλληφθεί ο ένοχος, ο φερόμενος ως ένοχος τουλάχιστον προσώρας, προφανώς θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω, γι' αυτό το λέω, και σε εσάς θα έρθει σε λίγη ώρα, όπως καταλαβαίνω, ο συγκεκριμένος δράστης, σε μια υπόθεση που δεν έχουμε ακόμα λήξει, αν ήταν οπαδική, αν ήταν άλλου περιεχομένου, αλλά δυστυχώς έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα και αυτό για ακόμα μια φορά, μια συμπλοκή μεταξύ νεαρών με μαχαίρια, όπως φάνηκε, και δυστυχώς ένας νεκρός. Κλείνω την παρένθεση για την είδηση της τελευταίας στιγμής. Επιστρέφω στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί υπήρξε από τον κύριο Αβραμόπουλο μία, άφησε να εννοηθεί κάτι για το ότι κάνανε κακά τη δουλειά του στο αστυνομικό τμήμα, ελέγχονται, γιατί του πήγαν το πόρισμα, την ενημέρωση, γιατί το κράταγε στο συρτάρι του ο κύριος Χρυσοχοίδης τρεις μέρες, διάφορα τέτοια.
1: Ναι, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Νομίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κάποιες αντιρρήσεις για αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι γνωρίζουμε και ο ίδιος πήγε στο εφετείο της Αθήνας και ενημερώθηκε για τη διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, νομίζω ότι όλα κινήθηκαν όπως θα έπρεπε να κινηθούν, Αλέξανδρε. Ναι. Δηλαδή, διαβιβάστηκε το συγκεκριμένο πόρισμα, το συγκεκριμένο ένταλμα στις αστυνομικές αρχές. Στη συνέχεια, στάλθηκε μέσα σε 24 ώρες, από ό,τι φαίνεται, στην εισαγγελία εφετών, που είναι η αρμόδια για την εκτέλεση αυτών των ευρωπαϊκών ενταλμάτων. Εκεί είναι το αρμόδιο τμήμα. Έγιναν όλες οι διαδικασίες, χρεώθηκε στον εισαγγελέα. Επειδή είχε βουλευτική ιδιότητα ο κύριος Αβραμόπουλος, θα έπρεπε να αστεί η ασυλία του για να εκτελεστεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί. Βέβαια, τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος, από ό,τι μαθαίνουμε, θα θέσει και άλλα ζητήματα, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους οι Βέλγοι αναφέρουν ότι πρέπει να παραδοθεί, αν έχουν και αυτοί η αστυνομική εμπλοκή στο Qatar Gate, δεν έχουν. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια διαδικασία, θα είναι ένα δικαστικό σύριαλ που θα κρατήσει αρκετά, καταλαβαίνω. Και με τον ίδιο να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να θεμητώ βέβαια από την πλευρά του, για να δικαστεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και όχι από τις βελγικές.
0: Μια κουβέντα για την υπόθεση της Λάουρας Κοβέση, όπου ο Άριος Πάγος απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν εξέτασε καν το ζήτημα, έτσι.
1: Όχι, δεν το εξέτασε. Έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσφυγή της κυρίας Κοβέση, η οποία, να θυμίσουμε ότι ήταν για την ανανέωση της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων για 5 χρόνια και όχι για 2, όπως είχε αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, κρίθηκε απαράδεκτη με μεγάλη πλειοψηφία, 72 έναντι 10. Το Άριος Πάγος έκρινε ότι για την συγκεκριμένη προσφυγή δικαίωμα έχουν μόνο οι θυγόμενοι ευρωεισαγγελείς για να προσφύγουν και όχι η κυρία Κοβέση. Και σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να έχουν λάβει και τουλάχιστον 2 ψήφους υπέρ τους το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Συμβουλίου ήταν ομόφωνη. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν μου απορρίφθηκε η συγκεκριμένη προσφυγή. Uh-huh. Ωστόσο υπήρχε και μια μειοψηφία, πρέπει να πούμε, Αλέξανδρε, 10 αεροπαγητών, οι οποίοι έκριναν ότι θα έπρεπε να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου φαίνεται ότι εκεί θα καταλήξει η συγκεκριμένη αντιπαράθεση για το ζήτημα και της ανανέωσης της θητείας και για πόσο χρόνο μπορεί να ανανεωθεί. Να σου πω ότι η κυρία Κοβέση και όταν είχε έρθει στην Ελλάδα στο φόρουμ των Δελφών είχε πει ότι ενδεχομένως το ζήτημα να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να ασκήσει προσφυγή εκεί, η οποία όμως πρέπει να ασκηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για τις 2 από τις πολλές δικαστικές υποθέσεις που τρέχουν το τελευταίο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Βάσο Παλαιού, η δικαστική ρεπόρτερ από τα Παραπολιτικά και το Μέγκα. Δημήτρη, και εγώ το είπα στην αναφορά για τα κόκκινα δάνεια, ότι η κυβέρνηση, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αν δεν ήταν εκλογές, ότι θα υιοθετούσε την απόφαση του αερίου πάγου. Στο παρελθόν δεν έχει μιλήσει και για τα καλύτερα λόγια για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Προφανώς όμως το αποτέλεσμα μετράει αυτή τη στιγμή, ότι παίρνουν μια πολύ σημαντική ανάσα. Ναι, είχαμε και αποχωρήσεις από το κόμμα της Καριστιανού. Ακόμα δεν στέγνωσαν οι υπογραφές με διάφορες καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος. Ο κ. Κοκοτσάκης είναι ο πιο γνωστός από όσους. Και ο κ. Παπανικολάου επίσης. Από αυτούς που αποχώρησαν για ένα κόμμα μονοπρόσωπο που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και δεν λειτουργεί έτσι όπως πίστεψαν οι ίδιοι ότι θα λειτουργούσε. Υπάρχουν αναταράξεις στο εσωτερικό του νέου κόμματος. Υπάρχει μια πολιτική γραμματεία στον ΣΥΡΙΖΑ όπου θα πιεστεί ο κ. Φάμελος να πάνε σε μια νέα κεντρική πολιτική επιτροπή για να αποφασίσουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, στο μέλλον τους, στην συνέχεια, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Τέλος πάντων, είναι αυτά, όπως έλεγε και ο Ζήκος, εκλογικών καταλόγων, είναι αυτό κτλ. Έχουν εμπλεχτεί, έχουν εμπλέξει τις γραμμές, τι να πεις. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία αυτούς που ακούμε, Marvin Gaye. Got to give the... Τι... Α, Σικάγο είναι, τι λέω... Γιατί... Όχι, γιατί είπα Marvin Gaye, γιατί... Εντάξει, γιατί ήθελα Σικάγο, Μετά, είναι Σικάγο, σωστά, είναι το 25624. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα. Άμα προσπαθώ να τα πω όλα γρήγορα, κατάλαβες, τα λέω λάθος. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελική ευθεία.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Carry Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Κρατάς μυστικό.
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό.
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός.
6: Όχι.
7: Πολιτικός.
6: Νο.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά.
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
17: Παραπολύ.

0: Αυτός είναι Σπύρος Γραμμένος, καινούριος. Δεν είναι μόδα τώρα. Βγήκε τώρα, κυκλοφόρησε καλοτάξιδος και αυτό το τραγούδι για τον Σπύρο Γραμμένο. Κάπου εδώ εμείς φτάνουμε, όχι κάπου εδώ, εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ανακοινώνω την νικήτρια του διαγωνισμού, Μαρίνα Μούγκουλη, με τηλέφωνο που λήγει σε 860. Καλοτάξιδο, εύχομαι το εισιτήριο. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets που προσφέρει κάθε μέρα. Μην στεναχωριέστε και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό. Οπότε όσοι δεν ήσασταν σήμερα τυχεροί, που ξέρετε, μπορεί να είσαστε αύριο. Έτσι δεν είναι η ζωή.
1: Θα κάνω διακοπές και όνειρα στα καμπένα. Κάποτε λέγαμε μη φύγεις.
0: Έρχεται Βασίλη Τέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί η Σωτήρη Ξενάκης, Βασίλης Σκούρης. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο το πρωί θα έρθουμε να κλείσουμε την ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: και σαλάτα.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
11: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική
0: τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλ το αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ζήκω!
12: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
11: Εδώ.
12: Μάλιστα, διατάξτε με.
11: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
12: Και γιατί δεν πας εσύ?
11: Εγώ είμαι αφεντικό.
12: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
11: Ζήκω!
12: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
11: Πήγαινε που θέλεις.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
12: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
14: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
15: Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22 730 22 247.
19: Έχει κίνηση πάρα πολύ και από τον Πειραιά μέχρι και το κομμάτι που, μέχρι τη στροφή που πάει για Συγκρού, μια που κοιτάω τα νότια. Και εδώ η Συγκρού λίγο παραπάνω από το κανονικό, μέχρι Νέο Κόσμο και λίγο πιο χαμηλά. να δω λίγο την Κηφισία. Η Κηφισία στην άνοδό τη με διαλύματα, αλλά έχει μεγάλα κόκκινα κομμάτια. Στην κάθοδο τη είναι καλύτερη. Η άνοδο τη Μεσογείου επίση είναι λίγο φορτωμένη, αλλά ψηλά, όχι χαμηλά, προ την Αγία Παρασκευή. Στην κάθοδο είναι από το ύψο του Χαλανδρίου και προ τα κάτω, επίση αρκετό κόκκινο. Και το κέντρο τη Αθήνα έχει αρκετή κίνηση. Αυτό μάλλον έχει να κάνει με του τουρίστε και τα πούλμαν. Το γνωστό κομμάτι τη λεωφόρου Αθηνών, ναι, από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαλαμαγκά, επίση σήμερα πιο φορτωμένο από άλλε μέρε. Και η Αττική Οδός, εντάξει, στην Αττική Οδό δεν υπάρχει προβλήματα ιδιαίτερα. Μετά το Ζεφύρι ξεκινάει και μέχρι την πρώτη διασταύρωση με το Ηράκλειο. Μετά ανοίγει. Αυτά είδαμε μέχρι τώρα, κύριε Διευθυντά. Τα κάνω τώρα. Για κινησιολόγος καλός είμαι, έτσι δεν είναι? Ναι.
20: Για όλα είσαι καλός.
19: Λοιπόν, για όλα δεν είμαι, ήμουν εδώ. Λοιπόν, είναι σήμερα 25 του μηνός, τελειώνει ο μήνας σιγά σιγά.
20: Τι θέλει, λέει.
19: Τι θες, δεν λες. Ό,τι σου λένε, λες.

0: Λοιπόν, λέει Χέρα, τι έχει σήμερα η δισογραφία, πες μου. Ξεκίνα από το πιο σημαντικό θέμα. Έχουμε δυστυχώς να πω ένα πάρα πολύ σοβαρό και δυσάρεστο θέμα. Ένα 17χρονο παιδάκι, γιατί παιδάκι είναι 17 ετών, έπεσε νεκρό χθες. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται έπεσε νεκρό από μαχαίρι που κρατούσε συνομήλικός του 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε. Το περιστατικό έγινε στην Γαλιθέα. Δεν ξέρω αν είναι οπαδικά τα κριτήρια, τα κίνητρα αυτής της σύγκρουσης που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού. Ξέρω ότι ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του. Μια οικογένεια κλαίει και σπαράζει και θα το κάνει σε όλη τη ζωή αυτό. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό από αυτά τα οποία έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς δεν καταλήγουν όλα σε θανάτους, αλλά καταλήγουν σε τραυματισμούς, καταλήγουν στα νοσοκομεία. Έχουμε δει και θανάτους και αρκετούς δυστυχώς. Είχαμε πει τότε με τον Άλκη με το πρώτο θέμα που μας είχε απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, νομίζω για καιρό. Ποτέ ξανά το ίδιο κλπ. Δυστυχώς βλέπουμε ότι συμβαίνουν πράγματα που είναι. Η λέξη συγκλονιστικό νομίζω χάνει το νόημά της. Έτσι δεν είναι?
1: Ούτε η Ελλάς είναι σίγουρη αν είναι από οπαδική φυλακή. Ναι. Πριν πω στο στούντιο, θα σου πω μια πληροφορία. Ήταν όλοι οι Ολυμπιακοί εκτός από έναν που ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ. Ναι. Και αυτό αδυνατίζει τα της βίας. Ναι. Και οι δύο, ο θήτης και ο θύμα, ήταν επίσης και οι δύο Ολυμπιακοί.
0: Άρα έχουν κάτι άλλο.
1: Βάσει τις πληροφορίες από την Ελλάς. Όχι, δεν είναι ακόμα σίγουρη ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Οπότε μην λέμε έχουμε κάτι άλλο ακόμα. Λέω τι λένε οι πηγές που υπάρχουν.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Εγώ δεν έκανα πρωτογενές ρεπορτάζ. Διαβάζω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που λένε ότι ενδεχομένως να είναι κίνητρα τέτοια οπαδικά. Άμα μου λες τι πει.
1: Καλό, κορυφαία πηγή αυτή τη στιγμή.
0: Το σημαντικό είναι ότι έγινε ένα ένα παιδί καταρχάς κουβαλούσε μαχαίρι επάνω του. Ναι. Έτσι, γιατί δεν το βρίσκει στον δρόμο το μαχαίρι για να σκοτώσει κάποιον. Το ότι κυκλοφορούν 17χρονα και 16χρονα και 15χρονα με μαχαίρια επάνω του, φαλτσέτες και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω πώς λέγονται, είναι πραγματικά τρομακτικό. Είναι τρομακτικό.
1: Και είναι τρομακτικό και ο τρόπος που μέσα, πολιτική, πολιτεία, αρμόδιοι, σχολεία κλπ. Αντιμετωπίζουν το θέμα, γιατί νομίζω ότι το βλέπουμε πολύ επιπόλαια. Είναι να λέμε ναι, κουβαλούν μαχαίρια. Εμείς στην εποχή μας δεν κουβαλούσαμε και οτιδήποτε, χωρίς να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά αίτια που οδηγούν εκεί. Αν δεν βρεθούν αυτά και αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά, δεν λύνεται τίποτα. Ούτε με ποινές, ούτε με αστυνόμευση, ούτε με τίποτα. Και φαίνεται αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση που δυστυχώς, όπως λέει ο Σωτήρης, είχαμε το θάνατο ενός νέου παιδιού. Δεν ξαναγυρνάει πίσω.
0: Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε. Ναι, ναι. Και μια οικογένεια κατεστραμμένη. Έτσι. Λοιπόν, ένα δεύτερο δυσάρεστο επίσης θέμα είναι ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην Βενεζουέλα. 7,5 ρίχτερ ήταν η πιο μεγάλη δόνηση και διαβάζω ότι υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Οι εικόνες είναι πραγματικά αυτές, πώς να τις πεις και αυτές τις εικόνες, συγκλονιστικές. Είναι συγκλονιστικές, έχουν καταρρεύσει κτίρια σαν τραπουλόχαρτα πραγματικά. Πολύ δυσάρεστη είδηση και αυτή, γιατί σεισμοί μεγάλοι γίνονται και αλλού, αλλά δεν έχουμε τόσες ενδεχομένως χιλιάδες νεκρούς όπως λένε τα ρεπορτάζ.
1: Κοίτα, ήταν.
0: Όλα αυτά είναι ειδήσεις μελετών ωρών, έτσι.
1: 7,2, 7,5 ρίχτερ, 20 ισχυρότερα με τα σεισμοί είναι τεράστια. Ποια κτίρια να κρατήσουν σε αυτά, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όντως όλες οι ανταποκρίσεις συγκλίνουν στο ότι οι νεκροί θα είναι δυστυχώς χιλιάδες και η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για ένα λαό επίσης βασανισμένο.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο γεγονότα νομίζω είναι τα θλιβερά γεγονότα της ημέρας. Βέβαια έχουμε και τον καύσωνα στην δυτική, στην κεντρική. Και τώρα πηγαίνει προς τη Βόρεια Ευρώπη και εκεί έχουμε ένα απολογισμό που ξεπερνάει τους 50 νεκρούς. Οι πιο πολλοί είναι από πνιγμούς και κυρίως από παιδιά. Παιδιά τα οποία δεν ξέρουν μπάνιο. Μπήκανε προφανώς σε λίμνες, σε ποτάμια και σε θάλασσες ζούσαν.
1: Ποτάμια, ποτάμια, δεν είναι
0: ποτάμια. Στα ποτάμια, ναι. Και δυστυχώς χάσαν τη ζωή τους πολλά παιδιά. Είναι πάνω από 50 οι νεκροί. Και ο καύσωνας δεν σταματάει, θα συνεχίσει και θα χτυπήσει χώρες όπως και η Σουηδία για παράδειγμα. Σουηδία 36 βαθμοί είναι σαν να έχουμε εμείς, φαντάζομαι τώρα εγώ έτσι, χειμώνα μείον 10 εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή δεν είμαστε συνηθισμένοι και από το... Και τα κλιματιστικά είναι άγνωστη λέξη για πάρα πολλές χώρες, ακόμα και για τη Γαλλία, μας είπες εσύ, που είναι και, έχει και νότιο κομμάτι, μεσογειακό.
1: Στην Γαλλία γίνεται ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή για τα κλιματιστικά.
0: Ό,τι έγινε σε εμάς το 87, θυμάσαι.
1: Η Λεπέν και το κόμμα της λέτε ότι ναι, αμέσως κλιματιστικά, όταν εκλεγούμε, με πρώτα νοσοκομεία, σχολεία, γυροκομεία κλπ. Και ο Μακρόν που δεν... το έχει κάνει μέχρι τώρα είναι απαράδεκτος κλπ. Και, και η παράδεξη των Μακρόν και αριστερά με τον Μελανσόν αντιδρούν έντονα σε αυτό και λέει ότι θα επιτείνει το πρόβλημα και γίνεται κεντρικό σημείο του προεκλογικού αγώνα στην Γαλλία αυτό ο Τύρι, και είναι και λογικό, έτσι δεν το συζητάμε. Μόνο φορητά μπορούν να βάζουν στο σπίτι, και από τα νέα

0: Ήρθε, αλλά έχουμε μπροστά
1: το βαρύ καλοκαίρι, τον Ιούλιο, και τον Αύγουστο ακόμα, που κάποτε δεν έκανε πολλές ζέστες, ακόμα και τώρα
0: το πρώτο δεκαπενθήμερο είναι το πρόβλημα.
1: Βαράει, πάρα τα μελτέμια της εποχής. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα αρκετή πολιτική, γιατί έχει πολιτική επικαιρότητα τίγκα. Λες και είμαστε προεκλογική περίοδο, μήπως είμαστε και το ξέρουμε.
0: Ένα άλλο θέμα ακόμα που πρέπει να δούμε είναι οι δηλώσεις Τραμπ ότι είναι ευχαριστημένος από την Τουρκία και θα κάνει κάτι που θα το... και νομίζω ότι ουσιαστικά φωτογραφίζουν για με τις υπόλοιπες δηλώσεις τα F-35 7 και 8 Ιουλίου η Σύνοδος Κορυφής. Έχει πάει ο Ρούτε, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Σε 15 μέρες είναι αυτό.
0: Ναι. Έχει πάει ο Ρούτε χθες στην Ουάσιγκτον να δει τον Τραμπ, γιατί οι Ευρωπαίοι κάνουν ένα μέτωπο. Μαζευτήκαν 5 ηγέτες χθες και είχαν σύσκεψη για το πώς θα συμπεριφερθεί η Ευρώπη απέναντι στον Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτό, γιατί είναι η πιο δύσκολη κατά τη γνώμη μου Σύνοδο που έχει ποτέ το ΝΑΤΟ που αφορμεί όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ.
1: Η Μελόνι πάντως χθες πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις, να τον εξευμενήσει λιγάκι. Αντισίδες, θα τις είδες φαντάζομαι. Οι οποίες ήταν δηλώσεις προφανώς, εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω τώρα, δεν χρειάζεται να χαλάσουμε τις σχέσεις μας, πρόεδρε Τραμπ. Εκείνος δεν απάντησε προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα βέβαια μπορεί να ξυπνήσει το μεσημεράκι ώρα Ελλάδας και να δούμε να απαντάει.
0: Αυτό είναι ένα διμερές βέβαια θέμα, γιατί το θέμα του ΝΑΤΟ είναι πρώτα απ' όλα αν θα βάλουν λεφτά οι Ευρωπαίοι παραπάνω.
1: Λέω τώρα, επειδή είναι μια από τις μεγάλες χώρες Ιταλίας. Και του ΝΑΤΟ, γι' αυτό λέω, η ίδια έβαλε λίγο νερό στο κρασί της και μόνη της πήρε την πρωτοβουλία να χαμηλώσει λίγο τους τόνους. Τώρα ο Τραμπ δεν ξέρω αν έχει απαντήσει, δεν θα έχει απαντήσει μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, Αβραμόπουλος από χθες, νομίζω μεγάλη κουβέντα.
1: Αυτά που είδε, τα λέγαμε χθες το πρωί, ότι για Αβραμόπουλο ήταν πάρα πολύ. Αυτά τα οποία είπε και έτσι όπως τα είπε, ήταν μια φρασιολογία η οποία δεν έχουμε συνηθίσει τον επίτροπο, τον πρώην επίτροπο και νυν βουλευτή, όσα χρόνια τον ξέρουμε να έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοια φρασιολογία. Ίσα-ίσα, όταν χρησιμοποίησαν τέτοια φρασιολογία εναντίον του, ο ίδιος βγήκε και κέρδισε το Δήμο της Αθήνας.
0: Ο Πάκος του κύριο Τίποτα.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν είναι απλώς η φρασιολογία. Ναι. Η μία εξ αυτών εγώ. Δεν θα απολογηθώ σε κάθε κερατά απέναντι στη δικαιοσύνη. Βγήκε χθες και έκανε μια διορθωτική δήλωση κάπως.
1: Κατάλαβε και τον άδειο και κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Και εμείς καταλαβαίνουμε. Και υπήρχε και το θέμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, που ουσιαστικά ένας πρώην επίτροπος, ένας πρώην υπουργός, ένας που προαλήφονταν σύμφωνα με ρεπορτάζ για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, ένας με πολύ καλή κατά τη γνώμη μου ως επίτροπος στο προσφυγικό σε πολύ δύσκολες εποχές θητεία, βγαίνει και λέει το είχε το πόρισμα το Υπουργείο και δεν το έστειλε σε μένα και το έστειλε στο Μαξίμου και εγώ το πληροφορήθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, δηλαδή κατηγορούσε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Γιατί βεβαίως δεν ήταν να ενημερωθεί. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να γίνει έτσι, είναι θετικό για τη χώρα δηλαδή αν δεν ενημερώθηκε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, ενημέρωσε αρμοδίως. Εκεί που έπρεπε να ενημερωθεί. Και μάλιστα έμαθα ότι ενημέρωσε και άμεσα, δηλαδή μέσα στο 24ωρο, όχι σε 3 μέρες.
0: Όταν πηγαίνει ένα ένταλμα σύλληψης, αυτό πηγαίνει στην δικαιοσύνη όπως προβλέπεται από τον νόμο. Κατευθείαν μέσα σε 24 ώρες. Και αυτό λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι έκανε, και αν το έκανε ήταν απολύτως θετικό. Έτσι το συζητάμε. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Θα είναι υποψήφιος βουλευτής, τι λες? Αν κρίνω από τα χθεσινά, δεν θα είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί αλλιώς είναι οι εκλογές αν γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Πάντως σίγουρα δεν αλλάζει.
1: Αλλιώς είναι άμα γίνουν τον Απρίλιο.
0: Σίγουρα δεν αλλάζει.
1: Σίγουρα δεν.
0: Δεν παρατείται από βουλευτής, δεν αλλάζει. Δεν παρατείται η έδρα. Ξέρεις ποιος είναι πρώτος αναπληρωματικός?
1: Ποιος είναι?
0: Ήταν ένας εργατολόγος, έβγαινε στα κανάλια πολλές φορές. Καλάκος.
1: Α, ο Ηλίας, ο Καλάκος.
0: Ναι, αυτός έχει πάει στο Βελόπουλο.
1: Α, ναι.
0: Έφυγε μετά δηλαδή και έχει πάει στο Βελόπουλο. Οπότε δεν είναι ώρα για τέτοια.
1: Το γνωστό είναι αυτό. Ναι. Κάτσε, μήπως πάει στο Σαμαρά τώρα από το Βελόπουλο. Γιατί μήπως δει προοπτική πιο εύκολη εκλογή εκεί.
0: Σίγουρα δεν είναι στην έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Μέρες που
1: είναι και μέρες που πηγαίνει ο ένας, είναι τη μία μέρα στο Πασόκ και την άλλη μέρα σε καινούριο κόμμα. Τη μία μέρα στην Νέα Δημοκρατία, την άλλη είναι στο Σαμαρά. Τη μία είναι εκεί και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να μην.
0: Και θα έχουμε μετά τις 10 και άλλο παρασκήνιο την πολιτική, από την οικονομία. Ουκρανία και άλλα.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, θα έχουμε τον κύριο Μόσχο, το μεάρχη των αγροτικών του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Θα έχουμε και τον κύριο Κερανάκη, το λέω για τους οδηγούς ταξί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 10.
0: Θα έχουμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, να συζητήσουμε σοβαρά θέματα.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Τι σχέζεται τώρα με το αξιόνθρωπο.
1: Δύο κουβέντες θα πούμε για αυτό το θέμα.
0: Ναι, κανένα.
1: Θα το ρωτήσω εγώ, αυτό θα τα κάνει εκλογικά κέντρα ο κύριος Λιμπερόπουλος.

Να μην τον αντιδράει τον ρωτήσουμε. Αυτό λέω. Ναι, αφού θα τα κάνει εκλογικά κέντρα. Αντικυβερνητικά εκλογικά κέντρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Και με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει απόψε το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Ναι, και πάμε για διάλειμμα και μετά πάμε για καλεσμένους.

0: Αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού, δεν είναι βεβαίως?
1: Όχι, όχι, όχι, έχουν αλλάξει τώρα.
2: Τώρα αλλάξαμε, κύριε Ξενάκη μου.
0: Συγγνώμη, το έχω χάσει. Έχω χάσει τεύχη. Δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Κορυφαίος τέλεχος και υποψήφια στο νότιο τομέα της Β' Αθήνα. Αυτό το ξέρω γιατί είμαι και εγώ του νότιου τομέα, οπότε τα γνωρίζω αυτά. Και νομίζω ότι σας πήρε το μάτι μου χθες στο Καλέντζι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσασταν και εσείς μαζί με τον κύριο Ντουμπλάκη και την μεγάλη ομάδα.
1: Ήταν και πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, 30 χρόνια.
1: Ομορφά, 30 χρόνια.
0: Ναι, ναι, είδα και την εικόνα την τηλεοπτική, ήταν πολύ ωραία. Έχω πάει και στο χωριό βέβαια, αλλά ήταν πολύ, πολύ, πολύ όμορφη εικόνα. Αλλά ξέρετε, πολλοί είπαν ότι όλη αυτή η ένταση με την οποία τιμήθηκε η μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου 30 χρόνια μετά το θάνατό του έχει να κάνει και με την πολυκοσμία πια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ότι δεν είστε μόνοι σας, έχετε παρέα. Και μάλιστα μια παρέα η οποία δείχνει να έχει καπακώσει και τη θέση που είχατε πριν δημοσκοπικά.
1: Εμείς με την χθεσινή εκδήλωση αλλά και όλη αυτή την, θα σας έλεγα όχι ένταση, αυτή τη συγκίνηση που δημιουργεί ο Ανδρέας σε πάρα πολύ κόσμο, δείχνουμε και τη μεγάλη διαφορά, ότι είμαστε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία χωρίς να αλλάζει.
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα. Tell me why.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η ψήφος η οποία είχε πολλές προϋποθέσεις αλλά δεν αναλύθηκε, δεν, τα ερωτήματα δεν τοποθετήθηκαν και αναλύθηκαν στη σωστή τους πλευρά. Ναι. Δεν θα σταματήσω όμως αυτό, οι δημοσκοπήσεις και πολλές δημοσκοπικές εταιρείες δουλεύουν με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Εγώ να σας πω ότι επειδή έχουμε μπροστά μας από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο για τις εκλογές, φαντάζομαι, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή και θα σας έλεγα και ένα πλεονέκτημα. Η αποστολή του είναι να αποδείξει και να πείσει τον ελληνικό λαό σε αυτό το διάστημα, με όλη την εργασία που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από πλευράς ιστορίας, δηλαδή τι έχει κάνει σε αυτή τη χώρα και πώς έχει αλλάξει τα πράγματα. Και η μνήμη και του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη που έγινε πέρυσι δίνουν τις απαντήσεις σε αυτά. Και έκανε την αυτοκριτική του, τα λάθη του, τα οποία και αυτά ήταν σημαντικά. Και την κρίσιμη ώρα που η χώρα κινδύνευε έβαλε το εθνικό πάνω από το κομματικό. και διαθέτει ένα πρόγραμμα πολύ αναλυτικό και για όλα τα στοιχεία, για όλες τις ομάδες του ελληνικού λαού, και διαθέτει στελέχη και νέα και με εμπειρία. Απέναντί μας έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όσο περνάει ο καιρός και μετά από 7 χρόνια, είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε με την ορμή του να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει τα δεδομένα, και φτάσαμε σήμερα να είναι 7 χρόνια κατεξοχήν εξαγγελιών και στο τέλος μια σοβαρή αποτυχία στα πιο σημαντικά ζητήματα, δηλαδή τη διαβίωση των ανθρώπων, στο θέμα του παραγωγικού μοντέλου όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει, και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας και τα κρίσιμα θέματα των εθνικών ζητημάτων, με αφορμή βεβαίως και αυτά που βλέπουμε τώρα να ψιλοανακοινώνει, βάζω το ψιλό μέσα σε εισαγωγικά, ο κύριος Τραμπ με τα F-35 και την περίφημη ηρεμία των νερών στο Αιγαίο. Άρα πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, και αφού καταλαγιάσει και σκόνη των νέων κομμάτων και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισκιανού, θα γίνει η πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Σας θυμίζω, για να πω και το θέμα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας στην πρώτη φάση είχε ως βασικό επιχείρημα «Είμαι νέος και δεν έχω κυβερνήσει, άρα ψηφίστε με απέναντι σε αυτούς». Mm-hmm. Και τώρα «Είμαι όριμος και έχω κυβερνήσει, γι' αυτό ψηφίστε με πάλι». Mm-hmm. Και στην πρώτη περίπτωση ήταν όλα τα στελέχη, δεν είχαν κυβερνήσει και δεν είχαν μολυνθεί από την εξουσία. Τα στελέχη αυτά τώρα που μολύνθηκαν από την εξουσία τα ξεπέταξε όλα και φέρνει πάλι μια καινούργια γενιά στελεχών. Νομίζω ότι η αξιοπιστία που φαίνεται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα κυριαρχήσουν και στους πολίτες.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είναι οι ίδιοι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, και μπορείτε, αν είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, να συνεργαστείτε με τον Τσίπρα, ή είναι ασύμπτωτα προγράμματα και συμπεριφορές?
1: Όχι, δεν είναι ίδια, αλλά βλέπουμε στον τρόπο που επιβάλλονται και παρουσιάζονται στη δημόσια ζωή, να έχουν και οι δύο πάρα πολύ ισχυρούς μηχανισμούς και, κατά την άποψή μου, και συμφέροντα από πίσω. Τώρα, στο θέμα των συνεργασιών, σας θυμίζω ότι έχει πέσει η μόδα της αυτοδυναμίας. Όλα τα κόμματα αυτοδύναμα θέλουν να είναι, και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισκιανού. Όλοι θέλουν να είναι αυτοδύναμοι πια, οπότε αυτή η συζήτηση νομίζω δεν έχει σοβαρότητα.
2: Εκτός από το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι αν δεν είμαι πρώτο κόμμα θα μείνω στην αντιπολίτευση. Αυτή η θέση είναι σωστή.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι πραγματικά εάν είμαι πρώτο κόμμα θα διαμορφώσω. Βεβαίως, άμα δεν είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει την άποψη ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα κυβερνήσει μόνο εφόσον αυτό το πρόγραμμά του ληφθεί σοβαρά.
0: Πάντως, επειδή χθες είχαμε εδώ τον κύριο Σκημαρίνο Σκανδάμη, ένα τέλεχος μέχρι πριν από τρεις μέρες του ΠΑΣΟΚ, που προχθές ανακοινώθηκε ως τομεάρχης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, τομεάρχης προστασίας του πολίτη, νομίζω.
2: Ναι.
0: Και τον ρωτήσαμε, νομίζω, εγώ τον ρώτησα κιόλας, επειδή είπε για τις συνεργασίες και τα ανοίγματα που θα κάνουμε και έβαλε και το ΠΑΣΟΚ μέσα. Τον ρώτησα εγώ ότι αν μπορεί να κάνει να συνεργαστεί με ένα κόμμα που έχει απόψεις, όπως έχει εκφράσει η κυρία Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη. Και μας έδωσε μια απάντηση, αν θέλετε να την ακούσουμε, και θα θέλαμε να τη σχολιάσετε μετά.
10: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση στο συνεδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Για την ακρίβεια όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει κάποια θολά σημεία όταν δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιθανώς αφήνει ένα περιθώριο να σκεφτεί και άλλοι ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να μην γίνεται, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση, όχι για πολιτική αλλαγή, για εθνικούς λόγους.
0: Λοιπόν, την ακούσατε
2: το
0: την
2: απάντηση,
0: ίσως την είχατε ακούσει.
1: Ήθελα να γελάσω τώρα. Ναι. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέχρι από τρεις μέρες καταρχάς.
1: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι.
2: Αυτός μαζί με πολλούς από εσάς.
1: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, λένε και οι Αγγλοσάξονες.
2: Ναι. Μαζί με πολλούς από εσάς όμως. Δεν ήταν ο κύριος Σαμαράς.
1: Μόνο
2: ήταν
1: και
2: ο κύριος
1: Βενιζέλος.
2: Ήταν το Πασόκ.
1: Ναι, αυτό ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής, ούτε τον κάλεσε κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας τέλεχος, το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο στο δημόσιο.
0: Λέτε ότι αν είσαι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με πρωθυπουργό τον Σαμαρά.
1: Εγώ θα έρθω τώρα στο εξής. Ο δημόσιος λόγος, όπως ξέρετε, πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί πολύ εύκολα μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τμήματά του ή το ξέρουμε όλοι, το ξέρω και εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Mm-hmm. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω κάτι και σαφές, που το πει και ο κύριος Ανδρουλάκης με τον ίδιο τρόπο στη Βουλή, που το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας και που το έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από πολλά χρόνια. Η πηγή της ανισότητας σε μια οικονομία είναι όταν ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι όταν υπάρχει δημοσιονομικά θετικά στοιχεία, όπως είναι η μείωση του χρέους, και γι' αυτό η Ευρώπη συνεχώς αναφέρεται σε αυτό, γιατί θέλει να αποδείξει και αυτή ότι έχει μια μεγάλη επιτυχία, δεν σημαίνει καθόλου ότι η εσωτερική αναδιανομή και το αποτέλεσμα αυτό έχει επιπτώσεις και στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Γι' αυτό και μίλησα και εξήγησα
0: το
1: και επανέρχομαι τώρα με
0: είπατε,
1: πολύ καλή
0: αφορμή. 20 και ένα 80 είπατε, το
1: ακριβώς.
0: Θυμάμαι.
1: Και ένα 80% του πληθυσμού έχει αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχει στην αναδιανομή του πλούτου και θα έλεγα και κάτι περισσότερο και δεν συμμετέχει και στο δημόσιο διάλογο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία με πρωτοφανή τρόπο δεν κάνει κανενός είδους διαβούλευση με κανέναν φορέα και σε κανένα τομέα. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα να μην συμμετέχει κανένας φορέας, ο ελληνικός λαός δηλαδή, στα αγροτικά ζητήματα και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Στο θέμα των οικονομικών επιλογών, στο θέμα της... Δέστε τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα έρθει ο κώδικας. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι δήμαρχοι, παίρνονται αποφάσεις χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι. Όταν λοιπόν έχουμε μια πραγματικότητα όπου ο λαός δεν συμμετέχει στην αναδιανομή του πλούτου και ο λαός δεν συμμετέχει στη δημοκρατική διαδικασία, είναι ένα επιτελικό κράτος το οποίο έχει προσωποπαγή πια στοιχεία ενός πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου, τότε χρειάζεται μια πολύ βαθιά πολιτική αλλαγή. Και εδώ είναι η διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Και σε θέματα δημοκρατίας, όπου η δημοκρατία είναι το κράτος δικαίου, αλλά είναι και η συμμετοχή, είναι η συμμετοχική δημοκρατία για την οποία μίλησε πρώτο το ΠΑΣΟΚ και την οποία και κάνει σήμερα. Σήμερα είμαστε σε όλα τα σημεία της χώρας το σχέδιό μας μέχρι τις εκλογές και είναι μια αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Και έχουμε πει ότι η αλλαγή αυτού του παραγωγικού μοντέλου αφορά τραπεζικό σύστημα, αφορά ενεργειακή πολιτική, αφορά ψηφιακή πολιτική, όπου εδώ και πάλι μια μικρή αναφορά στην πλατφόρμα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή η πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα ανάγνωσης των τιμών. Δεν σημαίνει ότι παρεμβαίνει στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Ενώ το ΠΑΣΟΚ από το 2023 είχε παρουσιάσει το 360 μοίρες, είναι μια πλατφόρμα η οποία ξεκινάει από το πώς δημιουργείται η βασική τιμή στο ράφι, στο χωράφι ή στη χώρα από την οποία έρχεται και μπορεί ο πολίτης να παρακολουθήσει.
2: Δεν σας έγινε όμως κριτική γιατί είπατε το 80-20, το οποίο το λέει όλοι οι αντιπολίτευση φαντάζομαι και πιθανόν και οι άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική που σας έγινε ήταν γιατί παραδεχτήκατε ότι υπάρχουν ότι είναι επιτυχία τα δημοσιονομικά. Η κυβέρνηση έχει επιτυχία στα δημοσιονομικά. Επιμένετε προφανώς σε αυτό.
1: Όχι, είπα, με συγχωρείτε, εσείς δεν ξέρετε ότι έχει μειωθεί το χρέος. Δεν σας εξήγησα τώρα ότι η Ευρώπη δίνει συγχαρητήρια στην Ελλάδα γιατί έχει μειώσει το χρέος. Αυτό δεν είναι το βασικό δημοσιονομικό στοιχείο. Γιατί δεν ενόχλησε όταν είπε ο κύριος Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο ότι ευημερούν οι αριθμοί. Το ίδιο δεν είναι. Ευημερούν οι αριθμοί. Αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως,
2: άρα θεωρείτε άδικη την κριτική του κύριου Δούκα εναντίον σας.
1: Δεν θεωρώ καμία κριτική, δεν θα κρίνω εγώ καμία κριτική. Εγώ σας εξήγησα τι είπα. Και όποιος θέλει το καταλαβαίνει και επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που λέγονται στο δημόσιο διάλογο από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη που το είπε χθες και είναι μια βασική αρχή την οποία έβαλε στο δημόσιο διάλογο με την ευφυΐα που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου. Επιμερούν οι αριθμοί αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αδεπούλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Cosmote 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Διαβάστε στην απογευματινή ΔΕΗ, η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κύκλωμα ρευματοκλοπών. Με παγκόσμια πατέντα πείραζαν τους μετρητές. Άριος Πάγος. Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ελπίδα Μικραίνη. Μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών από το κόμμα της Καριστιανού. Τρόμος. Ο Κιμ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας εξοπλίζεται με πυρηνικά όπλα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
20: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Θωμάς Σαμόσχος στην τηλεφωνική μας γραμμή, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Από τα πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αυτά τα τελευταία 24 ώρα ιδιαίτερα, γιατί είναι και γνωστό πρόσωπο, γιατί είναι και τηλεοπτικό πρόσωπο και με την ευλογία των προβάτων και γιατί τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο τον έχουμε και μας βοηθάει πολλές φορές με συνεντεύξεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και σε κρατές μας.
2: Όπως λέει και ο Βασίλης, ας αρχίσουμε από τα δύσκολα. Φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει, επειδή είστε και διαδικτυακός τύπος, νέος άνθρωπος είστε, την κριτική που δέχεστε τις τελευταίες και το τελευταίο 24ωρο, πώς από το μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, που ούτε να ακούει το όνομα του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί, βρεθήκατε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, εντάξει. Δεκτή κριτική, καλοδεχούμενη, καθένας κάνει τις επιλογές.
2: Ναι, εννοώ πια τώρα, κριτήρια. Ναι, προφανώς κάνει τις επιλογές. Αλλή μόνο προς Θεού. Δημοκρατία έχουμε.
3: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω προσωπικά, γιατί αυτή την ερώτηση μου την κάνουν σε όποια εκπομπή έχω βγει.
2: Ναι, λογικό.
3: Οπότε να την απαντάμε στα γρήγορα και να μην την αναλύουμε πολύ. Εκτός αν θέλετε να κάτσουμε και να μιλήσουμε, αλλά όταν κυβέρνησε. Όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 17 κόμματα, δεν θυμάμαι πόσα μαζί, που προσπαθούσαν στην ουσία να συντονίσουν μια κυβέρνηση, την οποία προσπαθούσε δηλαδή τότε ο κύριος Τσίπρας να τη συντονίσει και είχε προβλήματα από το ένα κόμμα και από το άλλο. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε, υπήρχε πολυφωνία, δεν υπήρχε ένα ενιαίο κόμμα, ένα ενιαίο όραμα και ένας ενιαίος στόχος, mm-hmm. ώστε να φτάσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί ο ένας να βγαίνει και να λέει θέλω μετανάστες, και ο άλλος να βγαίνει να λέει δεν θέλω μετανάστες, ή ο ένας να βγαίνει να λέει υπέγραψε να σώσουμε τις τράπεζες, ο άλλος να λέει μην υπογράφεις να σώσουμε τις τράπεζες κτλ. Και να είσαι συνέχεια να σε πολεμάνει έξω, να σε πολεμάνει και μέσα. Αυτό είχε να αντιμετωπίσει ο κύριος Τσίπρας τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός, με εκείνη την κυβέρνηση. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι τότε ανταποκρίθηκε καλά, γιατί μέσα από όλο αυτό κράτησε τη χώρα όρθια και έκανε τέλος πάντων τι έκανε. Ούτε από το ευρώ φύγαμε, ούτε από την Ευρώπη, ούτε φαλυρίσαμε. Έκανε τις επιλογές του. Αυτές ήταν. Πέρασε εκείνο. Ο κύριος Τσίπρας τώρα έχει κάνει ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Έχει καλέσει να στρέψει τον ανθρώπου μαζί του. Είναι ένα ενιαίο κόμμα με ένα ενιαίο όραμα. Τώρα γράφεται ακριβώς η πολιτική. Με τον κύριο Βαρουφάκη πλέον δεν συμφωνώ εγώ με την κατεύθυνση που έχει πάρει το κόμμα, γιατί αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς κατευθύνεται. Mm-hmm. Δεν επιθυμώ ούτε αυτό να το αναλύσω. Επιθυμώ να αναλύσω καλύτερα την καινούργια, αυτό που σκέφτομαι κάτι για κάτι καινούργιο και καλύτερο, παρά από αυτό που έφυγα.
2: Mm. Μάλιστα.
3: Οπότε γι' αυτό εξού και η απόφαση. Επίσης ο κύριος Τσίπρας είναι και ο μόνος πολιτικός που μας άκουσε εμάς τους αγρότες. Αυτά που είχαμε να πούμε, γιατί πιστέψτε με, έχω μιλήσει με πολλούς. Μιλήσει και με τον νυν πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και δεν μας άκουγε κανένας. Όταν σας λέω δεν μας άκουγε, μιλούσαμε και μας απαντούσαν ναι, ναι, ναι, ξέρω.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάντως το 2023 οι αγρότες έδωσαν συντριπτικό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. 50% περίπου. Και το 19 το είχαν κάνει το ίδιο. Επειδή λέτε ότι σας άκουσε ενώ δεν σας άκουσε ο κύριος Τσίπρας. Ενώ το ανάποδο, σας άκουσε ο κύριος Τσίπρας, ενώ δεν σας άκουσε ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Ναι, εντάξει, το ότι έχουν ψηφίσει, ότι κάποιος ψηφίζει κάτι μια φορά δεν σημαίνει ότι θα το ψηφίζει μια ζωή. Και νομίζω ότι αν ήταν έτσι, δεν θα είχε πάει ποτέ μπροστά ο κόσμος.
2: Ναι, καλά, αυτό είναι και έτσι, και έτσι λειτουργούν και οι δημοκρατίες, άλλωστε. Αλλήμον.
3: Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είχε βγει, είχε υποστηρίξει ότι διαπραγματεύτηκε ο ίδιος στη νέα ΚΑΠ και ότι δεν θα χάσουμε λεφτά για αυτό. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Χάνουμε από το 20 και μετά περίπου 1 δις επιδοτήσεων το χρόνο που πηγαίνει σε λαμόγια και κλέφτες και συνεχίζει ακόμα σήμερα. Mm-hmm. Και ακόμα και σήμερα βγαίνει η κυβέρνηση και λέει στους αγρότες μην ανησυχείτε, τα έχουμε λύσει όλα. Πήγε στην ΑΔΕ και δεν θα πληρωθούν τα λαμόγια, θα πληρωθεί το όπως πρέπει. Αν τα αυτού βλέπουν, τους συνεχίζουν να πληρώνουν τα λαμόγια κανονικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Να, μάλιστα.
3: 16 εκατομμύρια εγώ πρόβατα επιδότησαν πάλι. Να. Στην Ευρώπη λένε ότι έχουμε 10 και παραγωγικά στην Ελλάδα έχουμε 5. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Και τώρα, στόχος σε αυτοδυναμία που λέτε, μπορεί να σταθεί αυτός ο στόχος?
3: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί, ναι.
1: Mm. Αυτοδυναμία θέλει 38%.
2: Θέλω να πω ότι αυτό το στόχο δεν τον είχε πετύχει ο κ. Τσίπρας του 2015, που ήταν νέος άφθαρτος και είχαμε και δύο μνημόνια στο κεφάλι.
3: Ναι, τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε μνημόνια. Έχουμε ένα χαμένο ΠΚΠ, κάτι χαμένα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η χώρα ίσως βρίσκεται σε χειρότερο σημείο από ό,τι βρισκόταν τότε με τα μνημόνια.
2: Μάλιστα.
3: Στο δικό μας το κλάδο συγκεκριμένα, η αγροτική παραγωγή καταραίει. Mm-hmm. Καταραίει. Μιλάμε δηλαδή ότι σήμερα οι συνάδελφοι, ειδικά κτηνοτρόφοι αγρότες από περιοχές που είχαν πληγεί από ευλογιά, πανόλια, πυρετό, mm-hmm. δεν έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα πουλάνε, δεν υπάρχει mm-hmm. κανένας να τα αγοράσει. Δηλαδή δεν έχουν που να τα πουλήσουν, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν μπορούν πλέον να τα απεξέλθουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους.
2: Ναι.
1: Χθες άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια συνέντευξη του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ που ουσιαστικά σε πάρα πολλά θέματα ταύτιζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήγει ένα σύστημα ΙΟΤΑΧΗ, λέει, και να έρθει δηλαδή ένα άλλο σύστημα ΙΟΤΑΧΗ, εννοώντας ένα προεδρικό κόμμα. Και λέει, αν εγώ έκανα αυτά που έκανε ο Τσίπρας, θα μην είχαν κρεμάσει και ο Μητσοτάκης.
2: Ότι είναι κόμμα προσωπικό, είπε, ναι, χωρίς κυβερνητική ατζέντα, αυτό είπε.
3: Δεν σας άκουσα, κόμπηκε.
2: Ότι είπε ότι είναι ένα κόμμα προσωπικό, χωρίς κυβερνητική ατζέντα.
1: Με τον Πασόκ τώρα και τον κύριο Ανδρουλάκη είστε σε αντιπαράθεση.
3: Τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο Ελλάς είναι ο κύριος Μητσοτάκης και όχι το Πασόκ. Τώρα αν ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ίδιος με τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, εγώ μέχρι στιγμής έχω αντιληφθεί ότι το 90% των στελεχών του Πασόκ που έχουν φύγει έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν πάει κάπου αλλού. Γιατί αυτή τη στιγμή από τους 27 υπουργούς που έχουμε, οι 20 είναι πρώην Πασόκ.
2: Καλά, πήρατε κι εσείς κάποιους τώρα, το τελευταίο διάστημα. Ούκο λίγους.
3: Δεν αντιλέγω.
2: Ένα τρίτο των τομεαρχών είναι Πασόκ.
3: Αλλά δεν βλέπω το Πασόκ να βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον Ελλάς σαν Νέα Δημοκρατία. Βλέπω το ακριβώς αντίθετο. Εγώ βλέπω να ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό.
1: Ταυτίζεται με την ΕΕ. Ωραία.
2: Σημαντικό αυτό.
1: Θα έχουμε ευκαιρίες τώρα, θα μιλάμε, κύριε Μούσου.
2: Και για τα αγροτικά, βέβαια. Και για τα αγροτικά, έτσι, αλλά και για τα γενικά πολιτικά. Ευχαριστούμε, κύριε Μούσου, και καλή δύναμη. Την καλωρίζει ο σιδεροκέφαλο στα νέα σας καθήκοντα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά. Και από τον κύριο Μόσχο, τον είχαμε συνηθίσει σε έξι να τον ρωτάμε μόνο για θέματα που έχουν σχέση με πανόλη την προευλογία των προβάτων ή με πανόλη των Μόσχων, δεν θυμάμαι και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα θα μιλήσουμε για θέματα πολιτικά. Ένα πρόσωπο που μα είχε βοηθήσει πάρα πολύ ρεπορταζιακά και ένα άνθρωπο τη αγροτική γη που ξέρει.
1: Την δεύτερη ώρα θα έχουμε τον νέο γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να συζητήσουμε. Είναι πολλά τα θέματα που θα μα.
2: Θα επαναλάβω, το λέω ιδιαίτερα για του οδηγού ταξί που μα ακούνε. Θα τον ρωτήσουμε και για τη φράση που μας είπε εδώ ο κύριος Λιμερόπουλος, ο φίλος μας ο Θήμιος, ότι θα κάνει τα ταξί εκλογικά αντικυβερνητικά. Όχι αυτή τη φορά ενός κόμματος, αντικυβερνητικά εκλογικά κέντρα.
1: Τρεις υποψηφίους έχει βρει για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ωραία, εντάξει. Μια χαρά. Θαυμάσια. Λοιπόν, πάνε τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα. Και όμως μετά επιστρέφουμε. Τι ωραίο τραγούδι που έβαλε εσύ.
1: Ναι.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
17: Έχω
18: μετά θα πάνε
17: εξτασιαστεί.
18: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρευε.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Δύο χιλιάδες FM.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουγκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
25: Τι θα φάμε σήμερα?
26: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
25: Δηλαδή?
26: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
25: Τι έχει το μενού?
26: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
25: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
26: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
25: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
26: Έτοιμο.
25: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
26: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
25: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
26: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
27: Στέφανε.
28: Ναι.
27: Πάω σούπερ μάρκετ.
28: Στο τάδε?
27: Όχι.
28: Στο άλλο τάδε?
27: Μπα, όχι.
28: Πού θα πας?
27: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
28: VKD Market, λοιπόν.
27: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
28: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
29: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
30: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα, καθημερινά 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας καλείτε στο 22730 88 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Θα μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και βέβαια την μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό, 32 οι νεκροί, 700 τραυματίες, είναι ο πρώτος βέβαια απολογισμός. Οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες νεκρούς, είναι εντάξει. Και εμείς είμαστε και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε ένα τέτοιο θέμα, γιατί έχουμε βιώσει έναν σεισμό 7,2, 7 Ρίχτερ, υπήρχαν πάντα έτσι αυτές οι... είναι το, και σαφέστατα, Δημήτρη, και είναι πολύ μεγάλη ένταση. Εδώ λοιπόν είχαμε δονήσεις τις πρωινές ώρες σήμερα 7,2 και 7,5. Με διαφορά, Ρίχτερ, με διαφορά 39 δευτερολέπτων. Φανταστείτε λοιπόν, ουσιαστικά ούτε μέσα σε ένα λεπτό, δύο τόσο ισχυρές...

Γουάιρα, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο. Ο κύριος Λέκας, μιλώντας στο ΙΝ, ανέφερε, ο πρόεδρος του ΟΕΑΣΠ, είναι ένα σεισμός ιστορικός για την περιοχή. Μια περιοχή υψηλής σεισμικότητας, στην οποία υπάρχει ένα εκτεταμένο ρήγμα, το οποίο έχει κατεύθυνση βορειοανατολικά-νοτιοδυτικά. Πρόκειται για ακραίο καιρικό σεισμικό γεγονός. Συγγνώμη. Ο τελευταίος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή ήταν το 1967, μεγέθους 6,2 ρίχτερ, όπου τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 240 άνθρωποι. Τώρα είμαστε πάνω από ένα βαθμό της κλίμακας ρίχτερ. Δυστυχώς χτύπησε έντονα το Καράκας, μια εξαιρετικά κατοικημένη περιοχή της Βενεζουέλας. Είναι πραγματικά τραγικό και τόσες χιλιάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, αμέτρητος αριθμός, ακόμη είναι όπως το είχαμε ζήσει εμείς εδώ, με υποδομές βέβαια που αντέχουν, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει άλλο πλαίσιο για την οικοδόμηση, είναι ο αντισεισμικός κανονισμός, ειδικά μετά το 80. Οπότε είδαμε ότι οι καταστροφές που υπήρξαν ήταν κυρίως σε σπίτια πολύ παλιά. Τα καινούργια σπίτια δεν είχαν πρόβλημα. Και τις πρώτες ώρες δεν είχαμε ενημέρωση. Πέρασαν 2 ώρες για να έχουμε την ενημέρωση για το τραγικό χαμό των 2 παιδιών, του Άρη και της Κλέρης. Πάμε να δούμε, όπως αναφέρει το NCR, το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Δεν έφτασε, λέει, στην κοινωνία η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς. Από το «Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα», στο «Οι Έλληνες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις καλοκαιρινές διακοπές, ακόμη και μετά την οικονομική ανάκαμψη», το «Άλμα προς τα εμπρός» που επικαλείται συχνά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναφερόμενη στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, στην πραγματικότητα ένα βήμα προς τα πίσω, καθώς οι μισθωτοί και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν καρπώνονται τα ωφέλη της ανάπτυξης που επικαλείται το Μαξίμο εξαιτίας του δυσβάσταχτου κόστου ζωής. Το εκτενές ρεπορτάζ του Bloomberg για τη χώρα μας εστιάζει τη μεσαία τάξη και τις διακοπές στα νησιά. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να καλυφθεί οικονομικά για πολλούς, παρουσιάζοντας τη σκληρή πραγματικότητα των αριθμών. Η Ελλάδα ξεχωρίζει για το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας για τα νοικοκυριά. Αναπτύσσεται ταχύτερα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο προϋπολογισμός της είναι πλεονασματικός και μέχρι το 2027 αναμένεται να είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης, γράφει το Bloomberg. Την ίδια στιγμή όμως ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός είναι λιγότερος από το μισό του μέσου μισθού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας την Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ για την αγοραστική δύναμη. Με το άρωμα εκλογών να γίνεται εντονότερο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναγάγει το θέμα της αντιμετώπισης ακρίβειας σε προτεραιότητα. Έχει ήδη εφαρμόσει ένα πακέτο μέτρων. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι έπιασε τόπο και το άρθρο καλύπτει και όλες τις νέες εξελίξεις, δηλαδή κάνοντας αναφορά στην πλατφόρμα «Πόσο κάνει» που έχει εγγενίαστεί και έχει παρουσιαστεί ως ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Όμως η εφαρμογή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δείχνει ότι πολλά προϊόντα είναι πιο ακριβά από τις πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ άλλα είναι φθηνότερα, με εντυπωσιακό το γεγονός ότι ορισμένα τοπικά προϊόντα, όπως το γιαουρτί, έχουν υψηλότερη τιμή σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια συνεχίζει με το χάος στα ακίνητα κλπ. Επειδή διάβασα για ένα ρεπορτάζ σχετικά με την τιμή που θέλει κάποιος για να ταξιδέψει στο νησί, μπήκα λοιπόν στη διαδικασία να δω πόσο θέλει κάποιος από τον Πειραιά να πάει στη Ρόδο. Είναι ακριβώς το ίδιο ποσό και χαρακτηριστικά θα σας πω τη μετακίνηση του αυτοκινήτου, 125 ευρώ ανάλογα, ξεκινάει από 100 μέχρι 125. Εάν κάποιος πάει να βγάλει εισιτήριο για νησιά, οι τιμές είναι αυτές. Δεν είμαστε το πιο ακριβό νησί και νομίζω ότι δεν βοηθά κανέναν στο να κάνουμε αυτή τη δυσφήμιση. Τα πιο φθηνά εισιτήρια είναι μόνο για τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου που έχουν αυτό το καθεστώς της επιδότησης και του 30% που έχουν συμφωνήσει και δεν ξέρω πότε θα λήξει και μακάρι να μην λήξει ποτέ στους ανθρώπους, μακάρι να γίνει και σε εμάς, για να μην φανεί τώρα ότι μπαίνουμε και σε έναν αυτοματισμό και κατηγορούμε τα υπόλοιπα νησιά. Σε όλα τα υπόλοιπα νησιά
Εκτός αν πας στον Αργοσαρόνικο.

0: με ένα συμβατικό, εντάξει, θα πας στην Αίγινα, στον Πόρο. Στα υπόλοιπα νησιά απαιτούνται τα ίδια χρήματα. Σας λέω, πάνε στην Κο, πάνε στη Ρόδο, θέλει τα ίδια χρήματα. Παρόλα αυτά, επιλέγονται τα νησιά. Φέτος η Σάμος έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος όμως έχουμε την κρίνια από τους κάποιους επαγγελματίες ότι δεν φαίνεται στα μαγαζιά. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι έχουν ανεβάσει αρκετά τις τιμές και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, μένουν στα ξενοδοχεία, μπορεί να έχουν κλείσει και με ημιδιατροφή, άρα ο κόσμος κινείται πιο λίγο και καταναλώνει λιγότερο, γιατί και ο μέσος Ευρωπαίος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όμως είναι άδικο και κρίμα για το νησί να υπάρχει αυτή η δυσφήμιση. Όπως χθες χαρακτηριστικά μου έλεγαν κάποιοι που ήρθαν στο νησί και μάλιστα από το Ιόνιο, έχοντας λέει ακούσει και διαβάσει τόσα πολλά για το νησί σας, κάποια σχόλια έτσι αρνητικά, μάλλον μου λέει δεν έχετε έρθει σε νησιά του Ιωνίου να δείτε τι σημαίνει βρώμικη δρόμη και τι σημαίνει να βλέπεις υπερχυλισμένους κάδους. Θεώρησαν το νησί μας από τα πιο καθαρά, από το πιο καλό σέρβις στα καταστήματα εστίασης. Αυτό μου το είπανε Ζακυνθινή συγκεκριμένα. Μάλιστα αυτό που μου είπαν μετά είναι ότι έχετε μία τάση να θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είναι ο χειρότερος, ότι είσαστε οι χειρότεροι άνθρωποι, ενώ δεν υφίσταται αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να κάνουμε μία αρνητική προβολή και διαφήμιση. Δεν το έχω κι εγώ κατανοήσει, τέλος πάντων. Δεν συμβαίνουν μόνο εδώ εάν υπάρχουν κάποια που υπάρχουν στραβά, να μην τρελαθούμε, αλλά τα στραβά αυτά τα δημιουργούμε εμείς, όπως άμα σέρνουμε τη σακούλα οι επαγγελματίες μέχρι τον κάδο γιατί είναι βαριά και αφήνουν στο δρόμο τα λάδια από τις σακούλες τους, όταν οι επαγγελματίες αφήνουν τις σκούτες ολόκληρες και δεν τις κλείνουν. Για όλα αυτά, αυτά είμαι εμείς οι ίδιοι. Άρα λοιπόν εμείς οι ίδιοι, αν βελτιώσουμε κάποιες από τις καθημερινές μας συνήθειες, σίγουρα θα κάνουμε αυτόν τον τόπο πιο παραδεισένιο, γιατί η φυσική του ομορφιά είναι αδιαφυσβήτητη. Πάμε τώρα να αγιωθούμε εδώ και να πάμε στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, γιατί αυτή την παραδεισένια ομορφιά θέλουν κάποιοι να την ανακαλύψουν. Όμως, για να την ανακαλύψουν, ίσως δεν έχουν πάρει την δεν έχουν κάνει τη σωστή προετοιμασία. Πάνε μόνοι τους, πάνε σε κάποια σημεία που δεν τα γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να χάνουν τον προσανατολισμό τους και να τρέχουν οι άνθρωποι της ΕΟΔ, της πυροσβεστικής, να τους βρουν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μια κινητοποίηση πολύ μεγάλη. Εάν δεν μπορούμε να πάμε στον κύριο Καλατζή, βάζουμε ανωτελεία και πάμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, στο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, ο οποίος βρέθηκε και στην Αθήνα για να έχει κάποιες επαφές και έχουμε και την... έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα της διαπεριφοράς ψήφισης, της απόφασης αυτού του υπομνήματος τέλος πάντων που θέλουν να κατατεθεί στη διαβούλευση για τις ανεμογεννήτριες, το χωροταξικό των ανεμογεννήτριών, και πραγματικά δεν ξέρω εάν το πρόβλημα όλο είναι αν ήταν διαζώσεις, αν θα άλλαζε κάτι ή η ουσία, γιατί μου αρέσει να μένω στην ουσία των πραγμάτων. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι για να υπάρχει και δεν ξέρω τι. Η ουσία λοιπόν είναι, μιλώντας και με τον αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αύριο θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο, ότι σε γενικές γραμμές είναι ένα κείμενο που εστιάζει στα προβλήματα που θα προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε εκτάσεις Natura ή σε κάποιο υψόμετρο που θα είναι, μπορεί οπτικά ενοχλητικό ή περιβαλλοντικά θα υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρίποδη.
0: Λοιπόν, αρχικά υπάρχει το ερώτημα από την αντιπολίτευση, τη Μίζωνα και την Ελλάσσονα, από ό,τι διαβάζουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν προσκλήθηκαν στη σύσκεψη που είχατε κάνει με τους τεχνικούς, των τεχνικών υπηρεσιών, τους υπαλλήλους τεχνικής υπηρεσίας, αλλά και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ.
1: Καταρχάς έγινε σύσκεψη ώστε να διαμορφωθεί κάτι το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί και να μπορέσει να θέσει κάποια δεδομένα όπως επιθυμούμε να γίνει όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Από την άλλη υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία είναι ανοιχτή προς διαβούλευση, όπου ο καθένας μπορεί να υποβάλει τις προτάσεις. Το να καθόμαστε να λέμε ότι εμένα δεν με ρωτήσατε και έχω διαφορετικές προτάσεις, που δεν υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις. Δηλαδή αυτό που έχει κατατεθεί από την Δημοτική Αρχή κατόπιν των εισηγήσεων που έκαναν και τα άτομα που έχουμε, μηχανικούς κλπ. Είναι μια σφαιρική άποψη η οποία δεν διαφωνεί κανένας με αυτό. Δεν θα μπορούσε, ενδεχομένως θα μπορούσε να συμπληρωθεί και με κάτι άλλο, το οποίο δεν το λάβαμε και ποτέ. Αυτό το άλλο, υπάρχει η πλατφόρμα που μπορεί να πάει ή να ανοιχτεί στη διαβούλευση, να κατατεθεί οποιαδήποτε άποψη θέλουμε. Και από την άλλη, εμείς έπρεπε να προλάβουμε την ημερομηνία της διαβούλευσης, πριν κλείσει η διαβούλευση. Θεωρώ ότι όπως και στον τουρισμό παραμένει ανοιχτή το Υπουργείο για να δέχεται θέσεις, το ίδιο έγινε και χωροταξικό του τουρισμού, έκλεισε η διαβούλευση, έκλεισε η πλατφόρμα, αλλά το Υπουργείο δέχεται ακόμα εισηγήσεις. Εάν υπάρχουν κάποιες προτάσεις λοιπόν και από την Μίζωνα και την Ελλάδα στην αντιπολίτευση, οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στις αρχές που έδωσε η Δημοτική Αρχή, ευχαρίστως να δοθούν και να τις ενσωματώσουμε. Δεν μας έχει όμως παραδοθεί και τίποτα.
0: Μάλιστα. Από την πλευρά της Λαϊκής Εισπύρωσης είναι ξεκάθαρη η άποψη, δεν επιθυμούν καθόλου τις ΑΠΕ, τις ανεμογεννήτριες. Αυτή τη μορφή ΑΠΕ, τέλος πάντων. Από την πλευρά της ΑΝΑΣΑΣ, αυτό που διαβάσαμε και φιλοξενήθηκε εδώ ο κύριος Στάτζος στον συνάδελφο τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, είναι ότι δεν είμαστε κατά, αλλά να γίνουν με όρους. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτονται με το συγκεκριμένο δικό σας, τις δικές σας προτάσεις.
1: Οι δικές μας προτάσεις είναι συγκεκριμένες, δεν είναι αόριστες. Και όταν είναι να δώσουμε κάποιες προτάσεις, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Mm-hmm. Ούτε ευχολόγια, ούτε φυσικά και αντιμετώπιση με δεδομενοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλός ή κακός είναι μια πηγή ενέργειας η οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί στο μέτρο του δυνατού, όμως χωρίς να υπάρξει όχληση και χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα επιπλέον στο νησί μας, που είμαστε ένας τουριστικός προορισμός, δεν θέλουμε να γεμίσει ο κόσμος τεράστιες ανεμογεννήτριες. Αν είναι να χρησιμοποιηθούν κάποιες ηπιότερες, μια πιο ήπια ανάπτυξη, mm-hmm. η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες του νησιού μας.
0: Η ΑΝΑΣΑ εδώ αναφέρει ότι δεν αντέχει Σάμος ούτε θεσμικές εκπτώσεις ούτε ανεμογεννήτριες. Οπότε λίγο πολύ φαίνεται ότι είναι κατά, όπως εγώ τουλάχιστον το διαβάζω. Και ότι δεν έπρεπε παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις τους να φτάσετε τελευταία στιγμή αφού το θέμα έχει ξεκινήσει να συζητιέται από πέρυσι το Μάρτιο.
1: Ναι, το θέμα έχει ξεκινήσει να συζητιέται από πέρυσι το Μάρτιο. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς δεν είχαμε ένα σχέδιο στο οποίο να ξέρουμε τι προβλέπεται να γίνει. Το να καθόμαστε να μιλάμε αόριστα, εμείς περιμέναμε να δούμε τι θα προτείνει το Υπουργείο για να κάνουμε τις αντιπροτάσεις μας. Mm-hmm. Και οι προτάσεις που έχουμε κάνει είναι σημαντικές και δεν νομίζω ότι διαφοροποιούνται και κατά πολύ οι υπόλοιποι.
0: Σε γενικές γραμμές από ό,τι μας είπε και το επιμελητήριο, το οποίο έχει συνυπογράψει το συγκεκριμένο αυτό, να το πω ψήφισμα, ενστάσεις, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει, αυτό το κείμενο τέλος πάντων, άρα φαίνεται ότι συμφωνεί. Σε αυτά τουλάχιστον για να υπογράψει, συμφωνεί σε αυτά που έχουν γραφτεί και επισημανθεί και παρατηρηθεί.
1: Μα, κυρία Τρυπόδη, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει και αν έχουν ενημερωθεί γενικότερα το τι έχουμε προτείνει εμείς. Εμείς προτείνουμε να πάμε σε μια κατηγορία παρακάτω με ήπια μορφή ανάπτυξης.
0: Ναι, το διαβάσαμε και όλο το κείμενο.
1: Ακριβώς, όπως είναι μικρότερο μεγέθος η νησιά. Ήδη η Σάμο έχει κάποιες ανεμογεννήτριες. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε περισσότερο το νησί μας. Εάν είναι δυνατόν ούτε και με φωτοβολταϊκά, και αυτά δημιουργούν διάφορες οχλήσεις. Αν είναι απαραίτητο να μπει για να καλύψουμε τις ανάγκες, ξαναλέω, του νησιού, να μπει σε όχι τεράστιες αναμογεννήτρες, όχι μεγάλες αριθμό, να μπουν σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες δεν θα δημιουργούν τόσο μεγάλη όχληση και δεν θα βλάπτουν κατά κύριο λόγο ούτε το τουριστικό προϊόν μας, αλλά ούτε και τους κατοίκους του νησιού μας φυσικά. Δεν μπορούν να βάλουν αναμογεννήτρες δίπλα σε έναν οικισμό, για παράδειγμα. Όλα αυτά έχουν περιγραφεί σε αυτό ακριβώς που ζητάμε σαν δημοτική, που στείλαμε προς διαβούλευση σαν δημοτική αρχή στην πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν και άλλες απόψεις, και η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για να μπορέσουν να τις καταθέσουν, αλλά και στο Δήμο μπορούν να έρθουν, να ενσωματωθούν και να τις καταθέσουμε όλες μαζί. Δεν έχει κλείσει κάποια διαδικασία. Mm-hmm. Απ' την άλλη, το να καθόμαστε να λέμε, δεν συμμετέχουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, ορίστε, έμπρεκτα συμμετοχή, ποια είναι? Έχουν άποψη, στείλτε τη σήμερα. Σήμερα στείλτε τη, να την ενσωματώσουμε. Ποια είναι η άποψη? Αλλά τεκμηριωμένη άποψη, συγκεκριμένα πράγματα. Όχι ευχολόγια. Όχι δαιμονοποίηση και δεν θέλω τίποτα. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Σύμφωνα με αυτό το χάρτη που έχει κυκλοφορήσει από πέρυσι, δηλαδή στο ποιο σημείο είναι κυρίως αυτή η ανατολική πλευρά, θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Φαίνεται μια εγκύτητα σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο.
1: Αυτό και εμείς θέλουμε να αποκλείσουμε και γι' αυτό έχουμε στείλει τις συγκεκριμένες απόψεις μας στο Υπουργείο. Και όχι μόνο να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και σε τουριστικές περιοχές. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε περάσει και ένα χώρο ταξικό, γενικό χώρο ταξικό, που έχουμε πετύχει, θεωρώ, να το δούμε μέχρι τέλος, αλλά τουλάχιστον αυτές τις περιοχές έχουμε, και έχουμε πετύχει πολλές περιοχές να είναι προς τουριστική ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείονται εκεί πέρα
0: ανεμογεννήτρες
1: και άλλου είδους ΑΠΕ. Οπότε κάποιες περιοχές μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να αποκλείσουν. Περιμένουμε να δούμε φυσικά από όλα αυτά τα χωροταξικά, τα γενικά ταξικά, τα χωροταξικά του τουρισμού, τα χωροταξικά του ΑΠΕ, τι θα βγει στο τέλος. Γιατί εμείς μπορεί να στέλνουμε προτάσεις, μπορούν να έχουμε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι κάποια από αυτά που λέμε θα εισακουστούν, αλλά αν δεν δούμε και στο τέλος, δεν μπορούμε να κρίνουμε.
0: Εντάξει, γνωμοδοτικό είναι ο χαρακτήρας πάντα των όποιων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει
1: και
0: βέβαια ότι δεν
1: διεκδικείται. Και ζητάμε ότι οτιδήποτε είναι να τοποθετηθεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, mm-hmm. να τοποθετηθεί, να διοδοτηθεί πάρκο ΑΠΕ, είτε φωτοβολταϊκό είτε ανεμογεννήτρια, να περνάει μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να έχουμε το δικαίωμα εμείς, σαν τοπική κοινωνία, είτε είμαστε εμείς είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος στα επόμενα χρόνια, σαν τοπική κοινωνία να μπορούμε να έχουμε την άποψη αν ο συγκεκριμένος χώρος που θέλουν να τοποθετηθούν πάρκα φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες εγκρίνονται από την τοπική κοινωνία. Και αυτό το ζητάω.
0: Αυτό όμως υφίσταται νομικά, δηλαδή υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει στην κάθε δημοτική αρχή, στον κάθε Δήμο?
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Το θα έπρεπε θα ήταν το ιδεώδες.
1: Αυτό ζητάμε. Να υπάρξει αυτό το νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί όχι μόνο στη ΣΑΜΑ, αλλά οποιαδήποτε τοπική κοινωνία να αποφασίζει για τον τόπο της.
0: Εκτός από το Δήμο βέβαια δεν έχουμε δει κάποια κινητοποίηση, κάποιο έγγραφο διαμαρτυρίας, κάτι από συλλόγους, φορείς για αυτό το θέμα που θα μπορούσε ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσετε?
1: Ο κάθε δημότης θα μπορούσε, ο κάθε φορέας θα μπορούσε να υποβάλει στην πλατφόρμα την άποψή του. Τώρα,
0: μπορεί και να το έχει κάνει όμως.
1: Μπορεί. Ναι. Κατά πόσο θα ληφθεί υπόψη, είναι πολύ πιο ισχυρό προφανώς να το στέλνει ένας Δήμος παρά ένας μεμονωμένος ιδιώτης. Mm-hmm. Αλλά οποιαδήποτε άποψη υπάρχει, πέραν από αυτόν που εμείς έχουμε θέσει στο συγκεκριμένο έγγραφο, είναι καλοδεχούμενη και είναι να την ενσωματώσουμε και να κάνουμε μια ορθή επανάληψη και να το ξαναστείλουμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν.
1: Και των άλλων παρατάξεων και οποιοδήποτε mm-hmm. φορέων υπάρχει μια λογική άποψη, να την ενσωματώσουμε και να την στείλουμε.
0: Τώρα, έχει περάσει κατά πλειοψηφία. Υποθέτω έχει τεθεί στη δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο κείμενο. Οπότε περιμένουμε, αναμένουμε τώρα τι θα γίνει, γιατί αυτό το νομοσχέδιο, από ό,τι μιλάω και με μηχανικούς του ΤΕ, έχει τα θέματα του, έχει κάποια προβλήματα. Τα κακώς κείμενα που ελπίζουμε μετά τη διαβούλευση να θα επισημανθούν οι παρατηρήσεις αυτές και να ενσωματωθούν.
1: Και εμείς αυτό ελπίζουμε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα ισχύσει απόλυτα αυτό που έχει βγάλει το Υπουργείο, αλλά θα ληφθούν οι απόψεις και οι δικές μας, αλλά και γενικότερα οι απόψεις όλων.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα λίγο στην επίσκεψη που είχατε στην Αθήνα με Γενική Γραμματέα του Υπουργείου.
1: Όχι, δεν την Υφυπουργό, την κυρία Χαραλαμπογιάννη. Επισκέφθηκα την Υφυπουργό που είναι υπεύθυνη για το προσωπικό, γενικότερα του Δημοσίου και τον ΟΤΑ. Και είχαμε στείλει πριν κάποια επιστολή που τους δείχνουμε την υποστελέχωση που έχει ο Δήμος. Πράγματι και εκείνη ανταποκρίθηκε θετικά, κατάλαβε ποια είναι τα προβλήματά μας. Ζητάμε να μπορέσουμε, εφόσον έχουμε οργανισμό το συντομότερο δυνατό, να προσλάβουμε κάποια, τουλάχιστον κάποιες διοικητικές, οικονομικές ή τεχνικές θέσεις, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος στο ελάχιστο που μπορεί να λειτουργήσει, γιατί αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι με το προσωπικό που έχουμε πλέον, με μακίδια, η υφυπουργός, συγγνώμη κιόλας, της δημιουργήθηκε εντύπωση. Λέει 7,5 χρόνια δεν έχετε παρά έναν άνθρωπο. Mm-hmm.
0: Αφού δεν υπήρχε ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, ναι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι προχωράει στις 8 προσλήψεις που είχαν εγκριθεί επί δημαρχίας του κυρίου Λιμπέρη, που υπήρχε ο οργανισμός, και ο Δήμος Δυτικής θα πάρει τώρα 8 άτομα.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει σε πρώτη φάση κατεξαίρεση, αν μπορεί και αν είναι δυνατόν, να μας δοθούν 15 θέσεις. Η κυρία Υφυπουργός, κατανοώντας την ανάγκη, είναι θετική. Φυσικά αυτό είναι και θέμα του ΑΣΕΠ. Θα μπούμε σε μια διαδικασία, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε μέσα στο 2026 κόσμο. Σίγουρα θα πάρουμε μέσα στο 2027, αλλά το συντομότερο δυνατό που θα πάρουμε θα μας λύσει στα χέρια.
0: Μάλιστα. Είχατε κάποια άλλη συνάντηση στην Αθήνα, κάτι άλλο που μπορούμε να...
1: Εντάξει, παραβρέθηκα και στο φόρουμ που έκανε η που σχετικά με την επισκεψιμότητα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στη ΣΑΜΟ, η καινούργια εταιρεία που έρχεται στο νησί μας. Υπήρξαν και εκεί κάποιες συζητήσεις, υπήρχε ένα καλό κλίμα. Είναι μια εταιρεία η οποία πράγματι έχει ενισχύσει το τουριστικό προϊόν φέτος, και θέλω να ελπίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να εκτελεί τις πτήσεις και να τις αυξήσει κιόλας, τα τσάρτερ δηλαδή που έρχονται στο νησί, και να δώσουν μια μεγαλύτερη δυναμική στο τουριστικό προϊόν του νησιού μας.
0: Τώρα έχουμε ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει φέρει ένα αλαλούμ. Από ό,τι μας έλεγε χθες και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρετε αν θα πρέπει να κάνει την πρόσκληση ο κύριος Χατζηκωνσταντής ή ο κύριος Καραμινάς, που ήταν ο πρώτος σε ψήφους.
1: Ναι, αυτό για την εκλογή του Προεδρείου. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο.
0: Ναι, αυτό είναι το λιγότερο, σίγουρα.
1: Γενικότερα ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αλλάζουν την λειτουργία των Δήμων. Να σας πω την αλήθεια, κάποια πράγματα, εντάξει, αν δεν τα δοκιμάσεις δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι σωστά ή αν είναι λάθος, όπως αλλάζουν και το εκλογικό σύστημα, αλλάζουν διάφορα θέματα λειτουργικά. Δεν μπορώ να πω ότι, εντάξει, από τη στιγμή που θα οριστεί κάτι, αυτή θα είναι και η λειτουργία του Δήμου. Mm-hmm. Έτσι θα ψηφίζουμε, έτσι θα λειτουργούμε, έτσι, αυτές θα είναι οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτές θα είναι οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν μπορώ με βεβαιότητα να κρίνω αν είναι κάποια πράγματα προς το σωστό δρόμο ή όχι. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Έχει φέρνει όμως αλλαγές και στον τρόπο που θα γίνουν εκλογές οι αυτοδιοικητικές.
1: Ναι, και ο εκλογικός σύστημας των αυτοδιοικητικών mm-hmm. εκλογών. Σίγουρα είναι κάτι καινούριο. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε η δεύτερη Κυριακή και θα ξαναπηγαίνανε, αν δεν βγει με την πρώτη Κυριακή, να επαναληφθεί η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων. Τώρα αυτά τα πράγματα αλλάζουν, με τη λογική προφανώς του κράτους να γλιτώσει την οικονομική επιβάρυνση της δεύτερης Κυριακής, ή και για διάφορους άλλους λόγους που δεν μπορώ να γνωρίσω εγώ. Είναι κάτι το οποίο όλοι το βλέπουμε με μια επιφύλαξη. Θα το δοκιμάσουμε, θα το δούμε. Δεν ξέρω να σας πω με σιγουριά τι είναι σωστό τώρα και τι όχι.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ανεμογεννήτριες, όπου έχουμε ένα νέο δελτίο τύπου σήμερα από την ANASA. Ναι. Και διαβάσαμε χθες και και ακούσατε τον κύριο Χατζηλαγό σχετικά με το θέμα αυτό. Θα πάμε λίγο να διαβάσουμε. Ωραία. Οπότε μπορούμε να πάμε να δούμε λίγο τι γράφει η ANASA σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, για να το διαβάσουμε ολόκληρο και να διαβάσουμε και να ξέρει ο κόσμος, γιατί είναι ένα καινούριο δελτίο τύπου που βγήκε σήμερα. Θα το βρω μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε ότι η παράταξη του κυρίου Στάτζου, η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλώνει ότι δεν είναι... όχι, Δημήτρη. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι για τον κύριο Δημήτρη Καλατζή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Και επίσης θα μιλήσουμε και με τον νέο Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, τον... Όχι. Εντάξει, κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας, γιατί είναι πολλά τώρα εδώ. Λοιπόν, όχι, δεν θα με πας σε τραγούδι, θα περιμένεις λίγο, Δημήτρη. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Μάγκο στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς έχουμε από τις 7 Ιουλίου επιτέλους να ανοίγει η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023 ακόμη. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχουμε μείνει πίσω, και τώρα καταλαβαίνετε ότι να ξεκινήσει το 23, να εξεταστούν μέχρι να πληρωθούν, θα μένουν δηλαδή πίσω 3 χρόνια τουλάχιστον, ενώ στις αρχές που όταν άρχισε να καταβάλλεται το μεταφορικό ισοδύναμο η κατάσταση δεν ήταν αυτή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το δελτίο τύπου. Όπως σας είπα, η Σάμος δεν αντέχει εκπτώσεις ούτε ανεμογεννήτριες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφήνει πίσω της ένα σοβαρό θεσμικό έλλειμμα για το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Παρά τις έγκαιρες, λέει, επισημάνσεις και την τεκμηριωμένη αντίθεση της παράταξης, η Δημοτική Αρχή επέλεξε να προχωρήσει κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα θέμα που αφορά άμεσα το μέλλον της Σάμου, τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον ανεπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού. Η επίκληση του κατεπήγοντος δεν έπεισε, αντίθετα ανέδειξε την έλλειψη έγκυρου προγραμματισμού για το ζήτημα, του οποίου διαβούλευση και οι σχετικές προθεσμίες ήταν γνωστές εδώ και πολλούς μήνες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης δεν συμμετείχε στη διαδικασία της διαπεριφοράς συνεδρίας, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αντίθεσή της στην στην υποβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου και την παράκαμψη της ουσιαστικής δημόσιας συζήτησης. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τις 26 Μαρτίου του 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει ομόφωνη απόφαση για το ζήτημα των ανεμογεννητριών και των ΑΠΕ. Ακολούθησε συνάντηση στο αρμόδιο Υπουργείο, όμως η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών, επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Παράλληλα, ουδέποτε συγκροτήθηκε η συντονιστική επιτροπή που είχε αποφασιστεί. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί μια σημαντική ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και δημοκρατικά νομιμοποιημένη θέση του Δήμου απέναντι σε ένα ζήτημα που θα επηρεάσει τη Σάμου για τις επόμενες δεκαετίες. Βέβαια, εδώ να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα κείμενο που συνυπογράφει ο πλέον αρμόδιος φορέας, το ΤΕΕ, η μηχανική, δηλαδή ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει πιο τεκμηριωμένη και γιατί δεν κατατίθεται, αυτό είναι ένα θέμα, διότι εκτός από τους μηχανικούς, οι υπόλοιποι, νομίζω οι άνθρωποι, δεν μπορούμε να κάνουμε τεκμηριωμένες προτάσεις, δηλαδή δεν έχουμε την επιστημονική κατάρτιση. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν ξέρω τώρα κιόλας. Η ανάσα για τη Σάμμο πιστεύει ότι οι αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του νησιού δεν μπορεί να λαμβάνονται με διαδικασίες της τελευταίας στιγμής, ούτε να προηγούν τις συσκέψεις και διαμόρφωση θέσεων εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σεβασμός στους θεσμούς, η διαφάνεια, η ενημέρωση και ο δημόσιος διάλογος αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Επαναλαμβάνει η ανάσα για τη Σάμμο με απόλυτη σαφήνεια τη θέση της δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών τέτοιου μεγέθους και τέτοιας χωροταξικής έκτασης στη Σάμμο. Ένας σχεδιασμός που αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, επιβαρύνει το περιβάλλον και το οποίο επηρεάζει αρνητικά τον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, χωρίς να δημιουργεί ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή για το μέλλον του νησιού. Θα συνεχίσουμε, λέει, να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της τοπικής κοινωνίας κλπ. Εδώ βέβαια, αυτό που υποθέτω ότι είναι το σωστό, δηλαδή και στο θέμα του χωροταξικού, του τουρισμού, θα μπορούσε η ανάσα αυτές τις τεκμηριωμένες απόψεις να τις έχει και να τις, δηλαδή θα το συζητούσαν τι περισσότερο συζητάς εκεί, δηλαδή θα τίθονταν ένα συγκεκριμένο κείμενο το οποίο θα μπορούσε να έχει δημοσιοποιηθεί για να δούμε και ποιες είναι οι απόψεις της ανάσας, της λαϊκής εισπύρωσης, τεκμηριωμένα, γιατί το να λέμε όλοι δεν θέλουμε είναι το ένα. Εντάξει, αυτό χαϊδεύει τα αυτιά, πολύ ωραίο για το ακροατήριο και για τους ψηφοφόρους. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μία συγκροτημένη άποψη, τεκμηριωμένη, για ποιους λόγους δεν θέλουμε κλπ. Και μάλιστα από την πλευρά του ΤΕΕ και στο Προεδρείο είναι άνθρωποι που δεν είναι οι κυβερνητικοί, που θα πω ότι είναι το μακρύ χέρι, όπως θεωρούμε ότι μπορεί να ήταν ο κύριος Μπακογιάννης ή άλλοι που ήταν στο ΤΕΕ και ήταν μέλη της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να περάσουν τις ανεμογεννήτριες. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους, γιατί γνωριζόμαστε σε μια κοινωνία. Δεν νομίζω ούτε ο κύριος Βλασιάδης, η στάση του και η ιστορία το έχει δείξει, ούτε ο κύριος Ορέστης Κακλαμάνης, ότι είναι από τους ανθρώπους που είναι το μακρύ χέρι της Νέας Δημοκρατίας στο ΤΕΕ και θα θέλουν να βάλουν στη Σάμμο ανεμογεννήτριες έτσι ανεφόρων. Θεωρώ. Τώρα, αν κάποιος θέλει να με αντικρούσει, δεν ξέρω. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου και λίγο σκεπτόμενη περισσότερο λέω ότι αν η αντιπολίτευση έχει μια τεκμηριωμένη άποψη, γιατί δεν την καταθέτει και θεωρεί ότι το ΤΕΕ, όπως διάβασα στο δελτίο τύπου της Λαϊκής Εισπύρωσης, θεωρεί ότι είναι στο όργανο της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα, 25 Ιουνίου 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δυρού. Σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. 25 Ιουνίου 1936, η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει το πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ιτάται με 41-12. Σαν σήμερα, το 1950, αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. 25 Ιουνίου 1978, η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Σαν σήμερα, 25 Ιουνίου 2009, απεβίωσε ο Michael Jackson, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul μουσικής.
14: 2000 FM.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
8: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: βλέπω.
1: Εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
30: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
29: Έχω εκστασιαστεί.
30: Είσαι πανέτοιμη.
29: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
30: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
29: Εξαιρετικό.
30: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
29: Τι λέρεθι.
30: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
31: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
32: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα, 3,99. Μάτζικ, 4,40. Χοιρινές μπριζόλες, 4,79. Ροδούλα, 3,99. Ρίο Μάρε, 5,40. Ακτίβια, 1,99. Παλέτ βαφές, ισόφτης, 2,99. Φα, 2,35. Διξάν, 7,29. Πάμε μπαζάρ.
33: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
34: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
33: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
34: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
33: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
34: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
33: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
35: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτιο Μάγκο. Καλή σας ημέρα και σιδεροκέφαλο στη νέα σας, τα νέα σας καθήκοντα.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και στην όμορφη βέβαια Σάμο, η οποία είναι ένα νησί που αγαπώ, έχω έρθει για διακοπές πολύ παλιά και ανυπομονώ να το επαναλάβω, όχι βέβαια για διακοπές.
0: Αυτό θα έλεγα, φορά, τώρα θα έρχεστε κάνουμε... ούτως ή άλλως και θα γνωρίσετε και όλα τα νησιά, όπως έκανε και ο πρωτοκάτοχός σας ο κύριος Κουτουλάκης, και πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός έτσι, άνθρωπος και γενικός γραμματέας, με την έννοια του ότι είχε πάντα τη διάθεση να βοηθήσει και νομίζω ότι θα συνεχίσετε κι εσείς.
1: Προσυπογράφω όσα λέτε. Εξάλλου ένας λόγος που δέχτηκα την πρόταση ήταν και αυτός, ότι έρχομαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε υπηρετήσει με πολύ αγάπη, με πολύ μεγάλη έτσι, αποτελεσματικότητα θα έλεγα, και μου το έκανε ακόμα πιο εύκολο.
0: Καιρό είχαμε να το πάθουμε αυτό. Τι έχει γίνει? Για να δούμε, μήπως υπάρχει κάποιο σταθερό και να κάνουμε εκεί την επικοινωνία. Μέχρι να συναντήσουμε ξανά τον κύριο Μάγκο, εγώ να σας πω ότι εχθές πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη εργασίας υπό τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γκίκα, και το Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένου, τον κύριο Κουτουλάκη, με αντικείμενο το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης της νησιωτικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών περιοχών. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του ΕΔΙΤΕ και ΕΦΕΠΑΕ υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αρμόδια για την εφαρμογή του μέτρου. Ειδικότερα συζητήθηκε η επικείμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία ανοίγει στις 7 Ιουλίου. Οπότε όσοι μας ακούτε επαγγελματίες, πέψατε 7 Ιουλίου και μετά να ξεκινήσετε την κατάθεση υποβολή όλων των δικαιολογητικών. Κύριε Γενικέ, σας ακούμε.
1: Ναι, κόπηκε η γραμμή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Κουτουλάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τα νησιά. Ένας λόγος που μου το έκανε πολύ πιο εύκολο να πάρω αυτή την απόφαση ήταν και αυτός, ότι θα ερχόμουν σε ένα περιβάλλον γνωστό, επειδή ακριβώς είχαμε κάνει πάρα πολλές επαφές, συζητήσεις για όλα τα θέματα, οπότε το αντικείμενο σε μεγάλο βαθμό ήταν σε γνώση μου. Ανυπομονώ, δεν ξέρω αν πρόλαβα να το πω πριν πέσει η γραμμή, να έρθω στη Σάμο. Είναι από τα πολύ όμορφα νησιά που, επειδή υπάρχει και μια εγκύτητα έτσι με τους λειψούς, είχα τη δυνατότητα να έρχομαι συχνά και να δούμε από κοντά τα προβλήματα και ότι, σε οτιδήποτε μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.
0: Mm-hmm. Τώρα, αυτό που κρατάμε εμείς από αυτή τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες είναι η είδηση ότι ανοίγει 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο που αντιστοιχεί στο 2023. Ήδη δηλαδή είμαστε αρκετά πίσω.
1: Είμαστε αρκετά πίσω γιατί όπως ήδη γνωρίζετε και γνωρίζουν κυρίως οι επιχειρηματίες που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, στην 11η φάση εφαρμογής του μέτρου διαπιστώθηκε ότι διπλασιάστηκαν, χωρίς να υπάρχει έτσι κάποια εξήγηση λογική, διπλασιάστηκαν τα αφημί και τα ποσά των ετούντων. Έχω τα στοιχεία, δηλαδή εκεί που το 22 ήταν 10.000 επιχειρήσεις, ξαφνικά έγιναν 18. Και το ποσό ανέβηκε από τα 20 εκατομμύρια στα 68. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χτύπησε καμπανάκι στις υπηρεσίες και στους φορείς που ήταν υπεύθυνοι για να ελέγξουν τα νομιμοποιητικά στοιχεία. Και δυστυχώς δυστυχώς λέω για όλους αυτούς που ήταν έντιμοι και που υπέβαλαν κανονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, δυστυχώς κόλλησε το σύστημα γιατί σταματήσαν οι πληρωμές. Και πολύ σωστά σταμάτησαν γιατί ήδη, να ξέρετε, έχουν ζητηθεί όσα χρεωστεί το σκαταβληθέντα τα ποσά, το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ από 800 επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δικαιολογητικά είτε υπέβαλαν κενά PDF. Και πραγματικά θέλω μέσα από το βήμα το δικό σας να πω ότι αυτά στην εποχή σήμερα της διασταύρωσης και της διαλειτουργικότητας όλων των στοιχείων που μπορεί να υποβάλει ψευδός ή αληθώς κάποια επιχείρηση, όλα αποκαλύπτονται. Άρα λοιπόν είναι θνησιγενές να προσπαθήσει κάποιος να ξεγελάσει την υπηρεσία, το σύστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι στο τέλος κάνουμε ζημιά στον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί ακόμα και αυτά που δικαιούμαστε να πάρουμε δεν τα παίρνουμε. Τέλος πάντων, φτάσαμε τώρα, αυτό είναι μια διαπίστωση που ήθελα να κάνω έτσι, γιατί θα πρέπει να δίνουμε και κάποιες εξηγήσεις. Η αργοπορία, για παράδειγμα, στα καύσιμα και στα εισιτήρια υπάρχει μια, ειδικά στα εισιτήρια, μια αμεσότητα όσον αφορά την πληρωμή. Αλλά στις επιχειρήσεις καθυστέρησε για αυτό το λόγο. Δεν ευθύνεται δηλαδή η υπηρεσία. Τώρα, πάμε στο διατάφτα. Από την ώρα που έχει προχωρήσει αρκετά ο έλεγχος και έχουμε τέλος πάντων επιβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλα τέτοια φαινόμενα, προχωρούμε στην πληρωμή του 2023 στις επιχειρήσεις. Εκείνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι γίνεται με βάση την KIA, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δηλαδή δεν είναι θέμα δικής μας απόφασης, γίνεται με χρονολογική σειρά υποβολής του αιτήματος η πληρωμή. Δηλαδή υπάρχει κάποιο ταβάνι, κάποια εκατομμύρια για κάθε μέτρο ξεχωριστά, στην προκειμένη περίπτωση για τις επιχειρήσεις, και ανάλογα με την ομάδα νησιού που βρίσκεται ο καθένα, γιατί άλλα είναι τα ποσά για την ομάδα Α που είναι νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων, άλλα μέχρι 3.500 κατοίκων και πάνω. Οπότε θα πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι για να υποβάλουν γρήγορα την αίτηση και στη συνέχεια θα τους δοθεί και ένα περιθώριο 20 μέρες να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά. Ευτυχώς τα μικρά νησιά το ποσό ενδεχομένως να καλύψει όλες τις αιτήσεις.

0: γιατί ξέρετε ότι το κάνουμε και για την προστασία του συστήματος, διότι αν ταυτόχρονα θα πρέπει να ανεβάσουν και δικαιολογητικά, φανταζόμαστε ότι θα γίνουν κάποιες χιλιάδες αιτήσεις ταυτόχρονα. Μπορεί να αντέξει μέχρι 10-12 χιλιάδες το σύστημα, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να κρασάρει. Και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα να κάνει την αρχική αίτηση και να ληφθεί υπόψη αυτή η σειρά του αιτήματος, και μετά σιγά σιγά να ανεβούν και τα δικαιολογητικά.
1: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα βέβαια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε και εσείς, έχουν ξεπεραστεί κάποιες δυσκολίες, έχουν γίνει κατανοητά κάποια πράγματα και ίσως να μην αργήσουμε τόσο όσο χρειάστηκε για το 2022. Γιατί εκεί υπήρξαν πολλά θέματα, ξανά έλεγχος, δειγματοληπτικός, και άρα υπήρξε και καθυστέρηση στην καταβολή τελικά.
0: Κοιτάξτε, εδώ τώρα έγινε το εξής. Επειδή έγινε το 2023 αυτή η απότομη αύξηση ετοιμάτων, πάρα πολύ σωστά η ηγεσία του Υπουργείου αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και για το 2022. Και γι' αυτό ενδεχομένως καθυστέρησε και η πληρωμή του 2022. Αλλά τώρα ο έλεγχος, επειδή τότε δεν προβλεπόταν να ανεβάσει τα δικαιολογητικά. Ήταν δηλαδή λίγο πιο, έτσι θα το έλεγα, πιο ανοιχτό το πεδίο για να γίνουν αυτά που έγιναν. Τώρα όμως διασφαλίζεται. Τώρα διασφαλίζεται, γιατί εφόσον μέσα σε 20 μέρες πρέπει να ανεβάσει και τα δικαιολογητικά, ο έλεγχος ξεκινάει αυτόματα. Οπότε δεν θα συμβεί το ίδιο, κατά τη δική μου άποψη, για το 2023, και αν όλα πάνε καλά η πληρωμή θα γίνει πολύ πιο γρήγορα.
1: Ωραία. Οπότε αυτό είναι μια θετική είδηση. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα θέματα της νησιωτικότητας, επειδή και εσείς ήσασταν δήμαρχος στους Λειψούς, καταλαβαίνετε τι σημαίνει νησιωτικότητα, τι προκύπτει από τις, τι δυσκολίες προκύπτουν το να ζεις σε μια νησιωτική περιοχή, και απ' την άλλη να μην εφαρμόζεται στην πραγματικότητα η νησιωτικότητα, ακόμη και στο θέμα των Δήμων, τις χρηματοδοτήσεις κλπ. Αυτό τώρα από μια άλλη θέση, από ένα άλλο μετερίζει, πώς σκέφτεστε να μπορέσετε να διεκδικήσετε περισσότερα για τους νησιωτικούς Δήμους?
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι το γεγονός είναι ότι εγώ δεν χρειάζεται να χάσει κάποιος χρόνο για να με πείσει για το πρόβλημά του. Αυτό είναι ένα, το κρατούμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, το ότι επελέγει ένας δήμαρχος ενός μικρού νησιωτικού δήμου, εν ενεργεία έτσι δήμαρχος, να βρεθεί μέσα στα κέντρα των κρίσιμων αποφάσεων για τα νησιά, από μόνο του σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ξέρετε κάτι, μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα εάν δεν δουλέψουμε και αν δεν προσπαθήσουμε να μέσα στο γενικότερο έτσι περιβάλλον των διεκδικήσεων, γιατί ξέρετε, όλοι οι Δήμοι έχουν αιτήματα τα οποία πολλές φορές είναι και αντικρουόμενα μεταξύ τους. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε έναν εξορθολογισμό, και επειδή έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά σε θεσμικό επίπεδο ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας, εγώ σήμερα είχαμε και μια συνάντηση μαζί, μιλούσαμε γενικώς για πολλά θέματα, θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μονοπάτι. Έχουν δημιουργηθεί και τα απαραίτητα εργαλεία, αλλά και οι θεσμικές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα σήμερα θα πάει στην Κύπρο να παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά. Είναι κάτι το οποίο το δούλεψε αποκλειστικά, έφερε κάποια αποτελέσματα, και αυτά στο μέλλον θα δημιουργήσουν ίσως πάρα πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Μπορεί να μιλάμε θεωρητικά, αλλά στην πράξη τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι που σε βοηθούν για να κάνεις πράξη τις πολιτικές. Εκείνο που πρέπει να γίνει σαφές περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι ότι τα νησιά, το Αιγαίο, δεν είναι απλά μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Σημαίνει ιδιαίτερες πολιτικές. Και ενώ το λέμε, πολλά χρόνια το λέμε, στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν εφαρμόζεται γιατί δεν είναι πάρα

0: Πάρα πολύ εύκολο. Η Ελλάδα μας έχει αυτή την πανσπερμία νησιών που τις προσδίδουν μια μοναδική ομορφιά, αλλά αυτό είναι η ευχή και η κατάρα της, γιατί θα πρέπει σε κάθε τόπο να λύνει προβλήματα τοπικά, να έχει στελεχωμένες πολλές υπηρεσίες, οι οποίες σύμφωνα με την οικονομία κλίμακας δεν θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Για παράδειγμα, σε ένα μικρό νησί 800 κατοίκων υπηρετούν 50 δημόσιοι υπάλληλοι. Σε μια υπηρετική περιοχή είναι υπερβολή να έχεις τόσους αστυνομικούς, λιμενικούς, εκπαιδευτικούς. Όμως αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των νησιών. Πρέπει να υπάρχουν, γιατί πρέπει οι κοινωνίες να είναι βιώσιμες, να παρέχει το κράτος αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν το καθιστά δύσκολο και θα πρέπει εκεί να εξασφαλίζονται οι πόροι και οι προϋποθέσεις. Έχουμε πείσει την Ευρώπη για αυτά τα θέματα και το θέμα είναι τώρα πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις θεσμικές κατακτήσεις που έχουν συμβεί στο παρελθόν για να κάνουμε καλύτερη πρακτικά τη ζωή των ανθρώπων μας. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ τώρα θα σας απαντήσω άμεσα το πώς το σκέφτομαι και τι θα κάνω, γιατί όπως καταλαβαίνετε στο γραφείο είμαι 3 μέρες. Έτσι, ναι, θέλω να είμαι σωστά, πολύ ειλικρινής. Όμως θα ξεκινήσουμε από τα επίγοντα, γιατί έχουμε πάρα πολλά αιτήματα για χρηματοδοτήσεις αφαλατώσεων εν ώψη του καλοκαιριού κτλ. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε να διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον στο μέλλον, το χρηματοδοτικό, για να λύσουμε μόνιμα τα προβλήματα. Γιατί εμένα ο σκοπός μου είναι αυτός. Και σαν δήμαρχος αυτό εφάρμοζα. Ωραία, να βρούμε μια προσωρινή λύση, αλλά να μην γίνει αυτή η προσωρινότητα, να μην γίνει μόνιμη. Οι αφαλατώσεις, οι ενοικιάσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε μόνιμες εγκαταστάσεις, γιατί κάθε χρόνο θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα και θα ξοδεύουμε πολλά περισσότερα χρήματα, ενώ θα τα στερούμε από κάποιους άλλους, από κάποιες άλλες περιοχές ή από κάποιες άλλες δράσεις και έργα που είναι και αυτά εξίσου σημαντικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Σας αφήνουμε σίγουρα περιθώριο να ενημερωθείτε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κρατάμε 7 Ιουλίου. Μπορείτε να ξεκινήσετε να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά για τις μεταφορές, για τις επιχειρήσεις, αυτοί που μεταφέρουν καθημερινά εμπορεύματα κλπ. Για το μεταφορικό ισοδύναμο έτους 2023. 7 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των δικαιολογητικών με το άνοιγμα της πλατφόρμας. Είμαι σίγουρη βέβαια ότι άμεσα θα υπάρξει μπλοκάρισμα στην πλατφόρμα κλπ. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, τον κύριο Δημήτρη Καλατζή. Καθώς σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι το νησί μας είναι πραγματικά ένας μικρός παράδεισος επί της γης και θέλουν κάποιοι να ανακαλύψουν τον παράδεισο αυτό. Αλλά πολλές φορές είναι λάθος ο τρόπος ή τέλος πάντων πρέπει να ρωτούν, να πάνε λίγο οργανωμένοι σε αυτή την εξερεύνηση του όμορφου τοπίου. Κύριε Καλατζή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλημέρα.
1: Να πούμε και καλό καλοκαίρι, μια και είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και το καλοκαίρι εσείς, όχι βέβαια ότι δεν έχετε έτσι, δεν τρέχετε το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είναι ένα άλλο κομμάτι που ξεκινάει, δηλαδή της εξερεύνησης, χάνουν τον προσανατολισμό τους και τρέχετε εσείς οι πυροσβεστικοί να τους βρείτε και τις περισσότερες φορές έχει αίσιο ο τέλος, η περιπέτεια, αλλά κάποιες όχι. Είδαμε πρόπερση, 2 γυναίκες είχαν χάσει τη ζωή τους.
2: Mm-hmm. Και φέτος δεν μπορώ να πω ότι αρχίσαμε το καλοκαίρι μας καλά, γιατί ήδη για Μάιο-Ιούνιο μήνα έχει δώσει ήδη περιστατικά. Θα ελπίσουμε ότι δεν θα έχουν συνέχεια τουλάχιστον αν μη τι άλλο αυτά, mm-hmm. γιατί είμαστε αρχή, δεν έχει ακόμα τον φόρτο που έχουμε συνήθως σαν καλοκαίρι. Και αν μη τι άλλο είναι ελαφρώς ανησυχητικό ότι για τόσο νωρίς έχουμε ήδη περιστατικά.
1: Σωστά, για το τι μέλη γενέστε.
2: Ακριβώς.
1: Είχαμε και έναν Ολλανδό προχθές που είχε χάσει το
2: προσωπικό. Ναι, σωστά. Ναι. Είχε και πιο πριν άλλο προστατικό το οποίο το εκπαιρεώσαμε ευτυχώς σχεδόν τηλεφωνικά, γιατί μπορέσαμε να καταλάβουμε που είναι και κυρίως ότι είχε σήμα ο αγνοούμενος και μπορέσαμε και τον κατευθύναμε και κατέβηκε. προχθές είχε πάλι κλείσει με 112 μία απώλεια και μία ατύχημα. Εντάξει, είναι σχετικά νωρίς για να έχουμε τόσο πολλά περιστατικά. Εντάξει, στατιστικά μιλάμε πάντα, δεν ξέρεις αν μπορεί να μην έχουμε μετά κανένα ή μπορεί και ποτέ δεν ξέρεις. Το ενισχυτικό είναι επίσης ότι ο κοινός παρονομαστής ήταν ότι οι περιπτώσεις που είχαμε ήταν μόνοι τους. Πολύ κακό και πολύ ανησυχητικό. Και ο Ολλανδός ήταν μόνος του και οι άλλοι ήταν μόνοι της. Είναι ανησυχητικό ιδιαίτερα θα έλεγα αυτό, ότι ήταν μόνοι τους.
1: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά είναι μόνοι τους γιατί κάνουν έτσι διακοπές. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που τους αρέσει να κάνουν μόνοι τους διακοπές. Αλλά τώρα όταν είναι να πας κάπου, σίγουρα πρέπει να αναζητήσεις αν υπάρχει ένα οργανωμένο γκρουπ ή αν μπορεί να δημιουργηθεί μια παρέα εκεί που μένει στο ίδιο ξενοδοχείο, να ρωτήσουν. Τέλος πάντων είναι πολύ επικίνδυνο να πάει ο καθένας μόνος
2: Κέρκης, του. Ο Κέρκης είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι απολύτως απαγορευτικό να ανέβει κάποιος μόνος για πεζοπορία.
1: Έτσι, βέβαια.
2: Είναι απαγορευτικό, δεν το συζητάμε καν δηλαδή αυτό. Τώρα, εάν η παρέα με την οποία κάνω διακοπές εγώ δεν έχουν τα ίδια με μένα, τα ίδια χόμπι και είμαι εγώ αυτός ο οποίος είμαι ο πεζοπόρος ή ο εξερευνητής της παρέας, από εκεί και πέρα, okay. Το θέμα είναι και ο περίγυρος ότι πρέπει να είναι οι operators, οι reception υπάλληλοι, πρέπει να καταλάβουν τον βαθμό επικινδυνότητας που έχουμε σαν μέρος. Δεν είμαστε κεντροευρωπαϊκή χώρα. Τι να κάνουμε. Δεν είμαστε, δυστυχώς.
1: Καλό είναι βέβαια όταν ερωτούνται έτσι οι υπάλληλοι σε ξενοδοχείο, που μπορεί πολλές φορές πάει κάποιος που μένει σε ένα ξενοδοχείο, το έχουμε κάνει όλοι μας και πάμε στη ρεσεψιόν και παίρνουμε κάποιες πληροφορίες ή δεν ξέρω από ποιον άλλον και ρωτάμε. Καλό είναι να είναι ενημερωμένοι και αυτοί που ερωτώνται, ώστε να το λένε αυτό που μας είπατε μόλις. Ο Κέρκης είναι απαγορευτικός. Θέλετε να πάτε, πηγαίνετε να δείτε τις Μανολάτες π.χ. αυτή την πολύ ωραία διαδρομή ή δεν ξέρω. Τώρα μου ήρθε ένα τυχαίο
2: το απαγορευτικός.
1: Όνομα.
2: Κοιτάξτε, αν πας οργανωμένα, είναι και όπως πρέπει, με αυτό που πρέπει να έχεις μαζί σου, είναι μια χαρά. Τώρα, το να είσαι μόνος σου, αυτό ναι, είναι απαγορευτικό. Μπορούμε να το πούμε ότι είναι και απαγορευτικό. Απ' την άλλη μεριά τώρα, ο αντίποδας είναι ότι καλούν σχεδόν άμεσα το 112. Δηλαδή, δεν μπαίνουν σε διαδικασία να ψάχνουν δεξιά και αριστερά με αποτέλεσμα να χάνονται ακόμα περισσότερο και για είναι μετά πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία ανέβρεσής τους. Mm-hmm. Υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο. Βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι το θέμα της επικινδυνότητας. Το θέμα, μένουμε σε αυτό. Μένουμε σε αυτό. Μένουμε σε αυτό.
1: Μάλιστα. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε. Καλό είναι όσοι μας ακούν να το μεταφέρουν και σε ανθρώπους που είναι ξένοι και έχουν έρθει εδώ για τις διακοπές τους. Εντάξει, οι ντόπιοι λίγο πολύ γνωρίζουν. Δεν κάνουν κάτι μόνοι τους ή μη οργανωμένα. Αυτό νομίζω
2: όχι, είναι δεν υπάρχει περίπτωση τώρα Έλληνας υπερήλικας να ξεκινήσει να λέει μόνος στον Κέρκη. Είναι εξαιρετικά σπάνιο, έως σπανιότατο θα έλεγα. Δεν είναι και στην κουλτούρα μας άλλωστε μας
1: αυτό το πράγμα. Δηλαδή
2: είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Mm-hmm. Η πλειοψηφία είναι κυρίως κεντροευρωπαίοι, σαφώς. Γιατί ο Ολλανδός σίγουρα γοητεύεται από έναν ορεινό όγκο όπως είναι ο Κέρκης. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και από εκεί δημιουργούνται και τα προβλήματα.
1: Βέβαια.
2: Συνέχεια.
1: Λοιπόν, κύριε Καλετζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι για τις δράσεις σας θέλετε να αναφέρετε μέσα στο καλοκαίρι. Εκτός του ότι θα σας βλέπουμε παντού, βέβαια.
2: Οι εκδηλώσεις και χθες ήμασταν στην εκδήλωση στον
1: Αγιαννάκη.
2: Όχι, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Είχε μια πρεφτική συνάντηση ο Σύλλογος της Χώρας.
1: Α, μάλιστα.
2: Το ένα κομμάτι από την ομάδα, ένα άλλο κομμάτι. Αντικαταστήσαμε δεν ολοκληρώσαμε βέβαια, τα σχοινιά στους καταράκτες στο ποτάμι, στο Καρλόβας, γιατί ήταν σαρμένα και υπήρχε θέμα κινδυνότητας. Αντικαταστήσαμε τα δύο και τώρα βάλαμε και σουσίδιο μέσα και μένει να πάμε άλλη μια μέρα, ίσως σήμερα ή αύριο, να ολοκληρώσουν όλη τη διαδρομή στους καταράκτες μέχρι τον πάνω καταράκτη, τον τρίτο δηλαδή. Γιατί φέτος έχει και πολύ νερό λόγω του χειμώνα και έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα. Οπότε σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία στο να αντικαταστήσουμε τα φαρμένα τα σκηνιά που είναι μέσα και βάζουμε και επιπρόσθετα δύο σωσίβια στις μεγάλες λεκάνες που έχει μέσα ο καταράκτης.
1: Γιατί έχουμε δει και εκεί να συμβαίνουν ατυχήματα, βέβαια.
2: Έχει συνέχεια, εκεί δεν είναι θέμα απώλειας, αλλά έχουμε συνέχεια τραυματισμούς όμως. Ναι. Γόνατα, κυρίως πόδια, και είχαμε και το θάνατο του Τούρκου.
1: Βέβαια. Πριν
2: νεαρού,
1: δύο χρόνια ήταν, ή πέρυσι.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Δύο χρόνια.
2: Πήγε και μέσα στον μεγάλο καταράκτη.
1: Πω, τραγικό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να
2: έχετε. Καλά, κύριε Δημόδη. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας. Λοιπόν, από ό,τι ενημερώθηκα, μετά την επιστολή του κυρίου Καλτάκη, του αναπληρωτή περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη τουρισμού προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, υπήρξε ανταπόκριση και θα υπάρξει ένα ραντεβού, αυτό ξέρω μέχρι στιγμής, για να δούμε, μακάρι κάτι να γίνει. Πάντως υπάρχουν τα θέματα, έτσι. Εντάξει, υπάρχει πολύ γκρίνια σε σχέση με το καθεστώς που επικρατεί για τα πανηγύρια, τι γίνεται με τα μαγαζιά εστίασης κλπ. Τέλος πάντων, η πληροφόρηση είναι αυτή, ότι ο κύριος Καλτάκης θα έχει το επόμενο διάστημα, μπορεί και μέσα στην ημέρα ή αύριο, μία τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον που έχει... που του υποδείχθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να συζητήσουν λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Χθες είχαμε το κλείδωνα, το αναβίωση του εθήμου του κλείδωνα στον Αγιανάκη, στο Άνω Βαθύς, στις 8.30 το βράδυ. Μία πραγματικά έτσι παράσταση πάρα πολύ όμορφη, όπως ξέρει, με τον μοναδικό του τρόπο να διοργανώνει επί σειρά ετών τώρα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπετάν Λαχανά. Πάμε στο επόμενο και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Πεινάω.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
16: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
17: Έχω εξτασιαστεί.
18: Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρε, φίλε.
18: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
21: Πανουράκης.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Βλέπω εργασίες και υπουργείς.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
26: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητα Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
28: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
29: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
29: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
30: Μπα!
0: Ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: 2000 FM.
5: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
6: Επιστροφή στην εκπομπή και στα τελευταία λεπτά αυτής. Υπενθυμίζουμε ότι 7 το βράδυ με 11.30 στο βαθύ της Σάμου, στην πόλη της Σάμου, εκεί στο ύψος του τουριστικού λιμένα, απέναντι από το ξενοδοχείο Σάμος, θα έχουν παραταχθεί αντίκες, παλιά αυτοκίνητα ιστορικά, μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Παλιών Αυτοκινήτων και θα μπορείτε να πάτε να τα δείτε, να φωτογραφηθείτε κλπ. Επίσης, την ίδια μέρα, Σάββατο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο μάλλον με κάποιον από το Λύκειο Ελληνίδων, καθώς έχουμε μία την ετήσια εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, 8.30 το βράδυ. Και Σοφία Βόσου στο Καρλόβαση, είδατε πόσα έχει. Πρέπει κανείς να διακτηνίζεται. Σοφία Βόσου στο Καρλόβαση, 8 η ώρα το βράδυ, στην Πορφυριάδα Σχολή. Και όσοι τηλεφωνείτε μέχρι την Παρασκευή, μπορείτε να θα κληρώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την φοβερή ερμηνεύτρια, την κυρία Βόσου, την οποία και θα φιλοξενήσουμε αύριο στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν δεν είπα κάποια από τις εκδηλώσεις. Επίσης να πούμε ότι αύριο να πούμε ότι υπάρχει η απεργία των εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης. Όχι, αρχικά πάω στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που είναι 26 Ιουνίου. Είναι αύριο, Παρασκευή, σωστά. Είναι μέρα ευθύνης, δεν είναι ημέρα, λέει, ημερομηνία για σοου, να μιλήσουμε καθαρά για τις εξαρτήσεις, τις κοινωνικές συνθήκες που τις τροφοδοτούν και για το πώς ως κοινωνία θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα ουσιαστικό ανάχωμα. Η φετινή 26η Ιουνίου έχει ιδιαίτερο βάρος για τα 75 κέντρα πρόληψη. Είμαστε ακόμη εδώ και συνεχίζουμε να είμαστε μέσα στις κοινότητες, στα σχολεία, τις οικογένειες, τους συλλόγους, τους δήμους, τα νησιά, τα χωριά και στις μεγάλες πόλεις. Είμαστε ακόμη εδώ, σχεδόν 2 χρόνια μετά την υλοποίηση του νόμου για την ψυχιακή μεταρρύθμιση και τη δημιουργία του ΕΟΠΑΕ και δουλεύουμε σε όλο και πιο δυσμενείς συνθήκες. Αφενός, ο ΕΟΠΑΕ αντί να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των κέντρων πρόληψης, τα οποία παραμένουν 130 κενές θέσεις εργασίας, δημιουργεί παράλληλες βραχυπρόθεσμες δομές μέσω ΕΣΠΑ, αφετέρου εντείνονται διαρκώς τα κοινωνικά ζητήματα που καθιστούν όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, κυρίως νέους, σε συνθήκες ευαλωτότητας ως προς την υιοθέτηση εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά του 2026. Την ίδια στιγμή τα κέντρα πρόληψης εξακολουθούμε, λέει, να βρισκόμαστε σε καθεστώς αβεβαιότητας για την μελλοντική βιωσιμότητα και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία μας και γύρονται σοβαρά ερωτήματα για το πόσο διασφαλίζεται ή όχι η συνέχεια ύστερα από περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργίας, καθώς το 2027 λήγει η προγραμματική σύμβαση και δεν έχει υπάρξει σαφής διαβεβαίωση για τη συνέχιση του έργου μας. Είναι πραγματικά τραγικό. Είχαν πει τότε μπροστά σύλλογοι, φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού προκειμένου να στηθούν και να διατηρηθούν μέχρι σήμερα τα κέντρα πρόληψης που πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι πραγματικά κρίμα και άδικο να δούμε να χάνονται από την τοπική κοινωνία σαν σταθμή συμβουλευτική των νέων κλπ. Αλλά και στήριξης γονέων και άλλων. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα και να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
6: Λοιπόν, έχουμε και καιρό να τα πούμε, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω πώς, λείπατε κι εσείς. Πάμε στα τελευταία και να ρωτήσω εσείς τι έχετε κάνει σχετικά με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν και λίγο πλήττεται ο Δήμος Δυτικής Σάμου.
7: Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Είχαμε συζητήσει εδώ στο Δήμο. Είχαμε κάνει παρέμβαση με επιστολή στον καθένα αρμόδιο γενικό, ο οποίος τώρα παραιτήθηκε βέβαια. Και η πρότασή μας, η κύρια πρόταση που είναι αυτό που μπαίνει με τα 8 στρέμματα για μας είναι δαμόκλειες σπάθη για την παραπέρα πορεία του τόπου.
6: Μάλιστα.
7: Πέραν το ότι εμείς μέχρι το 60% του Δήμου μας, της έκθεσης, είναι Natura, από ό,τι ξέρετε.
6: Ναι, οπότε γι' αυτό λέω.
7: Έχουμε κάνει και τις προτάσεις μας εκεί βέβαια. Αλλά το κύριο ζήτημα που αναφύει αυτό το πόνημα είναι αυτό που σας λέω. Όμως εμείς δεν καθίσαμε σταυρωμένα τα χέρια, είχαμε εγκαίρως και τα τοπικά πολεμικά σχέδια τα συζητάμε εδώ και ένα χρόνο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι εισηγήσεις που κάνουμε είτε εμείς είτε οι άλλοι δήμοι ή συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση θα ληφθούν υπόψη από το Υπουργείο.
6: Αυτό είναι το σημαντικό και δεν ξέρω βέβαια γιατί υπάρχουν αλλαγές στο συγκεκριμένο Υπουργείο και
7: αντί λοιπόν να τα βάζουν με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς άρχοντες σε ορισμένα site, καλά είναι να τα βάλουν με την κυβέρνηση και όχι με εμάς. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης και οι πρώτοι που δεχόμαστε οτιδήποτε γίνεται στραβό. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς δεν έχουμε ούτε την εξουσία, ούτε το πάνω χέρι να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι υποδείξεις και από εκεί και πέρα ισότητα μείω κόντων.
6: Πάμε τώρα στο θέμα των προσλήψεων. Καθώς γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμου είχε εγκαίρως οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα να έχουν γίνει, να έχουν εγκριθεί προσλήψεις, οι οποίες όμως ξέρουμε πόσο αργές είναι οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Τώρα είστε έτοιμοι να τους προσλάβετε, μάλλον να έρθουν και να αναλάβουν δουλειά?
7: Μα ήδη έχουμε, από ό,τι πήρα το δελτίο τύπου, ήδη έχουμε προσλάβει 8 και αυτό έγκυται στον έγκυρο προγραμματισμό που είχε γίνει και από την προηγούμενη διοίκηση, γιατί όπως ξέρετε έχει συνέχεια η διοίκηση, και εδώ και 2 χρόνια πολεμάμε να τους πάρουμε και καταλήξαμε τώρα να έρχονται σιγά σιγά ένας.
6: Αυτό λέμε, ότι είχαν προσληφθεί, ναι. Το θέμα είναι ότι αργεί τόσο πολύ το ΑΣΕΠ και σκέφτεται κανείς μετά από 2-3 χρόνια που υπάρχουν περιπτώσεις, οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν πάει κάπου αλλού. Υποθέτουμε.
7: Αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς πάρει 8 άτομα στο δυναμικό του Δήμου, στο διοικητικό εννοώ, γιατί χωλώνουμε στους εργάτες καθαριότητας, αλλά σε αυτό το τομέα λίγο θα βοηθηθούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει ήδη και έχουν εγκατασταθεί και βοηθούν πάρα πολύ στο θέμα το οικονομικό, στο θέμα το διοικητικό. Και κάποιοι χειριστέ μηχανημάτων, προηγούμενοι είχαν ζητήσει ένα, εμείς πήραμε δύο και επίκειται να έρθει και τρίτος εάν, γιατί ένας τρίτος παραιτήθηκε και πρέπει οπωσδήποτε να πάει από τους πυλαχώντες, όπως και ένας μηχανικός αυτοκινήτων που παραιτήθηκε αυτός και πρέπει να μπουν από τον πίνακα πυλαχώντων. Αυτά τα αναμένουμε μέχρι τέλος Ιουνίου, μου είχαν πει, άντε αρχές Ιουλίου να μπορέσουμε να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
6: Μάλιστα.
7: Έχουμε ζητήσει την έγκριση για νομικό σύμβολο, ο οποίος δεν έχει υπάρχει ο Δήμος, στο Δήμο μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας και για τις υπηρεσίες, γιατί αναγκαστικά τα δίνουμε έξω σε νομικούς συμβούλους εκπεριτροπής. Και αυτό είναι ένα κόστος γύρω στις 60 με 70.000 το χρόνο.
6: Γενικότερα με τα οικονομικά, ακούμε πολύ γκρίνια. Αυτό πάντα υπάρχει και στους δύο Δήμους. Αλίμον, αν δεν υπήρχε, θα μου πείτε.
7: Βιολέτα, ναι. Σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος. Μας δίνουν 250.000 το μήνα σάτα. Από αυτά το 70% είναι μισθή. Mm-hmm. Να μην πω το 80%. Από εκεί και πέρα βγάλει το συμπέρασμα τι μπορούμε να κάνουμε. Έκτακτα έσοδα δεν υπάρχουν. Δεν μας δίνουν. Αν πάρουμε ΕΣΠΑ κάποια έργα κτλ. Ή από τα Υπουργεία κάποια έργα. Διαχειριζόμαστε τη μιζέρια μας.
6: Αυτό
7: ούτε από
6: είναι
7: τα τέλη παρεπιδημούντων που ακούω και μας βασανίζουν συνέχεια ότι παίρνετε λεφτά κτλ. 140.000 περιοδήμους την περιμένει χρόνο. Τα τέλη παρεπιδημούντων.
6: Καλά, ναι. Αυτά τα ποσά είναι πολύ μικρά.
7: Οι απαιτήσεις είναι πολλαπλάσιες. Mm-hmm. Και το κατανοώ αυτό και έχουν δίκιο. Αλλά πώς, με ποιο μέσο.
6: Τώρα, είχατε μία συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης προκειμένου να υπάρχουν κάποιες προοπτικές συνεργασίας, να υποστηριχθεί ο Δήμος σε αναπτυξιακά έργα κλπ.
7: Διερευνήσαμε την υπόθεση, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε, να μας κάνουν κάποιες μελέτες που χρειαζόμαστε πέρα της περιφέρειας η οποία μας βοηθάει. Από εκεί και πέρα θα δούμε, έχουμε μία συνάντηση τεχνική την ερχόμενη εβδομάδα μαζί με τους καθένα αρμόδιους τεχνικούς, τους δικούς μου και τους δικούς του, και θα το εξειδικεύσουμε να δούμε πού μπορούμε να παντρευτούμε.
6: Μάλιστα. Προσπαθεί ο κάθε Δήμος να δει πώς μπορεί να βγάλει κάποια χρήματα για την αντιμετώπιση καθημερινότητας. Η αλήθεια είναι αυτή.
7: Και από τη μίγα ξύγει.
6: Και από τη μίγα ξύγει. Τώρα, ήσασταν και στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου για τη μεταφορά μεταναστών, τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα που θα το θέσετε τη Δευτέρα, στις 29 του μήνα. Μπορεί ο Δήμος Δυτικής να μην έχει βάρος, να μην έχει τη δομή, αλλά σίγουρα υπάρχει πρόβλημα για όλο το νησί.
7: Ότι βγαίνουν στο ποτάμι, βγαίνουν στην Καλυθέα, υπάρχει από εδώ πρόβλημα. Δεν είναι μονάχα στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Τα γεγονότα τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, είχαν καταγραφεί και είχαμε διαμαρτυρηθεί κιόλα. Όλοι επιβαρυνόμαστε με αυτό. Είναι ομόφωνη η απόφαση η οποία πήραμε από εκεί που συνήλθαμε και ήταν και ο βουλευτής. Νομίζω ότι το ψήφισμα το οποίο θα βγει τη Δευτέρα θα είναι ομόφωνο. Πήρα και ένα άλλο ψήφισμα από το Ηράκλειο Κρήτης που θέλουν και εκεί διαμαρτύρονται γιατί θέλουν εκεί να κάνουν κέντρο μεταναστών. Προσπαθούμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε όλοι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και η κυβέρνηση και εμείς.
6: Η αλήθεια είναι αυτή. Να ρωτήσω λίγο τι γίνεται με την εκκλησία. Εντάξει, δεν είναι η δική αρμοδιότητά σας. Με την κοίμηση της Θεοτόκου ήταν να εγκατασταθεί εργολάβος.
7: Έρχεται στις 3 του μηνός η κυρία Μενδώνη για αυτό το θέμα. Για να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Βέβαια δεν θα εγκατασταθεί άμεσα γιατί υπάρχουν κάποια θέματα με τις υποδομές του, ειδικά της ΔΕΗ. Έχουμε ειδοποιήσει τη ΔΕΗ, έχει εκπονεί τη μελέτη για να υπογειοποιηθούν τα καλώδια. Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Το έχει αναλάβει εργολάβος, έχει οριστικοποιηθεί πλέον η εργολαβία και είναι θέμα διαδικαστικό για να βάλει μπρος την αποκαταστήσει. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ χαρμόσυνο για μας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα επιβλητικό μνημείο και το οποίο έχει υποστεί αυτή τη ζημιά.
6: Είναι εμβληματικός ο ναός αυτός και όταν κουγκλάρεις, το λέμε πάντα αυτό, σεισμός Σάμους, είναι η πρώτη φωτογραφία που ούτως ή άλλως είχε δημοσιοποιηθεί. Η αλήθεια είναι αυτή.
7: Έχουμε να μιλήσουμε καιρό. Έχουμε κάνει δύο εισπερίδες. Μία με θέματα ναρκωτικά που ήταν εδώ αρκετοί ομιλητές και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί την κοινωνία γιατί ξέρετε πολύ καλά πρόσφατα κρούσματα είχαμε. Ήταν επίκαιρο μαζί με τους συνεροφύλακες τους οποίους ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Ραχοβίτσας, έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Δεν ξέρω αν μεταδόθηκε από την τηλεόραση και, γιατί δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Τουλάχιστον εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένος. Ήταν ένα θέμα στο οποίο έπρεπε να είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί βάλεται η κοινωνία πανταχώθεν και θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηριχθούν τα νέα παιδιά, να καταλάβουν ότι δεν έχουν διέξοδο εκεί. Διέξοδος είναι ο αθλητισμός, διέξοδος είναι το διάβασμα, διέξοδος είναι η πρόοδος και εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και επίσης είχαμε και μια εσπερίδα προχθές εδώ με την Επιτροπή Ισότητας της ΣΚΕΔΕ για θέμα των... Το θέμα ήταν
6: οι γυναίκες παραμεθωρίου. Ναι, ναι. Διαφημίστηκαν αρκετά. Ξέρετε, πολλές φορές ο κόσμος δεν θέλει να προβληματίζεται. Το βλέπουμε και σε κάποιες εκδηλώσεις και το συζητάμε και μεταξύ μας. Γιατί δεν υπάρχει κόσμος και ο κόσμος θέλει να πάει να ακούσει πιο πολύ μια συναυλία, να δει μια μουσικοχορευτική παράσταση. Όμως είναι τέτοια θέματα που μπορεί να είναι πιο δύσπεπτα, να το πω, αλλά είναι πολύ σημαντικά.
7: Είναι και απαραίτητο, όχι μόνο σημαντικά,
6: ναι, σωστά,
7: και απαραίτητα
6: σωστά.
7: Και επίσης εμείς δεν απογοητευόμαστε από αυτό. Θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ενημερωτικές εσπερίδες ή ημερίδες για να μπορέσει ο κόσμος να κατατοπιστεί και να είναι ενήμερος, γιατί η ενημέρωση νομίζω μπορεί να τον οδηγήσει σε, σε αποφάσεις οι οποίες θα είναι αρεστές για εκείνον.
6: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να γίνονται. Είπαμε, η καθημερινότητα πρέπει να καθαρίζουν οι δρόμοι, να υπάρχουν τα χρήματα για αυτά τα καθημερινά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί πολλές φορές ακούμε, δόθηκαν πολλά χρήματα για τον πολιτισμό, για εκδηλώσεις. Όλα χρειάζονται σε μια κοινωνία.
7: Βεβαίως.
6: Έτσι είναι.
7: Εγώ το πιστεύω αυτό και γι' αυτό το υπηρετούμε κιόλα.
6: Και βέβαια έχουμε τώρα και τις αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
7: Είναι ένα θέμα.
6: Είναι ένα τεράστιο θέμα κι αυτό που απασχολεί όλους τους ερετούς.
7: Διότι αν γίνουν οι αλλαγές 30 μέχρι 30 του, αν ψηφιστεί μέχρι 30 του μηνός το νομοσχέδιο, αλλάζουν, φαίνεται πάνω κάτω όσον αφορά την εκλογή Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής που έχουμε αρχές Ιουλίου. Γιατί περάσαν τα 2,5 χρόνια και πρέπει να ανανεωθούν.
6: Άρα θα είναι ένα θέμα και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι που ξέρουμε ότι όλα λίγο έτσι υπολειτουργούν, δίνονται οι άδειες, το ήδη κορεσμένο λίγο προσωπικό που υπάρχει και λοιπά. Και εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι βέβαια όλα.
7: Θα το παλέψουμε. Αρκεί να γίνονται εγκαίρωση, να γίνονται εγκαίρωση οι αλλαγές και να μπορούμε να τις αφομοιώσουμε και όλα. Διότι άμα γίνουν την τελευταία στιγμή, καταλαβαίνετε, θα υπάρξει σύγχυση.
6: Και έχουμε και αυτούς τους δύο νέους φόρους που θα επιβαρύνουν τα ακίνητα από την 1η του 2027.
7: Από ό,τι διαβάζω, συγχωνεύονται σε έναν.
6: Σε έναν, ναι, ναι. Και θα εισπράττονται απευθείας, λέει, μέσω των λογαριασμών
7: της ΔΕΗ. Όπως και τώρα δεν εισπράττονται.
6: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως.
7: Ναι, έτσι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα. Συγχωνεύονται απλώς σε έναν φόρο, για να μην τον ονομάζανε τώρα όπως τον ονομάζανε ΤΑΠ και αυτά.
6: Φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
7: Ναι. Τώρα θα αργήσει να τον λένε ένα.
6: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, έχω λίγο ξεπεράσει το όριο της εκπομπής, το χρόνο. Αύριο και πάλι εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 10, παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
8: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: 2000 FM.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
9: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
14: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
15: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
19: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Ζήκω!
27: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
26: Έλα εδώ.
27: Μάλιστα, διατάξτε με.
26: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
27: Και γιατί δεν πας εσύ?
26: Εγώ είμαι αφεντικό.
27: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
26: Ζήκω!
27: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
26: Πήγαινα που θέλεις.
27: Τώρα μιλάς σωστά.
28: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
27: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
28: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
30: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
28: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας,

0: Ελληνικού στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3 x 120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6 x 330 ml 4 συν 2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, 5η, 25 Ιουνίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιόλετα Τρυπόδη στην ενημέρωση. Τα λέμε σε επανάληψη και στις 8 το βράδυ βέβαια, για όσους δεν έχετε την ευκαιρία να μας ακούσετε τώρα, με τα θέματα της επικαιρότητάς μας εδώ, με ό,τι μας απασχολεί σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Πριν ξεκινήσουμε έτσι να πούμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας, να ενημερώσουμε λίγο ότι έχουν καταφθάσει, όπως μάθαμε πριν από λίγο, οι βαθμολογίες των παιδιών. Μία η ώρα το μεσημέρι θα έχουν αναρτηθεί και στα σχολεία. Ωστόσο, να πούμε ότι με τους ειδικούς αριθμούς που έχουν δοθεί στον κάθε μαθητή, έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές λοιπόν να δουν τις βαθμολογίες τους και να μπει έτσι ένα μικρό, θα λέγαμε, τέλος, διότι η αγωνία θα παραταθεί λίγο περισσότερο και για τις σχολές τις οποίες θα περάσουν. Αλλά να μπει έτσι ένα μικρό τέλος σε αυτή την αγωνία των τελευταίων ημερών που είχαν οι μαθητές

0: για τις βαθμολογίες τους. Και φυσικά εμείς και εδώ από τον 2000 FM και φυσικά στη Σαμιακή Τηλεόραση θα σας ενημερώσουμε για τον πρώτο μαθητή ή μαθήτρια με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο νομό μας. Θα ενημερωθούμε και στη συνέχεια μάλλον της εκπομπής μας οτιδήποτε καινούργιο υπάρξει θα σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε λίγο σήμερα 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβα σήμερα έναν έθριο καιρό με βόρειο δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς και μεγάλη προσοχή, το λέμε συνέχεια, θα το λέμε συνέχεια όμως για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στο 4 είμαστε σήμερα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω και των ενισχυμένων έτσι βοριάδων που πνέουν στα πελάγη και στα νησιά μας γενικότερα. Μεγάλη προσοχή από όλους μας λοιπόν, κυρίως στις εργασίες στην Ήπεθρο. Δεν κάνουμε τίποτα που να χρησιμοποιούμε φωτιά ή τέλος πάντων εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Όλοι τα γνωρίζουμε. Δεν πειράζει, θα τα λέμε όπως τονίζουμε συνέχεια. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στην Φευρονία και στον Λίβιο που γιορτάζουν. Μάλιστα, αυτά λοιπόν μας λέει το ημερολόγιό μας και πάμε εντάχει στα θέματα της επικαιρότητάς μας. Θα ασχοληθούμε λίγο και θα συνεχίσουμε το θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Πριν από λίγο ακούσαμε εδώ στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη τον νέο Γενικό Γραμματέα για Κοινωνιστικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Μιλήσαμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους μας και κυρίως βέβαια αγγίζει τώρα τους ανθρώπους που ασχολούνται, τους επιχειρηματίες με λίγα λόγια. Το μεταφορικό ισοδύναμο έχει δημιουργηθεί για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο, ώστε οι νησιώτες, οι επιχειρήσεις των νησιών, οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται μακριά από το κέντρο να μην πληρώνουν το κόστος της γεωγραφικής θέσης. Όμως εδώ προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Και το λέμε αυτό διότι σύμφωνα με όσα καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο υπήρξαν πληρωμές εκατομμυρίων χωρίς επαρκή έλεγχο, αλλά φαίνεται ότι χρήματα του ελληνικού δημοσίου δόθηκαν σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και σήμερα το κράτος τα ζητά πίσω και μάλιστα με τόκο. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Μιλάμε για 804 επιχειρήσεις, μιλάμε για πάνω από 4,1 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για πληρωμές που όπως καταγγέλλεται από το ΠΑΣΟΚ έγιναν 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές του 2023. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Έχουμε να κάνουμε με διοικητικό χάος, έχουμε να κάνουμε με κρατική ανεπαρκεία, έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση που έχει καθαρά πολιτικές διαστάσεις. Να το δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Χιού του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο στα θέματα ναυτιλίας, τον κύριο Σταύριο Μιχαηλίδη. Να το ευχηθούμε καλό μεσημέρι. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους γείτονές μας. Και χρόνια πολλά, εκτός από αυτούς που αναφέρατε, γιορτάζουν και στους ναυτικούς μας. Είναι η μέρα του ναυτικού σήμερα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Εμείς, χρόνια πολλά.
1: Ως αγιοπελαγίτες και ιδιαίτερα εμείς προσφέτες που ζούμε κυρίως από τη θάλασσα, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Και βέβαια έχουμε και τους αυτοπλοιούς μας που μας συνδέουν μεταξύ μας και με την ιερωτική Ελλάδα και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πούμε στο διατάφτα.
0: Κύριε Βουλευτά, ναι, θα ήθελα λίγο να μας... Γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος και θέλω να μας πείτε λίγο, που ίσως δεν γνωρίζει κάποιος κόσμος, έτσι, κάποιοι απλοί πολίτες, τις λεπτομέρειες αυτές. Τι ακριβώς ανακαλύψατε στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, να κάνω μια εισαγωγή να πούμε τι είναι το μεταφορικό ισοδύναμο για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φροντίζει η διαφορά στο κόστος των νησιωτών σε σχέση με τις μεταφορές επιχειρήσεων που κάνουν στη στεριά, δηλαδή από την Αθήνα, από τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά για τη Λαμία, ξέρω εγώ για την Πελοπόννησο, για τα λοιπά. Σε σχέση με εμάς τους νησιώτες, η διαφορά αυτή που προκύπτει για ανάλογη χιλιομετρική απόσταση και όγκο προϊόντων κτλ. Να συγκλίνει. Να μην υπάρχει τουλάχιστον μεγάλη απόσταση που δημιουργεί ανισότητα στον ανταγωνισμό και στο κόστος της ζωής μας. Και υπάρχει και το άλλο σκέλος που είναι για τους επιβάτες. Εμάς δηλαδή που ταξιδεύουμε με πλοίο ή με αεροπλάνο. Αυτό λοιπόν το καλό εργαλείο, η κυβέρνηση και σε αυτό το κομμάτι, επειδή αισθάνεται ότι η χώρα είναι φεουδότης, το καταστρατήγησε. Και επειδή συνέπεσε αυτό να παραβιάσει αυτές και το μεταφορικό σου δύναμο. Να συμπέσουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ό,τι με αυτό ότι τη ληστερική επέλαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα χρήματα που διαχειριζόταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πρωτογενή τομέα, στοργηθήκανε. Και αρχίσανε να μην πληρώνουν. Μέχρι εκεί έμειναν. Δηλαδή από το δεύτερο εξάμεινο του 22, ναι, θα γνωρίζουν όσοι μας ακούνε επιχειρηματίες, mm-hmm, ότι δεν έχουν πάρει λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε φτάσει 27 σχεδόν. Άρα λοιπόν, εμάς μας απασχόλησε το ΠΑΣΟΚ και το ιδιαίτερο το γραφείο, mm-hmm, που έχουμε την ευθύνη για τον τομέα της ναυτιλίας, γιατί δεν πληρώνει. Και το παρακολουθούσαμε. Βρήκαμε λοιπόν ότι από τον Απρίλιο που πέρασε, δηλαδή πριν λίγες εβδομάδες, να βγαίνουν αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και να τους ζητάνε πίσω τα λεφτά που τους είχαν δώσει. Που τους είχαν δώσει για το δεύτερο εξάμεινο του 22. Για το πρώτο εξάμεινο του 22, συγγνώμη, για το δεύτερο εξάμεινο του 20, ναι, το πρώτο εξάμεινο του 22, το δεύτερο εξάμεινο του 21 και το πρώτο εξάμεινο του 21. Λοιπόν, όταν 50 σήμερα να εκδίδονταν αποφάσεις, 100 αύριο, 150 στις 200, και όταν περίπου τα χρήματα που ζητάγαν πίσω ήταν περίπου 1 εκατομμύριο, έστειλα μια ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας, μου πει γιατί το κάνει, τι συνέβη και πώς προέκυψε αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Επί ένα και πλέον μήνα, 1,5 δεν μου απαντούσαν. Η έρευνα η δικιά μας συνεχίζονταν και περίπου όταν φτάσαμε στις 800 και κάτι αποφάσεις, συνέπεσε να έρθει και η απάντηση μετά από πίεση και τηλεφωνήματα από τον Υπουργό, Ναυτιλίας σε μένα για τα γεγονότα. Και τι προέκυψε? Ότι εντοπίσανε κάποιες ατασταλίες και ζητάνε πίσω τα χρήματα. Γιατί προκύψανε ατασταλίες?
0: Μα αυτό είναι, πώς είναι δυνατόν να δίνονται πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ και 3 χρόνια μετά να διαπιστώνεται ότι λείπουν βασικά δικαιολογητικά?
1: Πώς είναι δυνατόν,
0: πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Διότι είναι, αισθανόταν, ναι, και ακόμα αισθάνονται ως φέουδο, ως τσιφλίκι, ως ράφυρο την πολιτεία μας και τους πολίτες, τους Έλληνες, και τους λέει δεν βαριέσαι, ποιος θα μας πάρει χαμπάρι. Κάνε, στείλε στους δικά μας παιδιά χρήματα, γιατί έρχονται και εκλογές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι 11.500 πληρωμές,
0: ναι,
1: χωρίς έλεγχο, εστάλθησαν 10 μέρες πριν τις εκλογές του 23. Επειδή σφίξανε τα ζουμιά, συγχωρήσανε την έκφραση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή η πίεση δική μας είναι συνεχής, και είδαν και αποείδανε και λένε φέρετε παιδιά τα λεφτά πίσω, πάμε τη φυλακή. Προφανώς περί αυτού πρόκειται. Πότε, πού πήγανε από τις 804 αποφάσεις για ανάκληση, οι 795, δηλαδή το 98,2%, mm-hmm, ήταν στην Κρήτη. Ποιος ήταν υπουργός ευθύνης τότε? Ο κ. Πλακιτάκης. Έχει πολλή ευθύνη, πολιτική ευθύνη, κατά την άποψή μου, ναι. Για να μην πω ότι και γραμματέας της ιδιωτικής πολιτικής, εγγέλιο της ιδιωτικής πολιτικής, ήταν πάλι κριτικός. Εγώ δεν στο έχω πει ότι Κρήτη, διότι αυτά μπορούν να έχουν να εντοπιστούν συνέχεια και αλλού. Αλλά αυτές οι συμπτώσεις έχουν και πολιτική ουσία. Λοιπόν, 11 Μαΐου έκανα εγώ την ερώτηση, 12 Μαΐου την επομένη λέει το Υπουργείο ότι κατέθεσε μήνυση εις βάρος των 804 αυτών επιχειρήσεων. Γιατί κατέθεσε μήνυση, όπως λέει, δεν την έχω δει, δεν έχω ζητήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι τους είχε προειδοποιήσει με τα χαρτιά που σας λέω ότι μου τους έστειλε, επειδή παρουσιαστήκανε, εντοπιστήκανε τα σταλίες, στείλτε μου ξανά δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείτε, προκειμένου να προκύψει ότι δικαιούσαστε αυτά τα χρήματα. Αυτοί δεν τα έστειλαν γιατί δεν τα είχαν. Απλώς είχαν υποβάλει μια αίτηση και η ΤΑΚΙΔ, τα αντίστοιχα, το ΕΦΕΠΑΕ, αυτό που λέω, η υπηρεσία, μια ΜΚΟ, δηλαδή μια, mm-hmm, αστική μικροδοσκοπική ευθύνη, εκεί είχαν αναθέσει τον έλεγχο. Όπως τα ΚΙΔ, τα αντίστοιχα ΚΙΔ. Είχαν στείλει αέρα πατέρα τις αιτήσεις και αυτοί τους πληρώσαν. Καλά έκανες μήνυση στις 804. Γιατί δεν κάνεις μήνυση, γιατί δεν συμπεριέλαβες και στη μηνυτήρια αναφορά σου και αυτούς οι οποίοι ανεξέλεκτα διέθεσαν αυτά τα χρήματα? Ρωτάω εγώ τώρα.
0: Και γιατί κύριε Βουλευτά, συγγνώμη που σας διακοπτώ, και γιατί αυτό έγινε μετά από 3 χρόνια και δεν μπορούσε να γίνει τότε που θα δίνονταν τα χρήματα. Με αποτέλεσμα και αυτοί οι οποίοι είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τους και σωστά δικαιολογητικά, να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, αν μου επιτραπεί η έκφραση,
1: βέβαια,
0: με τους υπόλοιπους και να χάνονται όλα αυτά τα χρήματα. Που πραγματικά θα έπρεπε να τα πάρουν.
1: Δηλαδή από το δεύτερο εξάμεινο του 21, το πρώτο εξάμεινο του 22, συγγνώμη,
0: ναι,
1: μέχρι χτες που άνοιξε πλατφόρμα πριν 10 μέρες, 3.000 επιχειρήσεις, νόμιμες και σοβαροί άνθρωποι, δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους.
0: Αυτό ακριβώς λέμε. Ναι.
1: Δηλαδή είναι διπλό το κόστος. Και πολιτικό και ποινικό τριπλό. Αλλά και κοινωνικό και θέμα για τη ισότητας. Και
0: μα αυτό λέμε, κύριε Βουλευτά, γιατί ένα μήνυμα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν ένα μέτρο φτιάχνεται για να στηρίξει πραγματικά τους νησιώτες και καταλήγει να συζητιέται ως ένα πιθανό εργαλείο ψηφοθυρίας, τότε τι συζητάμε?
1: Οι ίδιοι το υπονομεύουν. Γι' αυτό λέμε ότι και οι νησαμιώτες, οι γείτονές μου, πρέπει και οι χιώτες και όλοι μας να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αυτή η κυβέρνηση να απαλλαγεί από αυτή την ευθύνη, την οποία δεν μπορεί να την ασκήσει κατά πως πρέπει. Δεν είναι να παίζουμε, δεν είναι αστεία. Η ζωή μας δεν είναι για αστείο. Οι επιχειρήσεις μας, η ευημερία μας, η πρόοδος των νησιών μας δεν είναι για αστείο.
0: Κύριε Μιχαηλίδη,
1: να σας πω, να τελειώνω,
0: ναι,
1: ότι εμείς τέτοιες μέρες καήκαμε, όπως είχατε καεί και εσείς,
0: ναι,
1: τα παλιά.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι που καταστράφηκαν, είτε γεωργοί, είτε σπίτια, είτε επιχειρήσεις, δεν έχουν ακόμα πάρει μια δραχμή. Και δεν έχουμε και συγκοινωνία για ένα χρόνο και κάτι μέρες. Μας έχουν εγκαταλείψει τους νησιώτες. Άλλη Ελλάδα είναι αυτή της Αθήνας. Όχι ότι καλοπαίρνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν άπειρα προβλήματα. Αλλά εμείς είμαστε σε χειρότερη μοίρα. Έχουμε και τα εθνικά μας θέματα, έχουμε και τα κοινωνικά και τα οικονομικά.
0: Η περιβόητη νησιωτικότητα που λέμε, αλλά...
1: Μόνο εδρική, ναι, μόνο εδρική περιφέρεια, περιοχή. Σας παρακαλώ πολύ, όσοι μας ακούνε, προσέξτε ποια κυβέρνηση θα βγάλετε την επόμενη φορά. Η ζωή μας είναι μία και με την κατάσταση.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, τι ζητάτε από εδώ και πέρα? Δηλαδή, ζητάτε έναν πλήρη οικονομικό έλεγχο για το συγκεκριμένο θέμα? Τι ακριβώς ζητάτε?
1: Εμείς ζητάμε να είναι πιο σοβαρή η κυβέρνηση, να κοιτάξει λίγο τους νησιώτες όπως πρέπει, όχι λίγο, όπως πρέπει, και να συνεχίσει ο έλεγχος. Και εμείς, υπεύθυνοι, οι βουλευτές, όσοι έχουμε ευθύνη για κάποιο τομέα, να ξέρετε ότι είμαστε συνεχώς από πάνω. Σήμερα που μιλάμε, έβγαλα και ένα δελτίο τύπου, ενδεχομένως να το εντοπίσετε και στο ΠΑΣΟΚ, για τα θέματα των σωστικών. Τα πλοία, υπάρχουν 2 κατηγορίες επιβατικών πλοίων. Η μία κατηγορία είναι με ένα νόμο του 67, όπου φροντίζει η νομοθεσία αυτή μόνο το 60% των επιβατών να έχουν μέσα να σωθούν άμα χρειαστεί κάτι, σωσίβια, σωσίβιες βάρκες, ελέμβους κτλ. Και life rafts, ξέρουν όσοι μας ακούνε από ναυτιλία. Και άλλο πιο συγχρονιστή. Λοιπόν, εδώ και χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε τούτη κυβέρνηση. Παιδιά, εξυγχρονίστε το νομοθετικό πλαίσιο, να έχουν τις ίδιες απαιτήσεις και τις ίδιες καλύψεις στα πλοία μας, διότι είσαστε απαράδεκτοι. Όλο ναι και δεν το κάνουν. Τώρα, σήμερα, πριν λίγο, υπέγραψα πάλι μια αίτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας να μου στείλει επιτέλους αυτό το προεδρικό διάταγμα που λέει ότι ετοιμάζει να δω τι κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Όπου και να τους πιάσεις, θα χρησιμοποιήσω μια ναυτική ορολογία, καλάρουνε νερά. Το μυαλό τους είναι, είτε μέσω των, πώς το λένε, και με τις άδειες των σπιτιών, με την πολεοδομία, είτε στον αγροτικό τομέα, είτε τώρα με το μεταφορικό σου δύναμο, είναι λαμογές. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά ξεκινήσω από αγανάκτηση.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ
0: θα το βλέπουμε το θέμα.
1: Πάντα,
0: και σας ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά.
1: Αντίο.
0: Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ της ΧΙΟΥ, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, διότι μιλάμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, για τους νησιώτες, για τις επιχειρήσεις μάλλον των νησιών, οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται μακριά από το κέντρο, όλοι εμείς εδώ που ζούμε, και έχει δημιουργηθεί το μεταφορικό ισοδύναμο, ώστε να μην πληρώνουμε το κόστος της γεωγραφικής μας θέσης. Σύμφωνα λοιπόν με όσα καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα το γραφείο του κ. Μιχαηλίδη, όχι μόνο υπήρξαν πληρωμές εκατομμυρίων χωρίς επαρκή έλεγχο, αλλά φαίνεται ότι χρήματα του ελληνικού δημοσίου δόθηκαν σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και σήμερα το κράτος τα ζητά πίσω και με τόκο. Και σε επιχειρήσεις, βέβαια, οι οποίες ενδεχομένως να μην είχαν, όχι ενδεχομένως, δεν είχαν καταθέσει επαρκή δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρωθούν χωρίς πραγματικά να το αξίζουν. Και σιγά σιγά τα χρήματα τώρα τα ζητάνε πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και στάση πληρωμών και την πλήρωσαν και επιχειρήσεις που πραγματικά ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους, είχαν καταθέσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά και σωστά δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να μην πληρωθούν και αυτές οι επιχειρήσεις και να πληρώσουν και εκείνη την ύφη, όπως λένε, των υπόλοιπων επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, να πούμε από εδώ και έπειτα, ότι πριν από λίγο, μιλώντας στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου Κινησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μάγκος, είπε χαρακτηριστικά ότι από τις 7 Ιουλίου και μετά οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέσουν πλέον τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο, και μιλάμε για το έτος του 2023. Παραδέχθηκε βέβαια ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην όλη διαδικασία και εξήγησε ότι όλο αυτό οφείλεται, όπως μας είπε και ο κύριος Μιχαηλίδης, στα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην 11η φάση της εφαρμογής του μέτρου. Διπλασιάστηκαν χωρίς λόγο και εξήγηση κάποια αφημή επιχειρήσεων και ετούντων για να πάρουν το συγκεκριμένο το μεταφορικό ισοδύναμο. Μας είπε χαρακτηριστικά ότι από τις 11.000 επιχειρήσεις που ήταν στην αρχή, ξαφνικά ο αριθμός αυτός αυξήθηκε και πήγαμε στις 18.000 επιχειρήσεις. Και αυτό τι πάει να πει? Από 20.000 πήγαμε στις 68.000 ευρώ, και ήταν ένα γεγονός βέβαια που αυτό προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα και οδήγησε στην προσωρινή παύση των πληρωμών. Και την πλήρωσαν βέβαια και οι υπόλοιποι, όπως είπαμε, οι οποίοι ήταν εντάξει. 7 λοιπόν Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις, και μετά οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, και μετά από 20 ημέρες θα μπορέσετε να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβετε το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023, τονίζουμε. Και αυτό γίνεται γιατί δεν γίνονται απευθείας αιτήσεις και δικαιολογητικά, γιατί θα πέσει το σύστημα. Έχουμε και αυτό. Τώρα, αν μπουν πόσες επιχειρήσεις μέσα, περίπου στις 20.000 επιχειρήσεις τώρα, για να κάνουν όλες αυτές αποκλειστικά και μόνο να ανεβάζουν στοιχεία και να κάνουν τις αιτήσεις, θα κρασάρει το σύστημα, όπως είπε και ο κύριος Μάγκος. Οπότε γίνονται αρχικά οι αιτήσεις και μετά από 20 μέρες προχωρούν οι επιχειρήσεις και στην κατάθεση των δικαιολογητικών. Θα το βλέπουμε το συγκεκριμένο θέμα. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, έχει και πολιτικές διαστάσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως με τον κύριο Μιχαηλίδη Αποτυχίου, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. 8880819678 τρόποι επικοινωνίας και 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στα λίγα λεπτά που μας απομένουν ακόμη της σημερινής μας εκπομπής, το δεύτερο μέρος. Θα πάμε μέχρι τη μία μαζί εδώ χαλαρά και ενημερωτικά. Θέλω λίγο να αφήσουμε το πολιτικό θέμα το οποίο, με το οποίο ασχοληθήκαμε προηγουμένως, και όχι μόνο πολιτικό, είναι και για όλους μας έτσι που μας αφορά και μιλάμε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο αφορά την ίδια την κοινωνία και το πώς αυτή προστατεύει τους ανθρώπους της, γιατί υπάρχουν ζητήματα που δεν λύνονται με συναισθήματα, δεν λύνονται με μοναδικές καμπάνιες και σίγουρα δεν λύνονται με μια ανακοίνωση που μπορεί να βγει μια φορά το χρόνο. Και μιλάμε ότι αύριο, 26 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Και το λέμε αυτό διότι το θέμα των εξαρτήσεων δεν αφορά μόνο τις ουσίες, αφορά τη μοναξιά, αφορά την πίεση, αφορά το αδιέξοδο, αφορά τους νέους ανθρώπους και όχι μόνο. Και η εξάρτηση δεν ξεκινά πάντα από μία ουσία, πολλές φορές ξεκινά και από πολλές άλλες διαστάσεις που μπορεί να βιώνουμε και μπορεί να ζούμε καθημερινά. Θέλω να πάμε να μιλήσουμε από το Κέντρο Πρόληψης Φάρος και για την συγκεκριμένη ημέρα, για τις 26 του μηνός Ιουνίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, αλλά έχουμε και κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την ψυχολόγο, με την κυρία Ευαγγελία Αμπατζή. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αμπατζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς?
1: Χαίρομαι. Μια χαρά και εμείς. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπατε είναι μια εβδομάδα στην οποία έχουμε έτσι διάφορες δράσεις και συναντήσεις για τα ζητήματα που έχουμε σαν κέντρα πρόληψης. Τυχαίνει να είμαι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης, οπότε είμαι εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαμε αρκετά πράγματα. Είχαμε μια ημερίδα την οποία οργανώσαμε μαζί με το Σωματείο του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΟΠΑΕ και το Σωματείο Εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης, στην οποία έγινε μεγάλη συζήτηση που ανέδειξε έτσι σύγχρονα ζητήματα και όσον αφορά την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, τι συμβαίνει σήμερα, και ακολούθησαν και πολλά άλλα που αφορούσαν συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και τον πρόεδρο του ΟΠΑΕ, την ΚΕΔΕ, και αύριο έχουμε την απεργιακή κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και στο ΟΠΑΕ, όπως είπατε.
0: Αναφέρεται, κυρία Αμπατζή, ότι υπάρχουν 130 κενές θέσεις εργασίας στα κέντρα πρόληψης. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για τις υπηρεσίες που προσφέρετε?
1: Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα κενά, όπως είπατε, γιατί αυτό αλλάζει κάθε μέρα, καθώς συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται, αυτό είναι το καλό σενάριο, ή ζητούν να παραιτηθούν για να ζητήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και πιο ασφαλείς χώρους δουλειάς. Οπότε το 130 είναι κατά προσέγγιση. Μάλιστα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχουν κέντρα πρόληψης τα οποία λειτουργούν με δύο εργαζόμενους, ένα επιστημονικό στέλεχος και ένα διοικητικό, όπως για παράδειγμα είναι στη Λίμνο ή όπως είναι στην Ηλιούπολη. Υπάρχουν κέντρα πρόληψης τα οποία είναι δύο επιστημονικά στελέχη για μια ολόκληρη περιφέρεια, τα οποία καλούνται, όπως ας πούμε είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, να καλύψουν ανάγκες και πολύπλευρες αλλά και καθημερινές που αφορούν τις οικογένειες, τα σχολεία, την κοινότητα και όλες αυτές τις δράσεις που κάνουν τα κέντρα πρόληψης. Γιατί τα κέντρα πρόληψης δεν κάνουν μία μόνο δουλειά, δηλαδή δεν πηγαίνουν απλά στα σχολεία. Προσπαθούν να κινητοποιούν τα δίκτυα της κοινότητας και από κοινού να δημιουργούν αναχώματα σε όλη αυτή την μοναξιά και τις δύσκολες συνθήκες ζωής που είπατε και εσείς στην αρχή.
0: Το 2027, το έχουμε ακούσει βέβαια και από τον κύριο Σταθακιό που μιλάμε μαζί του, έχουμε ακούσει ότι λύγει αυτή η προγραμματική σύμβαση. Δηλαδή υπάρχει πραγματικός φόβος για αποδυνάμωση, μπορούμε να πούμε ακόμα και για κλείσιμο δομών?
1: Αυτός ο θόρυβος και από πλευράς μας έχει δημιουργηθεί όχι γιατί θέλουμε να είμαστε κασάνδρες και να συζητάμε συνέχεια ότι απειλούμαστε με κλείσιμο, αλλά πατάει στην εξής πραγματική βάση. Ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Βαντζόπουλος, σε πολλές δημόσιες τοποθετήσεις του έλεγε ότι τα κέντρα πρόληψης, αφού λήξει η προγραμματική σύμβαση το 2027, δεν θα ανανεωθεί, ότι θα προχωρήσουν δηλαδή σε κλείσιμο. Οπότε πάνω σε αυτό το δεδομένο έρχεται και η δική μας κινητοποίηση. Παράλληλα, βλέπουμε και γνωρίζουμε μάλλον την πρόθεση του Υπουργείου, η οποία είχε διαφανεί το 2023 με το σχέδιο νόμου για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όπου τα κέντρα πρόληψης ήταν στις δομές που πρόκειτο να καταργηθούν. Με τις κινητοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων, καταφέραμε αυτό να μην συμβεί. Mm-hmm. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια παράταση, δηλαδή κερδίσαμε λίγο χρόνο. Γνωρίζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης και βλέποντας ότι παράλληλα δημιουργούνται καινούργιες δομές οι οποίες έχουν το ίδιο περιεχόμενο δράσης με τα κέντρα πρόληψης, αλλά έχουν διαφορετικές σχέσεις εργασίας, δηλαδή είναι δομές με εργαζόμενους οι οποίοι είναι με ορισμένου χρόνου, με μπλοκάκι ή από ΕΣΠΑ, ενώ τα κέντρα πρόληψης είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα η οποία θεωρούμε ότι απειλεί την διασφάλιση των δικών μας δομών και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων. Οπότε, εμείς ως απάντηση θέλουμε σε ένα πρώτο επίπεδο να ενημερώσουμε τις τοπικές κοινωνίες και σε ένα δεύτερο επίπεδο να εξασφαλίσουμε τη δέσμευση της διοίκησης και του Υπουργείου Υγείας και Εσωτερικών ότι θα διασφαλίσουν τις δομές και τις θέσεις εργασίας, αλλά και το περιεχόμενο της δουλειάς μας, γιατί δεν είναι μόνο η δουλίτσα μας, γιατί το τελευταίο διάστημα, όπως σας είπα, είμαστε σε μια διαδικασία επαφών άνωθεν και κάπως μπαίνει έτσι το ζήτημα, ότι είναι λογικό να θέλετε να διασφαλίσετε τη δουλίτσα σας με μια υποτίμηση. Δεν είναι μόνο η δουλίτσα μας. Εμείς πιστεύουμε ότι το να υπάρχουν κοινωνικά αναχώματα, όπως είναι, ας πούμε, οι υπηρεσίες των κέντρων πρόληψης, λειτουργεί για τη συνοχή της κοινότητας και για το να έχουν οι άνθρωποι δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες που να μπορούν να σημαίνουν κάτι για την καθημερινότητά τους. Δηλαδή δεν γίνεται να συζητάμε για κλείσιμο δομών τη στιγμή που κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τα μέσα για κοινωνικά φαινόμενα, είτε αύξηση της βίας, είτε νεανικής παραβατικότητας, είτε η τελευταία ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά, το 26 δηλαδή, μιλάει για τρελή αύξηση και της χρήσης κάναβης αλλά και της κοκαίνης. Δηλαδή θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια συνέπεια και μια συνέχεια και με τα δεδομένα τα ερευνητικά, αλλά και με τις ανάγκες των ανθρώπων. Και εμείς θέλουμε και να το υπερασπιστούμε όλο αυτό, αλλά και να βάλουμε τους ανθρώπους σε μια λογική ότι αν για τις τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικό να έχουν δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, χρειάζεται να τις προασπιστούν.
0: Σωστά. Τώρα, κυρία Μπατζή, αύριο έχετε τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βέβαια, την απεργία σας, και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
1: Έχουμε οργανώσει, γιατί ξέρετε, τα κέντρα πρόληψης είναι 75 σε όλη την Ελλάδα και είναι διάσπαρτα, οπότε δεν μπορούμε να μαζευτούμε σε ένα σημείο όλοι μαζί. Θα γίνει συγκέντρωση στην Αθήνα μαζί και με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΝΕΟΠΑΕ, που είναι στην αντιμετώπιση της εξάρτησης, και θα γίνει κοινή συνέντευξη τύπου των σωματείων στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να μπορούν να υπάρξουν έτσι πλαίσια στα οποία οι εργαζόμενοι από κοινού θα μπορούν να μιλήσουν και να εκφέρουν, ας πούμε, δημόσια τα αιτήματά τους και το λόγο γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί η Παγκόσμια ημέρα μας έχει συνηθίσει σε γιορτές, σε τέλος πάντων ημερίδες, σε λόγους. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται να γίνονται όλα μαζί, χωρίς να υπολείπεται κάτι σε προβολή. Δηλαδή, 20 του Ιούνιου είχαμε την ημερίδα στην οποία συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν επιστημονικά και επαγγελματικά τη δουλειά μας, αλλά χρειάζεται και να βγούμε στον δρόμο και να διεκδικήσουμε τη στιγμή που φύγονται τα συμφέροντά μας. Γι' αυτό και καλούμε σε απεργιακή κινητοποίηση αύριο.
0: Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, κυρία Μπαζή, μέσα από την εμπειρία σας, ποια είναι τα πρώτα σημάδια που πρέπει να προσέξει ένας γονιός, με αφορμή βέβαια και την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών αύριο. Θα θέλαμε έτσι λίγο σε μια πιο ανθρώπινη διάσταση να δούμε λίγο πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε και εμείς και τα παιδιά μας, βέβαια, το κυριότερο. Και ποια είναι τα πρώτα σημάδια, όπως είπα, που πρέπει να προσέξει ένας γονιός για να προφυλαχτεί το παιδί του.
1: 12 ή 13 Ιούνιου, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση με το Φάρο στη Σάμο, όπου ήταν καλεσμένες η κυρία Χριστίδη και η κυρία Τσαλάκη και μιλήσαμε για το νέο τοπίο των εξαρτήσεων και η κουβέντα στράφηκε πάρα πολύ στο τι γίνεται, ας πούμε, με το ποια είναι τα σημάδια, τι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας, πόσο κανείς χρειάζεται να φροντίζει τη σχέση με τα παιδιά και τους εφήβους ή τέλος πάντων τις επιλογές που μπορούν να έχουν οι νέοι άνθρωποι. Και νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί ως προς τα tips που δίνουμε ή στις γρήγορες και εύκολες απαντήσεις, γιατί πολλές φορές αυτές λειτουργούν σαν ένα κακό manual. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την εποχή που προωθείται το εφήμερο θέλουν άρπακ όλα απαντήσεις για να τις εφαρμόσουν στη ζωή τους εύκολα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εμείς σαν επιστήμονες χρειάζεται να επιμένουμε στον αντίποδο του εφήμερου, δηλαδή στη διάρκεια. Mm. Θέλω να πω ότι αν ένας άνθρωπος πέσει στην αντίληψή του κάτι και ανησυχεί για τους ανθρώπους της οικογένειάς του ή τους συναδέλφους του ή τέλος πάντων του περίγυρού του, χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια στις εξειδικευμένες υπηρεσίες, να το συζητήσει και να πάρει την καθοδήγηση που χρειάζεται. Σίγουρα πάντως, αν θέλετε έτσι να πούμε δύο πράγματα, το να βρει κανείς κλειστές πόρτες επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους, με τα παιδιά, με τους γύρω, είναι ένα πρώτο κακό σημάδι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Για να κλείσει κανείς δηλαδή την πόρτα της επικοινωνίας, πάει να πει ότι δεν βρίσκει διέξοδο, νιώθει μόνος, και εκεί θα βρει πολλούς κακούς τρόπους να διαχειριστεί τη μοναξιά του. Οπότε μια βασική κατεύθυνση είναι αυτή. Δεν κλείνουμε την πόρτα της επικοινωνίας και προσπαθούμε να δημιουργούμε παράθυρα διαλόγου ανάλογα με το ρόλο και το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε μέλη πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλόγων. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε οι σημαντικοί άλλοι που λέμε, σε πάρα πολλά πλαίσια και με πολλούς τρόπους.
0: Έτσι, για να τονωθεί λίγο και όπως λέμε η αυτοπεποίθησή μας, η αυτοεκτίμηση και όλα αυτά, πιστεύω ότι αυτά παίζουν
1: να βρίσκουμε
0: σημαντικό
1: λύσεις,
0: ρόλο, και να βρίσκουμε και λύσεις μέσα από αυτές τις...
1: Συνδεόμενοι με τους άλλους,
0: ναι,
1: όχι
0: σωστά,
1: βιώνοντας περισσότερη απομόνωση. Ναι. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ειδικά στις μικρές κοινωνίες, λειτουργούν με το φόβο του στίγματος ή της ενοχοποίησης και της στοχοποίησης και λένε άστο να το λύσουμε και κλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι έτσι όπως έρχονται οι πληροφορίες, τα προβλήματα είναι παντού και πολλά. Οπότε κανείς μόνος του δεν μπορεί να έχει την μαγική λύση. Χρειάζεται μια λογική σύνδεσης και αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αμπατζή. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε και το χρόνο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν. Αύριο Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Το θέμα των εξαρτήσεων, από ό,τι μας είπε και η κυρία Παζή, δεν αφορά μόνο τις ουσίες, αφορά πολλές, έτσι, έχει πολλές προεκτάσεις, αφορά τη μοναξιά, αφορά την πίεση, το αδιέξοδο, νέους ανθρώπους κυρίως, και η εξάρτηση, όπως είπαμε, δεν ξεκινά πάντα από μια ουσία, πολλές φορές ξεκινά και από πολλές άλλες, έτσι, διάφορες προεκτάσεις και διαστάσεις και από κενά τα οποία μπορεί να έχει ο καθένας μέσα στην ψυχή του. Και εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε βοήθεια. Και το στίγμα βέβαια ακόμα υπάρχει, ακόμα και στις μέρες μας. Δεν χρειάζεται βέβαια να στεκόμαστε εκεί. Χρειάζεται να ζητούμε βοήθεια. Δεν είναι κακό να ζητάς βοήθεια σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν αναρτηθεί βαθμολογίες στα σχολεία. Ήδη στο Γενικό Λύκειο έχουμε την υψηλότερη βαθμολογία από το Τμήμα Υγείας με 18.875. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία, έτσι, που έχουμε. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι ο πρώτος ή πρώτη στον νομό. Η είδηση που έχουμε είναι αυτή με τη βαθμολογία και ότι έχουν αναρτηθεί στα σχολεία. Επίσης, φυσικά το γνωρίζετε, όσοι είστε ενδιαφερόμενοι και οι μαθητές κυρίως, ότι με έναν ειδικό αριθμό τον οποίο έχουν λάβει οι μαθητές, μπορούν αυτομάτως από το κινητό τους, τέλος πάντων από τους υπολογιστές τους, να βλέπουν τις βαθμολογίες τους. Για οτιδήποτε βέβαια νεότερο θα σας ενημερώνουμε και εδώ από τον 2000FM και μέσω της αμιακής τηλεόρασης, οι συνάδελφοι. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι αύριο, στο τέλος των εκπομπών μας, θα κάνουμε την κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Σοφίας Βόσου, που είναι το Σάββατο το βράδυ στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση, με τη στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 88 80 89 678 και στον 2000fm.samos@gmail.com και εκεί να δηλώνετε τη συμμετοχή σας για να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις της συναυλίας της Σοφίας Βόσου. Και φυσικά αύριο, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας μας, θα αναφερθούμε γενικότερα και στις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου εδώ στο νησί μας, διότι Σαββατοκύριακο, νησί, καλοκαίρι, χωρίς εκδηλώσεις δεν είναι καλοκαίρι. Έχουμε πολλές λοιπόν εκδηλώσεις, να δούμε πού θα πρωτοπάμε. Είναι και αυτό, γενικότερα, σε όλο το νησί μας. στα νησιά μας μάλλον, να βάλουμε και την Ικαρία και τους φούρνους μέσα. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Σε επανάληψη εκπομπές μας, 6 με 8 η Βιολέτα Τρυπόδη, 8 με 9 εδώ η δική μας εκπομπή, 9 η ώρα το βράδυ Κοσμάς Κατραμάδος σε Βιβάλι, 2 ώρα το μεσημέρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και φυσικά μετέπειτα η σύνδεση με τον Παραπολιτικά 90,1. Στις 10 η ώρα το βράδυ και το δελτίο ειδήσεων εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική εδώ συντονισμένη στους 99,8 και στον 2000. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταβακλή στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο και από όλους εδώ εμάς, πολλές ευχές για ένα καλό μεσημέρι και ένα καλύτερο απόγευμα Πέμπτης. Γεια και χαρά σας.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
0: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
10: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα.
0: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Δύο χιλιάδες

προχωρά. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
10: Έχω
11: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρευε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
24: Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: 2000 FM.
30: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος μίλησε σήμερα στον 2000FM σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο και τις διαδικασίες που αφορούν τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, από τις 7 Ιουλίου και μετά οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023. Ο κ. Μάγκος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, εξηγώντας πως αυτή οφείλεται κυρίως στα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την 11η φάση εφαρμογής του μέτρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ετούσες επιχειρήσεις αυξήθηκαν από 11.000 σε 18. Όπως εξήγησε κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν επιχειρήσεις που είτε δεν υπέβαλαν σωστά τα δικαιολογητικά, είτε προχώρησαν σε ψευδείς δηλώσεις με στόχο να επωφεληθούν αθέμητα από το σύστημα. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διασφάλιση πως δεν θα επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα, η διαδικασία πληρωμών προχωρά κανονικά. Σε ανακοίνωση σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο, προχώρησε ο βουλευτής Χίου και υπεύθυνος θεμάτων ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων πως ούτε το μεταφορικό ισοδύναμο άντεξε η κυβέρνηση να διαχειριστεί με διαφάνεια και ευθύνη, υποκύπτοντας στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει και σε αυτή την περίπτωση το δημόσιο χρήμα για ψηφοθυρία. Ο κύριος Μιχαηλίδης αναφέρει επίσης πως το μεταφορικό ισοδύναμο υιοθετήθηκε προκειμένου να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος μεταφοράς επιβατών, καυσίμων και εμπορευμάτων. Τις πληρωμές τις κάνει η Γενική Γραμματέα Γεωκινησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κύριος Μιχαηλίδης, όπως αναφέρει, εντόπισε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ανακαλεί σωριδών με αποφάσεις του χρηματοδοτήσεις που το ίδιο έδωσε σε νησιωτικές επιχειρήσεις το 2023, αιτιολογώντας αυτές ως δημοσιονομική διόρθωση έντοκης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών χρηματοδότησης. Ο κύριος Μιχαηλίδης επίσης τονίζει πως το συνολικό ποσό που έδωσε ως υπεύθυνη διαχειριστική αρχή Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις 804 επιχειρήσεις που ούτε προσκόμισαν αποδεικτικά έγγραφα ούτε υπέβαλαν αντιρρήσεις επί του αποτελέσματος του ελέγχου τους και από τις οποίες απαιτείται η έντοκη επιστροφή του ανέρχεται σε 4.147.023,16 ευρώ και προφανώς τα χρήματα καταβλήθηκαν δίχως τα απαιτούμενα παραστατικά. Σχετικά με το ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί μας, καθώς και για τη διαδικασία της διαπεριφοράς ψήφισης που αφορούσε τη διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, μίλησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου στον 2000. Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Σάμου, σημειώνοντας ότι στόχος ήταν η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων γύρω από το ζήτημα. Όπως εξήγησε, παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να κατατεθούν προτάσεις και εισηγήσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια συγκεκριμένη πρόταση προς αξιολόγηση είτε από τη Μίζων Αντιπολίτευση είτε από την Ελλάσσονα. Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε πως η Δημοτική Αρχή δεν είναι αντίθετη στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούν όχληση ή επιβάρυνση στο νησί. Αναφερόμενος στην συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Μάρτιο, υπογράμμισε ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε κάτι απολύτως οριστικοποιημένο. Παράλληλα, επισήμανε πως η Σάμος δεν πρέπει να επιβαρυνθεί περαιτέρω, ωστόσο θα μπορούσε να εξεταστεί μια ήπια μορφή ανάπτυξης. Ζητήματα διαχείρισης των σωρών αγνώστων νεκρών στη Σάμο θέτει δημόσια ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Χούλης, αναφερόμενος σε υπόθεση που αφορά γυναίκα γνώστων στοιχείων, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στα τέλη του 2023 στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής κοντά σε μοναστήρι στο νησί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μετά την ανέβρεση της σωρού έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης με την κόρη της να εντοπίζεται στο Βέλγιο, η οποία φέρεται να δήλωσε αδυναμία κάλυψης των εξόδων ταφής και ζήτησε την ταφή της στη Σάμο. Όπως υποστηρίζει, η σωρός παραμένει μέχρι στιγμής στο νεκροτομείο μαζί με άλλες σωρούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή δεν έχουν παραλυφθεί από συγγενείς. Ο ίδιος κάνει λόγο για συνολικά περίπου 10 ακόμη περιπτώσεις νεκρών που, όπως αναφέρει, έχουν καταλήξει στο ιατροδικαστικό ή νοσοκομιακό χώρο του νησιού, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί διαδικασία ταφής τους, επικαλούμενος προβλήματα διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και έλλειψη διαθέσιμων χώρων ταφής. Ο κ. Χούλης αναφέρει επίσης ότι παρά τις κατά καιρούς επικοινωνίες και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους δύο δήμους του νησιού, δεν έχει δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα τόσο ως προς την κάλυψη των εξόδων, όσο και ως προς την εξέβρεση χώρου ταφής. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, το δικηγόρος θέτει και ζητήματα ηθικής και κοινωνικής διάστασης της διαχείρισης των νεκρών, συγκρίνοντας την κατάσταση με ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές, στον σεβασμό προς τους νεκρούς, ενώ απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου να προχωρήσουν σε λύση ακόμη και με ιδιωτική κάλυψη των εξόδων, όπως σημειώνει. Σημαντική συνάντηση με την αρμόδια Υφυπουργό Βιβί Χαραλαμπογιάννη και για ζητήματα στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ανάγκη άμεσης στελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών, ώστε μετά και

0: Η δραστηριότητα της ελληνικής ομάδας διάσωσης ΣΑΜΟΥ μίλησε στον 2000 FM ο επικεφαλής του παρατήματος Δημήτρης Καλατζής, αναφερόμενος στα περιστατικά στα οποία η ομάδα κλήθηκε να συνδράμει από την αρχή του φετινού καλοκαιριού. Όπως σημείωσε, η φετινή καλοκαιρινή περίοδος δεν ξεκίνησε ομαλά, καθώς ήδη έχουν καταγραφεί αρκετά συμβάντα που απαιτούν την παρέμβαση της ομάδας διάσωσης. Ο κ. Καλατζής τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη κατανόησης του βαθμού επικινδυνότητας σε δραστηριότητες στη φύση και σε δύσβατες περιοχές, επισημένοντας ότι συχνά οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Κλείνοντας, ο επικεφαλής της ελληνικής ομάδας διάσωσης ΣΑΜΟΥ επανέλαβε ότι το βασικό ζήτημα είναι η επικινδυνότητα και η ανάγκη υπεύθυνης συμπεριφοράς από όσους δραστηριοποιούνται σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
1: 2000 FM.
2: Και πάλι θα ενημερώσουμε. Να ακούσουμε τους αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν εκεί στην Καλυθέα.
3: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
4: Το πιέζανε στο στήθος.
3: Ήταν
4: κάρπα.
3: Κάρπα, ναι.
4: Ήταν και άλλα άτομα εδώ.
3: Ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν. Το παιδί ήταν μικρός. Πρέπει να ήταν 18 χρονών.
4: Καταλάβατε αν έκουνε όταν δεν είχε μιλούσε.
3: Τίποτα. Όχι. Οι φωνές με ξυπνήσανε. Βοήθεια.
5: Χθες το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί. Και δυστυχώς αργότερα μέσα στη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
6: Άκουσα φωνές, ναι. Καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
7: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15. Όχι σαν συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
8: Καταλάβατε ότι θα γίνει κάτι κακό.
7: Κάποια στιγμή πέθασα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
2: Στη σχολή ναυτικών δοκιμών βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους ανακροατές μας. Να πούμε πρώτα απ' όλα έτσι μια είδηση που μας έφερε πάρα πολύ, δηλαδή όχι είδηση, γιατί είναι μια συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο News Auto και στον δημοσιογράφο τον καλό Στάθη Φωτάκη 300. Γιατί σήμερα θυμίζουμε 7 η ώρα ξεκινάει το Rally Ακρόπολης ή ένα κτίριο διαδρομής ειδική εκεί στο ελληνικό στο σπορ.
2: Και μάλιστα ο ίδιος εχθές βρέθηκε εκεί στο ελληνικό, βρέθηκε και ως συνοδηγός, αλλά και ως οδηγός.
9: Ακριβώς. Και είπε λοιπόν διάφορα πράγματα. Θα πούμε ότι είπε πριν από λίγο. Είπε λοιπόν ότι η πίστα Φόρμουλα 1 προωθήθηκε από τον Τάκη Τσακουσίλη δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Είναι πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Αλλά είπε ότι έχουμε εξασφαλίσει ως κυβέρνηση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει εξασφαλίσει από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε, όπως είπε, πλήρη ανακατασκευή της πίστας της Σέρες. Ρωτήθηκε επίσης με ποιον θα ήθελε να έχει συνοδηγό σε ράλι ή σε ανιτανοίδες, δηλαδή οδηγός σε αγώνα. Είπε ότι αν είσαι συνοδηγός είναι δύσκολο, είσαι αλήθεια αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσε εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν. Και από αυτά λοιπόν έτσι τα χαριδωμένα εδώ πες, πάμε στο πρωί και στην σχολή ναυτικών δοκίμων, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό του MIT, της μιας καλές πολλές δηλαδή στον κόσμο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα Marine Robotics και Autonomous System, το οποίο συμπυκνώνει, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υψηλού επίπεδου ύλη για τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και την απορρόφηση τεχνολογίας εχνής στον τομέα, αυτό ακριβώς, των μη επανδρομένων θαλάσσιων συστημάτων. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν βλέπουμε το μέλλον, αλλά το παρόν των σύγχρονων επιχειρήσεων. Είπε ότι η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε την πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και σε σχέση με τη σύμπραξη με το MIT, είπε ότι να χτίσουμε μια σύμπραξη με το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα του κόσμου, ώστε να μπορούμε σταθερούς κύκλους να εμπορφώνουμε τα στελέχη μας, κυρίως δόκιμους, για νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
2: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για τη συνέντευξη που έδωσε εδώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα παραπολιτικά.
10: Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι τελείως πρωτοποριακό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μια συνεργασία της Ελλάδος με το πιο καινοτόμο κέντρο παραγωγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα θαλασσίων αυτόνομων οχημάτων, θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε αυτές τις τόσο απαιτητικές, αλλά πριν όμως απαραίτητες τεχνολογίες με τις οποίες πρέπει να πρικίσουμε το πολεμικό ναυτικό, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων να έχουν πια μια εξοικείωση με αυτήν την τεχνολογία και την τεχνολογία.

0: προετοιμασία να δημιουργήσουμε εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ένα προηγμένο εργαστήριο, ανάλογο του εργαστήριου το MIT, που θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα και στα στελέχη μας, αλλά και στις επόμενες γενιές των στελεχών, όχι μόνο στα παρόντα στελέχη μας, να δημιουργούν πρωτογενώς νέα τεχνολογία και νέα τεχνογνωσία στα αυτόνομα στη θάλασσα. Νομίζω είναι άλμα για μας. Δεν είναι προφανές, αλλά είναι άλμα για την πατρίδα μας.
1: Λοιπόν, το πολιτικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έδωσε εδώ μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο μας, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Κώστα.
2: Ακριβώς. Την ώρα που μιλάμε, απλά να πούμε ότι έχει ανεβάσει ένα βίντεο στην ενδιάμεσο, ενώ ακούγαμε τον Νίκο Δένικο, δικό μας, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία στα social media, γιατί μας εμπιστευτήκατε ξανά, είναι το σύνθημα, γιατί σαν σήμερα, 25 Ιουνίου, πριν από τρία ακριβώς χρόνια, ήταν οι εκλογές, τελευταίες εθνικές εκλογές, τελευταίες κάλπες, στις οποίες ανεδείχθηκε πρώτη και αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Άρα, επισήμως από αύριο, έρχεται στον τέταρτο και τελευταίο χρόνο από τις τέσσερις τρία διακυβέρνησης. Ο κ. Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι στο κόμμα του κερδώνει να είναι ανοιχτή στις συνεργασίες. Δεν είμαστε αλαζόνες, είπε, να πιστεύουν ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος. Από εκεί πέρα είπε όμως ότι το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Άρα, κατέληξε το σκεπτικό του για να κυβερνηθεί η χώρα. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι για τις δύο κυβέρνησεις της Ελλάδας, του κόμματος και του Τσίπρα, ρωτήθηκε εκεί ότι οι ιδέες της αριστεράς που είχαμε ακούσει πριν από μια δεκαετία έχουν απορριφθεί. Βλέπουμε το μέρος της επιχειρηματίας, επενδυτές κλπ. Άρα βλέπουμε μια τόπιση λέει στο δικό μας ιδεολογικό γήπεδο, στο οποίο πλέον θα κρατούμε σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Ρωτήθηκε από τους καλούς αδέλφους στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για το κόμμα Σαμαρά, είπε ότι θα στενοχωρήσει όλους και ιδιαίτερως θα στενοχωρήσει, αν δηλαδή γίνει το κόμμα αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά, τον απλό νεοδημοκράτη που έμεινε, όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την στάση του απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
3: Εκτιμώ ότι θα στεναχωρήσει πολύ όλους μας και τον απλό νεοδημοκράτη, ο οποίος έμεινε στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει κληθεί να ψηφίσει σωστά και αναγκαία, αλλά αντιλαϊκά μέτρα, αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά μέτρα, όλα αυτά τα οποία είχαν σφραγίσει μια πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα, την οποία ο Αντώνης Σαμαράς ως καλός πρωθυπουργός είχε κρατήσει την Ελλάδα όρθια τότε. Έτσι, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, ανεξαρτήτως της άδικης κριτικής την οποία ασκεί τους τελευταίους μήνες.
4: Τον Καραμαλή τον ξεχωρίζετε από τον Κώστα Καραμαλή από τον Αντώνη Σαμαρά?
3: Ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει τιμήσει την παράταξη, έχει υπηρετήσει τη χώρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. No. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον στηρίζουμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι. Θα βοηθήσει, λέτε, στην προεκλογική περίοδο?
3: Πιστεύω πως ναι.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον Πασόκ. Σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το Πασόκ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη επιλογή σταθερότητας, πολιτικής αλλαγής και θεσμικής σοβαρότητας, χωρίς εξαρτήσεις, όπως είπε, από συμφέροντα και από μηχανισμούς εξουσίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν υπάρξει ισχυρό αποτέλεσμα για την παράταξή του, η χώρα κινδυνεύει να επιστρέψει σε ένα σκηνικό τοξικότητας, μη αλλοδοξίας και αστάθειας, με ένα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο μοντέλα Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δημόσια τηλεόραση.
5: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούση, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
1: Πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: 2000 FM. Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο.
7: Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
7: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Να έχει δομές, όργανα και πολύ περισσότερο ιστορία.
1: Τώρα βεβαίως εδώ στο σταθμό μας μίλησε και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και αυτή άφησε εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έδωσε και απαντήσεις στον κύριο Σκανδάμη.
9: Ναι, ουσιαστικά και αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτό που λένε πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι το ζήτημα της ηθικής τάξης. Ότι μέχρι τις αρχές της εβδομάδας ο κύριος Σκανδάμης ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μια μέρα μόλις μετά την παρέτησή του ο κύριος Σκανδάμης όχι απλώς πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα αλλά έγινε και επικεφαλής της κοιόδους κυβέρνησης που έχει συγκροτήσει εν προκειμένου για τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας. Ήταν αρκετά επικριτική στο θέμα αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου. Μάλιστα υπενθύμησε ότι ο κύριος Σκανδάμης δεν ήταν απλώς ένας τέλεχος αλλά είχε διατελέσει και γενικός γραμματέας της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά και σχολιάζει με no comment, έτσι με δεικτική ηρωνία η πρώην υπουργός και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού σε σχέση με τη μεταγραφή του κυρίου Σκανδάμη και το επιχείρημά του η κυρία Διαμαντοπούλου θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ στη δεξιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
10: Θέλω να γελάσω τώρα. Ναι. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα Παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
11: Ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέχρι από τρεις μέρες καταρχάς.
10: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι.
4: Αυτός μαζί με πολλούς από εσάς. Μαζί...
10: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, λένε και οι Αγγλοσάξονες. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής, ούτε τον κάλεσε κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας στέλεχος, το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλαγιωροπούλου να δούμε τι γίνεται στα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάδα αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Αύριο το μεσημέρι, στις 12 η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά στους Κομεάρχες. Θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση η οποία θα γίνει, ενώ το Σάββατο αναμένεται να γίνει στην πραγματικότητα ένα άτυπο συνέδριο με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν συνταχθεί με το κόμμα, με την Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει συνεδρία πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να πει ότι θα εξαντλήσει, να δώσει δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα και ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς, τα στελέχη τα οποία διαφωνούν μαζί του περιμένουν να ακούσουν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εφόσον Αλέξης Τσίπρας δεν θελήσει την συνεργασία, τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Και αυτά λοιπόν και για τον κύριο Φάμελο. Τώρα τι έχουμε εκεί για το εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ο κύριος Φάμελος, όπως είπα, αναμένεται να δώσει το στίγμα των κινήσεων που θα κάνει. Καθώς όπως ξέρουμε υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει όχι μεχμές εναντίον του Προέδρου του κόμματος, αλλά ζητάει να διεξαχθεί και πάλι η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να δουν τι θα κάνουν στην περίπτωση που δεν συνεργαστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι μέλος της ΕΛΑΣ, του κόμματος δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα της παιδείας, είναι τομεάρχης παιδείας. Μίλησε εδώ, στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
13: Μελετώ με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ψήφος, είναι δημοσκόπηση, αλλά είναι μια αποτύπωση της στιγμής και αυτό που βλέπουμε να εδραιώνεται και μάλλον αυτό στο οποίο καταλήγουμε με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά και το πέρασμα, εγώ θα έλεγα, από μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό πολυκεντρισμού και ρευστότητας σε μία διαμόρφωση συγκεκριμένων δύο κέντρων με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην πολιτική αναμέτρηση σήμερα. Αυτό νομίζω ότι είναι μία πρώτη διαπίστωση και με την έννοια ότι παγιώνεται αυτή η δυναμική, αυτό είναι από τη δική μας την πλευρά εκλαμβάνεται ως ένα είδος εντολής να κάνουμε αυτά που πρέπει, αυτά που οφείλουμε και αυτά που μπορούμε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι ώστε αυτή τη δυναμική να τη μετατρέψουμε σε μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία.
1: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε το πολιτικό διαζύγιο με τον κύριο Κοκοτσάκη, ήρθε και το διαζύγιο με τον κύριο Παπανικολάου, τον πτέραρχο εν αποστρατεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία σκέφτεται να αποχωρήσουν τουλάχιστον. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ωστόσο, από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού αναφέρεται ότι γίνεται μεθατευμένη προσπάθεια ώστε να βάλουν κατά του κομματός της, καθώς στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται αυτό που λένε οι όσοι αποχωρούν από το κόμμα της. Ούτε ο κ. Παπανικολάου, ούτε ο κ. Κοκοτσάκης, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές διαδικασίες και ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά το κοινωνικό πρόσημο του κόμματος γιατί λαμβάνονται αποφάσεις ερήμη του. Τώρα, η κυρία Καριστιανού τις επόμενες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει τις περιοδίες της και με απότερο σκοπό να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γύρω της, καθώς όπως αναφέρει σε όλους τους τόνους, όσο η κυρία Καριστιανού, όσο και η συνεργάτη της, το κόμμα δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, αλλά απευθύνεται κανονικά στην κοινωνία. Τώρα, έχουμε και άλλες εξελίξεις στην κεντροδεξιά και δεξιά από την κατοικία Έρη. Καθώς χθες το βράδυ υπήρχε αυτή η παρουσίαση βιβλίου από τον κύριο Σάλα, τον πρόεδρο και απαντή Τράπεζα Πειραιώς.
1: Και βρέθηκε και πάλι ο Κώστας Καραμαλής με τον Αντώνη Σαμαράκη.
14: Και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς και βεβαίως και ο κύριος Βενιζέλος προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Ασχέρι του κύριου Βενιζέλου, όπως και υπουργών, κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, του κύριου Γεωργιάδη και του κυρίου Δέντια. Ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε και ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα παραπολιτικά εάν πρόκειται αυτές τις ημέρες να προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Ωστόσο δεν απάντησε, όπως δεν απάντησε και στο αν αυτές τις ημέρες πρόκειται να κάνει και άλλη ομιλία, κάποια άλλη εκδήλωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια ζήμωση αυτές τις ημέρες έρη και πολύ πιθανόν αύριο ή τέλος πάντων μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ακούσουμε κάποια πράγματα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open.
15: Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή θα με καλούσατε και εσείς να μιλήσουμε για εθνικά θέματα, από τη στιγμή που γνωρίζατε ότι υπάρχει μια στήριξη, ρώτησα την κυρία Καριστιανού, υπάρχει κάποια γραμμή, τι πρεσβεύεται για τα εθνικά θέματα, λέει θα ενημερώσουμε. Ξανά ερώτηση, θα νιώσω. Εγώ απέφευγα να μιλήσω οπουδήποτε. Είδα λοιπόν μία, δύο, τρεις ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε όλο αυτό. Δεν υπήρχαν θέσεις στις οποίες εγώ θα μπορούσα. Είχα επανειλημμένως απευθυνθεί να ρωτήσω τι και πώς και γιατί. Διότι κάλλιστα, εάν το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική είχε διαφορετικές θέσεις και απόψεις που συζητάμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν θα είχα θέση εκεί, έτσι.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας Τσαμορή να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στην Άγκυρα και την Αμερική μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ καλά τα νέα που σας μεταφέρω.
1: Ναι.
16: Σε δύο εβδομάδες θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ και ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να μην πάει με άδεια χέρια. Και το λέω αυτό γιατί χθες
17: στην συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μάρκο Ρούτε, έκαναν την καθιερωμένη press conference μπροστά από το τζάκι του Λευκού Οίκου. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δέχτηκε βροχή δημοσιογραφικών ερωτήσεων για το αν θα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35. Πρέπει να σου πω ότι άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, μάλλον θα κάνω κάτι που θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Επίσης το έπληξε το εγκόμιο. Ναι. Είπε «Μου αρέσει, είναι φίλος μου, έμεινε εκτός του πολέμου» και όπως ξέρετε λέει δεν είναι και ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και του ζήτησα να μείνει εκτός του πολέμου και το έκανε. Ο Ερντογάν είναι σπουδαίος ηγέτης, προσέθεσε, ισχυρός άνθρωπος με σπουδαίο στρατό. Και πρέπει να σου πω ότι εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βάνς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35 που διακαώς θέλει, αλλά και αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ που κατασκευάζουν εδώ και χρόνια οι Τούρκοι, αυτό το λέει το Reuters. Να σου πω ότι συγκεκριμένα ο Βάνς είπε ότι ο Πιτ Χέκτεθ, ο Υπουργός Πολέμου και ολόκληρη ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα των F-35, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, λέει ο Βάνς, για τα οποία θα πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί ώστε να συμμορφωθούμε με την αμερικανική νομοθεσία. Πρόκειται, καταλήγει ουσιαστικά για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο. Να εξηγήσουμε έτσι στους ακροατές μας που κολλάει το Κογκρέσο.
1: Ναι.
17: Υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες κυρώσεις από τον αμερικανικό νόμο Κάτσα. Για να το πούμε απλά, αν η Τουρκία δεν επιστρέψει στη Μόσχα τους ρωσικούς S-400, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό, θα περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια για να ξεπαγώσει η διαδικασία και να πάρουν οι Τούρκοι το πρώτο μαχητικό. Θυμίζω ότι ήταν να είναι και συμπαραγωγός χώρα και να έφτιαχνε 100 μαχητικά, εκ των οποίων κάποια θα κατασκευάζονταν και στην Τουρκία. Αποκλείστηκε από το πρόγραμμα λόγω του ρωσικού συστήματος και τώρα παρακαλάνε. Στο μεταξύ όμως, η Ελλάδα θα έχει κάνει άλματα, διότι εμείς παραλαμβάνουμε το πρώτο F-35, το πρώτο αυτομαχητικό πέμπτης γενιάς από τα 20,
1: ναι,
17: το 2028.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε τώρα στη Λελέλα Χρυσανθοπούλου, διότι είχαμε παρέμβαση του κύριου Σταύρου Παπασταύρου. Παρέμβαση που από το Λουξεμβούργο, όπου καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από την Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, το θέμα τέθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας και του Περιβάλλοντος που αγωνιστείται σήμερα στο Λουξεμβούργο και προσερχόμενος στην συνάντηση το πρωί ο κ. Παστάβρου δήλωσε ότι σήμερα στο Συμβούλιο συζητάμε μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προετοιμασία για τη Διεθνή Διάσκεψη του Κλίματος, την COP31, που θα γίνει στην Ατλάντα της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα του κ. Βόπτε Χούκτρα, που καταδίκασε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η συμμετοχή των 27 κρατών μελών είναι αυτονόητη και διαπραγμάτευτη, είτε 27 είτε κανείς. Θα πούμε επίσης, Μέρη, αν μπορείς μια κουβέντα, ότι είπε ο κ. Παπασταύρου ότι σήμερα συζητάμε στο Συμβούλιο για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Για την Ελλάδα αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου θεωρητικό, ειδικά και με το θέμα της ιδρύας και της διαχείρισης των υδάτων που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό τη Δευτέρα το Υπουργείο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για πρώτη φορά την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και χθες ανακοίνωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 10 έργα για 9 νησιά που θα δώσουν μονάδες αφαλάτωσης και δίκτυα ίδρυψης και τα οποία αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του θέματος στις πιο ευάλωτες περιοχές. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου.
19: Την προετοιμασία για τη Διεθνή Διάσκεψη το Κλίμα, την COP31, που θα γίνει στην Αντάλια της Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα, του Βόπτε Χόκστρα, που καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Ή και 27 ή κανείς.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πάρα πολλές ώρες εργασίας σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Ερίκα. Ανθεκτική βρίσκει την ελληνική οικονομία στο σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Ωστόσο, η ετήσια έκθεση για την οικονομία χτυπάει πολλά καμπανάκια. Μερικά τα περιέγραψες και εσύ. Τώρα, να δούμε ότι κάποιες επισημάνσεις ότι οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι, καθώς η αύξηση κόστος ζωής απορροφά τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις 0,3% για την περίοδο 2019-2025, ενώ σε σχέση με το 2021 παραμένει μειωμένος, ο μισθός δηλαδή, κατά 1,3%. Άρα έχουμε εδώ ότι οι αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στις βασικές κατηγορίες απορροφούν στο διπλάσιο τις όποιες αυξήσεις έχουν πάρει οι εργαζόμενοι. Οι αποδοχές τώρα σε βασικούς κλάδους βρίσκονται, κυμαίνονται πολύ χαμηλά, όπως για παράδειγμα, όπως και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες εργάσιμες ώρες. Στο εμπόριο οι εργαζόμενοι απασχολούνται 42,3 ώρες την εβδομάδα, στη μεταποίηση 41,7 και στον πρωτογενή τομέα 47,1 ώρες, χωρίς αντίστοιχη βέβαια ανταμοιβή στις αποδοχές. Τα νοικοκυριά αυξηθούν οικονομικά, καθώς το 34,9% δηλαδή το 35% των οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά εμφανίζει λήξη πρόθεσμης οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με τους περισσότερους από τους μισούς ανέργους, δηλαδή κοντά στο 56%, να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αλλά και στις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, στάθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε τον εξοδικαστικό σε ένα ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και στήριξης των δανειοληπτών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Μέγκα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
20: Ο εξοδικαστικός είναι το υπερόπλο. Και ο εξοδικαστικός είναι για εμένα η κυρίαρχη πολιτική. Αυτό το οποίο θα προσέθετα μετά το ακατάσχετο, καταρχήν αφορά τον εξοδικαστικό. Ξέρετε πόσες δόσεις δίνει ο εξοδικαστικός? Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, γι' αυτό θέλω να το επαναλάβω. Δίνει 240 δόσεις κατά βάση και δίνει 420 στις πιο μεγάλες περιπτώσεις. Ο εξοδικαστικός επίσης δεν έχει να κάνει με το ότι κάποιος, μια στιγμή, κάνεις μια αίτηση στον εξοδικαστικό. Δεν χρειάζεται μεγάλη τεχνική αρρωγή. Με βάση την αίτηση, βλέπει ο εξοδικαστικός το ποιο είναι το προφίλ σου με βάση τις οικονομικές σου δυνατότητες και σου δίνει κούρεμα και δόση. Αυτό το οποίο νομοθετήσαμε χθες είναι το ότι μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μπορείς δηλαδή εσύ να πας και να πεις ότι εγώ θέλω να προστατέψω μόνο το σπίτι μου, μόνο την πρώτη κατοικία, και να πάρεις μεγαλύτερο κούρεμα από τον εξοδικαστικό και χαμηλότερη δόση.
1: Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βράζει και φλέγεται γυραιά Ήπειρος, σε συνθήκες καύσωνα ειδικότερα. 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, όπως καταγράφει και σήμερα, έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μια σειρά πρωτοφανών υψηλών θερμοκρασιών, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της, το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο και την Ισπανία να φτάνει τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο από το 1950. Σύμφωνα με υπολογισμούς του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίων σήμερα Πέμπτη, μεταξύ των οποίων 50 εκατομμύρια στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 380 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαιρουμένης της Τουρκίας, αριθμούς που αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού. Και θα σταθούμε στην Γαλλία. Ο καύσωνας λοιπόν δοκιμάζει τη συγκεκριμένη χώρα. Ένα νεκρό παιδί ανάμεσα στους νεκρούς. Αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός που έχουμε σήμερα για τη Γαλλία.
1: Και να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, Ελισάβετ, ότι είναι το τρίτο περιστατικό. Έτσι. Με παιδί, ένα μικρό παιδί 3 χρονών βρέθηκε νεκρό μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι είναι το τρίτο περιστατικό. Θυμίζουμε ότι πριν προηγούμενες δύο ημέρες είχαμε δύο μικρά αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού ένα τρίχρονο παιδί, έτσι, και φυσικά συνδέεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι, αλλά και με τους γονείς οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες άφησαν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
21: Ανακύπτει εύλογα και ένα ερώτημα. Πάντως είναι τα θύματα αυτά από τον καύσωνα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν εξαντλητικές θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν σχεδόν τους 41 βαθμούς στο Παρίσι και έχουν οδηγήσει στην έκδοση κόκκινων προειδοποιήσεων για καύσωνα σε εκτεταμένες περιοχές. Ο Εθνικός Δείκτης Θερμοκρασίας της Γαλλίας έφτασε τους 30 βαθμούς, την πιο ζεστή μέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 39 έως 43, παρακαλώ, βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Γαλλίας. Η Ισπανία επίσης βίωσε καυτή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της να αναφέρει ότι η μέση ημερήσια θερμοκρασία ήταν 28,8 βαθμοί και 28,17 την Τρίτη. Η υψηλότερη που έχει, καταγραφεί ποτέ για τον Ιούνιο. Στην Ιταλία ισχύουν 16 προειδοποίησεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ο καύσωνας τέλος θα επεκταθεί επίσης στην Ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποίησεις για έντονη ζέστη σε χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία για τα τέλη της εβδομάδας. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Πρωτοφανές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι έχουμε ένα ιατρικό επίτευγμα. Ένας ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα, αλλά ο γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Να και μια ευχάριστη είδηση.
0: Ευχάριστη είδηση, πολύ εντυπωσιακή. Η Γιουχάν της Κίνας, από εκεί που ξεκίνησε ο κορονοϊός.
1: Σωστά.
0: Εκεί βρισκόταν ο γιατρός, ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Λιάτσικος,
1: ναι,
0: που είναι διευθυντής ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
1: Ναι.
0: Εκεί βρισκόταν, στη Γιουχάν, και χειρούργησε με ρομποτική χειρουργική και τηλεϊατρική τον ασθενή που βρισκόταν στην Αθήνα. Ολική εξαίρεση προστάτη. Ήταν με τη γραβάτα του, όπως είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής, ήταν με τη γραβάτα του και το πουκάμισό του και το κουστούμι του σε ένα δωμάτιο στην Κίνα και καθοδηγούσε το ρομπότ στην Αθήνα. Μάλιστα σε λίγες μέρες πρόκειται ο κύριος Λιάτσικος, ο καθηγητής κύριος Λιάτσικος, να επαναλάβει το επίτευγμα σε μικρότερη κλίμακα, αν μπορούμε να πούμε σε μικρότερη κλίμακα, θα είναι στην Πάτρα και θα χειρουργήσει ασθενή πάλι στην Αθήνα. Με τον ίδιο τρόπο.
1: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό επίτευγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για την έναρξη του Rally Ακρόπολης 2026 σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε από το μεσημέρι και μετά στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής. Όλα τα νέα λοιπόν από την καλή συνάδελφο Πόπη Παπαμιχαήλ. Καλό μεσημέρι, Πόπη.
2: Καλησπέρα σας. Είμαι στο Λουτράκι, στην φυσική έδρα του Rally Ακρόπολης αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά.
2: Ήδη έχουν φορτωθεί τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για να πάνε στην υπερειδική. Η υπερειδική ξεκινάει 7 η ώρα. Ο κόσμος που θα πάει να δει, καλό θα είναι να πάει πολύ νωρίτερα. Υπάρχει και τραμ που πηγαίνει ακριβώς στην πίστα του ελληνικού.
1: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Πόπη.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια τελείως διαφορετική, ναι, έτσι, γιορτή για το Rally Ακρόπολης. Συμμετέχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και υπάρχουν κάποιες έτσι διαφοροποίησεις φέτος. Πολύ καλές διαφοροποίησεις για το Rally Ακρόπολης.
2: Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός το Rally Ακρόπολης. Κάθε φορά που γίνεται είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Και ένα παγκόσμιο γεγονός πάντα έχει ιδιαίτερη σημασία. Για εμάς που το παρακολουθούμε χρόνια, είναι μια γιορτή που την περιμένουμε πώς και τι. Βέβαια, οι θεατές και όσοι πάνε για πρώτη φορά θα πρέπει να ακούνε πιστά τις οδηγίες των οργανωτών και να μην κάνουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Γιατί πάνω απ' όλα το μηχανοκίνητο σπόρο είναι επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα, το Rally Ακρόπολης έφυγε από τη Λαμία, ήρθε στο Λουτράκι και περιλαμβάνει όμως ειδικές διαδρομές στη Φωκίδα. Και επίσης, καινοτομία είναι ότι θα έρθουν τα αυτοκίνητα από την υπερειδική μόλις τελειώσουν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου τους περιμένει το Super Fast Ferris, θα επιβιβαστούν και θα πάνε στην Ιταία για να ξεκινήσουν το πρωί το κομμάτι που είναι στη Φωκίδα. Μποξίτες, Ελικόνα κτλ.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι εδώ ο σταθμός μας, τα παραπολιτικά, από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στα μικρόφωνα, θα μεταδίδεται ειδική ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη στο ECO Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenico Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο αυτό μηχανοκίνητο γεγονός. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, θα μεταφέρει σε όλους τους ακροατές και τον παλμό αλλά και την ένταση του αγώνα. Εκεί θα είσαι και εσύ από το Λουτράκι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Motor One θα βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης.
2: Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία και στους οργανωτές και στους οδηγούς και κυρίως στους θεατές.
1: Βεβαίως. Επίσης, να πούμε ότι μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στο στούντιο θα βρίσκεται και ο Γιώργος Πολυζώης, πρωταθλητής συνοδηγός αγώνων ράλι. Αυτός θα προσφέρει, όπως καταλαβαίνετε, την τεχνική ανάλυση, σχόλια, πολύτιμες πληροφορίες για τον κόσμο των αγώνων και τον κόσμο που αγαπά πάρα πολύ τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θα έχουμε αποκλειστικές συνδέσεις, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Συντονιστείτε όλοι στα παραπολιτικά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και λίγο μετά τις 7 που ξεκινάει η εκκίνηση. Όλοι εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 για τη μεγάλη αυτή γιορτή. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη που έχει όλα τα νεότερα γύρω από τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ και των αγώνων που περιμένουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Θα να ξεκινήσουμε από τους χθεσινούς αγώνες. Είχαμε την νίκη της Ελβετίας με 2-1 επί του Καναδά. Η Βοσνία κέρδισε με 3-1 το Κατάρ. Το Μαρόκο ισοπαίδωσε με 4-2 την Αϊτή. Η Βραζιλία κέρδισε εύκολα με 3-0 τη Σκωτία. Σε ένα παιχνίδι μάλιστα που είχαμε και την επανεμφάνιση του Νεϊμάρ, κάτι το οποίο περίμεναν όλοι πώς και πώς, ο οποίος να πούμε ότι έγραψε και ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται, φορώντας το εμβληματικό νούμερο 10 σε 4 διαφορετικά μουντιάλ. Ο ίδιος πολύ συγκινημένος φυσικά για την επιστροφή του. Δεν είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμής λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3. Είχαμε και ένα πανζουρλισμό με παραπάνω από 800.000 Μεξικανούς αεριοπαδούς στους δρόμους.
1: Ναι.
3: Μετά την πρόκριση της ομάδας στη φάση του 32, εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε ανασυμβίβαση και κάτι τέτοιο. Πάμε στα σημερινά μας. Έχουμε στις 11 δύο αγώνες. Κουρασάο, Κτήριο Φαντοστού, η σημερινός Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα, Τινησία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία. 5, Τουρκία, ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία. Να πούμε στα γρήγορα ότι οι ομάδες που έχουν προκριθεί στους 32 είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδά, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Μαθηματικά έχουν αποκλειστεί Τσεχία, Κατάρα, Αϊτή, Τουρκία, Τινησία, Ιορδανία, Παναμά. Μένει να φανεί ποιες θα περάσουν ως τρίτες καλύτερες. Και έχουμε και ένα μουντιάλ, η αλήθεια είναι τον αυτογκολ. Καθώς δεν έχουν καν ολοκληρωθεί οι όμιλοι και έχουμε ήδη 11. Αυτογκολ, ένα πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι στατιστικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχουν ξαναγίνει, παιδί μου, αυτογκολ κλπ. Αλλά όχι τώρα τόσο πολλά.
1: Τόσο πολλά,
3: από την φάση των ομίλων. Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις, ανακοινώθηκε ο Άλεκ Πίτερς από την Αρμάνι Μιλάνο.
3: Ναι, πολύ σωστά. Κάτοικος Ιταλίας. Αποχώρησε πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης από τον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι συνδέθηκε αρκετά και με τους οπαδούς και με την ίδια την ομάδα. Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι από την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ίδιος θέλει να δώσει συνέχεια στην ανωδική του πορεία ως παίκτης. Ούτως ή άλλως τον Ολυμπιακό έδωσε πάρα πολλά και στους τελικούς, γενικά σε αυτές τις τρεις σεζόν, και στη φετινή κατάκτηση της EuroLeague. Θα πλαισιώσει τους συμπαίκτες στη θέση 4 στην Αρμάνι Μιλάνο. Θα παίζει αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Μουσταφά Φαλ έχουμε κάποια νεότερα στον Παναθηναϊκό?
3: Όχι, πέρα από το ότι έχει ανακοινωθεί, σίγουρα, εντάξει, αυτό που περιμένουμε όλοι να ξεκινήσουν και οι προπονήσεις, να δούμε το πώς επί της ουσίας θα αξιοποιηθεί στη θέση 5 με την ύπαρξη με τον Ματίας Λεσόρ, με τον Ομπράντοβιτ θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρει ποιον παίκτη έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Και πάμε τώρα και στο...
3: και τι μπορεί να δώσει.
1: Σωστά. Και πάμε τώρα και στο Γιάννη Αντετοκούμπο, διότι προπονήθηκε.
5: 2000 FM.
6: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
22: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
6: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
22: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
6: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
22: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
22: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
22: Δείτε μας ζεστά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
25: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
26: Περίμενε, μπάστα.
27: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
25: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
27: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
25: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
27: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
25: Έτσι.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Ζήκω!
30: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
29: Εδώ.
30: Μάλιστα, διατάξτε με.
29: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
30: Και γιατί δεν πας εσύ?
29: Εγώ είμαι αφεντικό.
30: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
29: Ζήκω!
30: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
29: Πήγαινα που θέλεις.
30: Τώρα μιλάς σωστά.
31: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
30: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
16: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
17: Βρήκα ζωή.
16: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική.
31: Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Τιξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
1: Στέφανε.
2: Ναι.
1: Πάω σούπερ μάρκετ.
2: Στο τάδε.
1: Όχι.
2: Στο άλλο τάδε.
1: Μπα, όχι.
2: Πού θα πας.
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market, λοιπόν.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: 2000 FM.
0: Την περιφερειάρχησα, την πρώην
5: Ναι. Θα ράψω τούλι για την Πατούλη.
0: Αυτό δεν είναι του Βαλταδόρου το ρούχο, είναι για να το
5: τιμήσει. Φαντάζομαι ότι πήγανε κάποιοι με του Βαλταδόρου τα ρούχα. Για πήγαινε παρακάτω να δεις.
0: Τέλος πάντων, δεν βλέπω τώρα καλά.
5: Την
0: όχι, μου έχει τα. Μου δείχνει
5: μόνο
0: ποιοι ήταν εκεί.
5: Σελεμπριτή.
0: Ναι, εδώ σελεμπριταριό, ποιοι ήταν. Αχ, ήταν και τσιγκυλφόι ο τέτοιος, ε.
5: Ναι, ο Fancy James.
0: Τι φοράει ρε παιδιά αυτό, σαν ύφη, σαν η φούλα. Σαν η φούλα είναι καλά, είναι εντυμένο στα άστρα. Φοράει μια παντελώνα η οποία δεν βλέπω αν έχει φτερά, πια η πουλά και τέτοια. Α, έχει. Λοιπόν. Μία λυσίδα, μία λεμαριά να το πω έτσι, σαν αυτές, σαν αυτό που έχουν τον πνίχτη για τα σκυλιά όταν κάνουν εκπαίδευση και κρατάει και μία μπίρκιν να την πω αυτή, η οποία είναι στο χρώμα του κροκοαυγού, του αυγού της αλανιάρας κοντάς όμως, όχι της αλληνής που είναι πάνω κάτω το κεφαλάκι.
5: Φρεσκαδούρα.
0: Ναι. Δίπλα είναι η γκυλφόιλ, εντάξει ό,τι μπορεί κάνει και αυτή,
5: ναι.
0: Με ένα μπούστο. Με ένα μπούστο.
5: Ξεχυλίζουν.
0: Όχι, δεν ξεχυλίζουν ιδιαίτερα. Mm. Αλλά και ντυτό και
5: έλα,
0: αυτά.
5: Έλα, πες μου για τους άλλους καλεσμένους.
0: Ο άλλος δίπλα δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι κάποιος ο Βαλταδόρος από εδώ πέρα.
5: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Αυτό. Τέλος πάντων, είναι ένας άλλος που είναι αντιμετωπισμένος με. Για δερμάτινο παντελόνι. Δεν του έχουν πιάσει τα από αυτά τα σίκα φωτιά. Δεν το βλέπω και σε στέλνω με μποτάκι.
5: Σικιά που δεν σου μέλεται να φας από τον καρπό της, μη κοιμηθεί στον ίσιο της και πάρει το.
0: Μία άλλη κυρία πάλι με βολάν και αυτή. Και δίπλα της ένας άλλος με ένα παντελόνι φαρδί. Να σου πω κάτι.
5: Ναι.
0: Δίνομαι πολύ πιο ωραία. Μπράβο μου.
5: Τι σου τα παρακάτω θέλω
0: Ζάρα
5: να δεις.
0: Μαγαζάρα.
5: Τη μόδα να δεις.
0: Δεν μας τη δείχνει. Δεν ασχολούνται με τη μόδα.
5: Α, φαντάσου.
0: Δεν ασχολούνται με τη μόδα, ασχολούνται με τους καλεσμένους.
5: Αυτό είναι μόδα. Αυτό είναι μόδα του Βαλταδόρου που βλέπεις.
0: Αυτό εδώ δεν βλέπω βολάν όμως. Είναι μια άλλη πρόταση αυτή.
5: Αυτό είναι
0: πρόταση Μαντώνα.
5: Μαντώνα μία.
0: Εντάξει.
5: Ο Ιμπέ.
0: Τι φοράει μόνο το κοριτσάκι, μία βερμούδα παύλα φούστα η οποία είναι η βερμούδα και είναι σαν να της έχεις ξυντό ρέλι και να έχει πέσει το έφασμα κάτω και σκουπίζει και το δρόμο. Μία μπότα ασημή και από πάνω ένα σουτιέν σκέτο, μαγιό και μετά έχει βάλει.
5: Ένα σουτιέ.
0: Είναι στη μόδα να κουκουλώνονται με ένα μαντήλι. Γιατί είχα μπει και στα μάντε 2-3 οι οποίες ήταν κουκουλωμένες έτσι μαντιλωδεμένες.
5: Και αν είναι ο ήλιος.
0: Δεν ξέρω.
5: Ναι, είναι πονόδοντος. Είναι πονάει το δόντι, με πονάει και το νεφρό.
0: Να είδα και δύο φυσιολογικούς ανθρώπους που έχουν
5: δει
0: φυσιολογικά. Η Μάγδα Τσέγκου, δόξα τω Θεώ.
5: Ναι.
0: Είδα και έναν άνθρωπο τον με αυτό. Αυτά. Και η Σάρα Σκενάζη είναι συμπαθητικά αντιμένη.
5: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
5: Το χάος.
0: Ναι.
5: Ρέβαια,
0: είναι Λοτσάρη. Για να είναι Λοτσάρη, είναι σχεδόν άβαυτη, μη σου πω.
5: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Πω, πω, μυράκολο.
0: Καλά, η Μαρίνα Πατούλη είναι.
5: Τι είναι, μπομπονιερέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
5: Ε?
0: Ναι.
5: Είναι γυναίκα υπερπαραγωγή. Πώς να το κάνουμε.
0: Και είναι και το ζεύγος που μου συμπαθώ πάρα πολύ, Χατζίδου. Ελένη Χατζή με το Εκκλής Παύλος, που είναι και εντυμένη φυσιολογικά και είναι και πολύ γλυκά πλάσματα αυτοί οι δύο. Εγώ στεναχωρηθεί που σκόρσαν από το Σταρ. Ήταν η μόνη εκπομπή η οποία δεν το έπαιζε infotainment, πρωινή λέμε τώρα, δηλαδή δεν άρχισαν, δεν θυμάμαι. Δεν το έπαιζαν infotainment, ασχολούνταν μόνο με τι γίνεται στις showbiz, με πολύ ωραίο τρόπο όμως, ούτε κίτρινη, λες ούτε αυτά. Ήταν πάρα πολύ καλή και του κόψαν. Επίσης διάβαζα ότι δεν θα έχει ούτε face κορδά εκπομπή καθόλου του χρόνου. Πρωινό δεν θα έχει μπουτζιόρνο.
5: Αφού ανανέωσε, λέει.
0: Κάτι διάβασα εγώ ότι δεν θα έχει μπουτζιόρνο. Ε?
5: Μάλιστα. Τι θα έχει, Μπολανότε.
0: Θα έχει Μπονουί. Καληνύχτα και καλή βραδιά θα έχει.
9: Η ώρα είναι 3 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
18: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
19: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
18: Για μένα.
19: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
18: Ε, τότε δε στο cool.
19: Στην πόλη, αποκλείεται.
18: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
19: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Παραπολιτικά 90,1.
23: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
24: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
25: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
26: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
24: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
25: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
26: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
23: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
27: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
28: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
29: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
23: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
32: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
0: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
5: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
0: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
5: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
21: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τζούλια Αλεξανδράτου, αχ, ζει το δικό της το όνειρο, παιδιά, την έχει πάρει, έχει γίνει στέκα του μπιλιάρδου, Μιλάμε πάρα πολύ αδύνατη με ψεύτικη περούκα, η οποία κάνει κάτι βίντεο. Πρέπει να έχει καεί κακομοίρα.
0: Τι κάνει,
5: που ήταν τόσο ωραίο κορίτσι, λέει: πάρε κόσμε, πάρε κόσμε. Με τη Τζούλια Αλεξάνδρα του λεπτά υπάρχουν.
0: Πρέπει... Κρίμα μωρά αυτό το κορίτσι. Ήτανε τόσο κούκλα, όμορφο κορίτσι.
5: Κούκλα έμπλεξε, έτσι. Κάνει περιποίησης επιπροσωπικού, ναι, από ό,τι λέγεται.
0: Παναγία μου, θα πάω την μπουκία.
5: Τι αποδιές!
0: Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Βλέπω σκηνές από τα... Είναι μια νέα ταινία που...
5: Του Μπαρδέμ.
0: Πιανού αλλού.
5: Ο Μπαρδεμένος μας έχει μπαρδέψει.
0: Λοιπόν, είναι μια νέα ταινία, λέει, που θα λέγεται Hello and Paris, που γίνονται τώρα τα γυρίσματα. Και για τις ανάγκες της ταινίας αυτής είναι ο Χαμπία Μπερδέμ, ο οποίος φυλάει στο στόμα την Κέιτ Χάνσον. Καταρχήν θέλω να πάρω την Πενέλοπε Κρούζ ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε για τις ζήλιες μας.
5: Ας το Πινελοπάκι.
0: Κορομαντική κομμεντή θα είναι, λέει. Οι δύο πρωταγωνιστές δεν καλιάστηκαν στο... Πέρασε από μπροστά μου.
5: Πού?
0: Η φωτό.
5: Αν νόμιζα ότι καθόσουν εδώ στη συγκρού και πέρασε ο Μπερδέμ.
0: Άρη, πέρναγε παιδιά ο Μπερδέμ από μπροστά μου. Με μια διακριτικότητα που, η οποία με διακρίνει.

0: Τον Μπαρδέμ να φυλάει μία άλλη και λέω, όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, ξανθιά.
1: Ζεις και
0: ποια
1: εσύ
0: είναι
1: τα...
0: αυτή.
1: Ζεις και εσύ και τα είναι... δράματά σου, ρε κορίτσι μου. Συμπάσχω.
0: Ναι, δηλαδή μετά.
1: Συμπάσχω, δηλαδή αλήθεια σου λέω. Περισσότερο με καίει αυτό παρά το ότι έπεσε ένα ελικόπτερο σήμερα.
0: Ένιωσε σαν την Πενέλοπε Κρούζ που λέω, φαντάζομαι τώρα είναι η Πενέλοπε, ας πούμε, και είναι στο κρεβάτι της ή στον καναπέ της, στην πολυθρόνα της με το κινητό της και σκρολάρει έτσι λίγο για να χαλαρώσει. Και ξαφνικά περνάει αυτή η φωτογραφία. Ξέρει ότι που είναι ο άλλος και φυλάει την άλλη για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Ξέρει ότι είναι ρόλος. Ξέρει ότι ο άντρας της την λατρεύει. Αλλά ρε παιδιά, είναι ζώρικο.
1: Ναι.
0: Να κουμπάνε τα χιλάκια του δικού σου ανθρώπου πάνω στα χιλάκια της Ελληνής.
1: Είναι το δικό σου ανθρώπου, παιδί μου. Είναι αυτό δικό σου ανθρώπου.
0: Όχι, μπόρεσε να μπω στα παπούτσια της τέτοιας.
1: Η τέτοια δεν έχει πρόβλημα. Λεφτά να έρχονται στο σπίτι, τι σε νοιάζει εσένα.
0: Πού το ξέρεις αν δεν έχει.
1: Γιατί η Πινέλοπε, ξέρεις, παιδί μου, που πηγαίνει με τα λεφτάκια που έρχονται στο σπίτι και παίρνει ό,τι κουτσάκι θέλει.
0: Αν φέρνει και αυτή λεφτά, δεν περίμενε από τον Μπαρδέμ.
1: Καλά, ποιος, συγγνώμη, ποιος πουλάει πιο πολύ.
0: Νομίζω ότι πουλάει η Πενέλοπε πιο πολύ.
1: Έλα, μη μου.
0: Το ίδιο.
1: Σε λίγο θα μου βάλει.
0: Το ίδιο δεν σου φαίνεται και
1: θα
0: σένα.
1: Σου φαίνεται. Θα, εντάξει, ο Μπαρδέμ είναι πιο. Οι γυναίκες είναι λίγο πιο τέτοιο.
0: Τι πιο τέτοιο είναι,
1: εντάξει,
0: παιδί μου,
1: τώρα είναι πιο ηθοποιός της σειράς.
0: Η τέτοια.
1: Ναι.
0: Είναι η Μούσα Τολμοδοβάρ.
1: Εντάξει, αυτού νου του. Και αυτό μπορεί τον Μπαρδέμ να ονειρεύεται και παίρνει αυτή.
0: Επειδή είναι, αυτή είναι κατά τη γνώμη μου πιο εμπορική. Πιο εμπορική είναι που βγάζουν τα πολλά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Σε κάτι περιπέτειες και κάτι αυτά και κάτι κυνηγητά που πέφτουν από ελικόπτερα.
1: Πάντως είναι πολύ σεξουλιάρα αυτή.
0: Πολύ ωραία. Είναι
1: και πέρα από αυτό
0: σεξι.
1: Είναι πολύ σεξι. Δηλαδή
0: συμφωνώ.
1: Την είδα σε ένα κλαμπάκι που χόρευε, το πήγαινε το γράμμα και το
0: πολύ
1: και το μοίραζε και πόρτα-πόρτα.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η hacker κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σας. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, Fiber Security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr / business.
0: Έδωσε μια συνέντευξη ο Ομπάμας με την Ομπάμενα.
1: Ναι, γιατί κάνανε ένα δικό τους Ινστιτούτο κάτι.
0: Ναι. Και νομίζω ότι είπε η Ομπάμενα, το είπε. Είπε ότι δεν ξέρω, λέει, αν ήταν και πολύ ισότιμη η σχέση μας. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό ήταν.
1: Πρόεδρος.
0: Πλανητάρχης τώρα.
1: Τι θέλει, μωρή,
0: τι θέλει κι αυτή. Εντάξει. Είχε ένα ρόλο πολύ ιδιαίτερο. Πώς να είναι ισότιμη.
1: Είπες ότι πουλί. Είχε ένα πολύ
0: δηλαδή,
1: ιδιαίτερο.
0: Με το ρόλο που γι' αυτό.
1: Πουλάκι, ξέρω, ξέρετε.
0: Σαν πρώτη κυρία. Ήθελε, δεν ήθελε. Ήταν, ρε παιδί μου, στα μετόπιστε. Τι να κάνουμε. Ήταν δηλαδή μπροστά στο δικό τη ρόλο, αλλά ο άλλος ήταν ο πλανητάρχης. Τι να συζητάμε, να λέμε.
1: Δεν πάει να φτιάξει κανένα κουλουράκι. Τέτοια δεν έκανε.
0: Γλυκούλα, εγώ τη συμπαθώ.
1: Το μαλλί το άφησε αφρό. Τι την έχει πιάσει η μηνόπαυση.
0: Δηλαδή μου συνήλθε η γυναίκα να σου πω κάτι.
1: Αυτό είναι συνήλθε. Αυτό που είπε είναι συνήλθε.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν άντεχε πια αυτό το ρόλο του. Ταγέρ του έτσι του γιουβέτσι του να είμαι όλο χαμογελαστή και να μην με το που αυτό δεν είναι.
1: Να πάει στα μάτα, λέει.
0: Απελευθερώθηκε η γυναίκα, έβαλε το φακιόλι τη, έδωσε τη σαγιοντάρα. Έβγαλε τη δαχτύλα έξω και είπε βερθρέμα.
1: Η επανάσταση τη φαβέλα.
0: Απελευθερώθηκε η γυναικούλα, ρε παιδί μου. Είδε και αυτό είναι
1: θυμάσαι
0: κουραστικό.
1: Που είχαμε μάθει για τον παππού του Ομπάμα, τι ήταν, κάποιο από τη Ουγκακαμπούγκα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, τότε που είχαν ανέβει ξαφνικά, α πούμε, έγινε αυτό το εναλλακτικό. Δεχτήκαμε το γκέι, δεχτήκαμε του μαύρου, δεχτήκαμε του μετανάστε, τα δεχτήκαμε όλα. Δεχτήκαμε τον άλλον που λέει εγώ είμαι δέντρο, τον άλλον που λέει ότι είμαι ζώο και κάνει πιπί έξω από το σχολείο, δηλαδή σηκώνει το ένα πόδι το παιδάκι και κάνει. Δηλαδή. Ζήτω η τρέλα με τρέλα και κορδέλα. Ελενάκι, και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Εντάξει, καλά είναι οι ζέστες. Εντάξει. Λοιπόν, Κατερίνα Παπουτσάκη. Κανένα παπουτσάκι. Έχει ομορφή. Είναι τόσο όμορφη.
1: Τι παπουτσάκι, που, είναι με τα κουνάκια.
0: Είναι εκνευριστικά όμορφη, έτσι. Μου έχει σπάσει τα νεύρα.
1: Για να μόνο το κορτσάκι. Και με αυτήν τα βάλες και με την πινέλα
0: μετά. Όχι, ίσα ίσα και τη συμπαθώ.
1: Την μία, γιατί είσαι και γουρλού,
0: την
1: βρε.
0: Έβλεπα στο Your Face Out Familiar. Πόσο όμορφη και το μεταξύ φαίνεται ότι δεν είναι φίλτρα, τι λέω, είναι κούκλα. Και λέω έλεος ρε παιδί μου πια.
1: Να.
0: Μεγαλώνει τόσο ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και συμπαθητικό πλάσμα. Απ' την άλλη.
1: Αν μας ακούει η Κατερίνα Παπουτσάκη να ξεματιαστεί.
0: Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ. Είναι και γλυκιά πολύ και μου βγάζει πολύ καλό
1: ναι,
0: vibe.
1: Είναι.
0: Από την άλλη, η Μαριέτα Χρουσαλά, καμία σχέση. Επισκέφθηκε τον Grand Canyon με την οικογένειά της και έβαλε ένα καπέλο καουμπόικο ο Ιντιάνα Τζόνς από τα Τέμου και είπε η εμπειρία αυτή ήταν αξέχαστη.
1: Αξέχαστη.
0: Πρώτη φορά στον Grand Canyon μαζί με την οικογένεια και η εμπειρία ήταν αξέχαστη. Περιτριγυρισμένη από τα εντυπωσιακά του τοπία, τον καθαρό αέρα και την ομορφιά.

0: ισχύσει.
1: Και πού είναι ο καθένα αέρα μόλι τον Grand Cain.
0: Ένιωσα ευγνώμων για κάθε λεπτό που περάσαμε οι τσίμαζοι.
1: Φρουτάκια έπαιξε εκεί στα διάφορα μέρη.
0: Δεν μας δείχνει φρουτάκια, μας δείχνει σε κάτι βράχους που είναι.
1: Α.
0: Και ένα μικρό καταράκτη κλπ.
1: Ωραία, βράχους έχει και Μύκονος και καταράκτες επίσης.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Διαβάζω τα σχόλια. Όλα μια χαρά, δεν βλέπω κάτι κακό αυτή τη φορά. Κρίμα.
1: Ντροπή πια. Δηλαδή τροπή.
0: Δηλαδή γράφουν
1: πες
0: κάτι.
1: Πες λίγο στα παπούτσια των επώνυμων.
0: Ναι, προσπαθώ αλλά δεν μπορώ.
1: Τι, σου είναι στενά.
0: Ναι. Γράφει ένας που είναι κακό, τελικά ήταν η πιο ξύπνια από όλες. Μέχρι εκεί. Η άλλη
1: αυτό είναι μπηχτή με γάντι.
0: Ναι, αλλά ήθελα κάτι πιο δηλητηριώδες για να διαβάσω. Παιδιά, είναι μερικά θέματα που με το που το βλέπεις το θέμα λες καλά, δεν θα δω καν το θέμα, μπαίνω στα σχόλια. Τα σχόλια είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, τι θέμα δηλαδή, σαν τι.
0: Κάτι είδα και είπα να το πω στην εκπομπή, ούτε καν δεν θυμάμαι πώς με λένε. Εύχομαι να το έχω κάνει screenshot, περίμενε. Είδα κάτι πολύ αστείο. Κάτι πολύ αστείο στο.
1: Με πρόσωπο.
0: Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, πώς με λένε. Περίμενε, θα το βρω τώρα. Το έχω κάνει νομίζω screenshot. Είχα δηλαδή αυτή την προοικονομία. Λοιπόν. Ναι, με Πασόκ λέει άρχισε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε σε σύνταξη.
1: Τι, με.
0: Με Πασόκ άρχισε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε σε σύνταξη. Αναπηρική. Την επόμενη.
1: Να σου
0: έλα,
1: πω.
0: Για.
1: Και τι γράφουν από κάτω.
0: Ότι έτσι είναι, δεν ήταν κάτι αυτό τα σχόλια. Ότι έτσι είναι στην πραγματικότητα.
1: Α, μάλιστα.

0: Λοιπόν, παρεξηγημένη και η κόρη του ψάλτη. Άτυχη στιγμή όσα ανέφερε ο Δημήτρης Πιατάς για τον πατέρα μου. Ντροπή! Ντροπή, ο ημέο.
1: Για τον ψάλτη, τι είπε για τον ψάλτη.
0: Είπε για τον ψάλτη ότι και αυτό στον άλλο κόσμο που θα πάει.
1: Εντάξει, δεν είπε για τον ψάλτη μου. Έκανε πλάκα και εμένα μου φάνηκε πολύ φτωχοκιού μου που είπε για τον έντιο, τον Μαραγδί, ότι έπαιρνε όλο. Ότι, δεν, ότι έπαιρνε κάποιο λίγο πριν φύγουν από τη ζωή. Δεν, είπε, δεν είναι χαρακτήρισε.
0: Λοιπόν,
1: τον
0: Μποντζόρνο λέει οριστικό τέλο για οικονομικού λόγου. Ελεύθερη και ωραία πλέον η παρουσιάστρια.
1: Δύσκολα, παιδιά τώρα. Αγχώνεσαι τώρα με αυτό έτσι. Εγώ θα αγωνόμουν. Λοιπόν, έχασε και αυτή τη δίκη, λέει ο Κιμούλης, που είχε με την, με την Παναγιώτα Βλαντή. Και βγήκε δώρα Χρυσικού που, ήταν, που είχε πάει και εκείνος μάρτυρας υπεράσπισης της Βλαντή. Και είπε, παιδιά, λέει ο Κιμούλης, λέει, κάνει, πώς το λένε, κάνει μηνύς όποιον μιλάει ελληνικά.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει, δύσκολο, δεν ξέρω. Τόσο καλός ηθοποιός, τι τον έχει βρει και αυτόν, δεν ξέρω. Ήταν εκεί και η Ζεταδούκα και η δώρα Χρυσικού για να, στο πλευρό της Παναγιώτας Βλαντή.
0: Λοιπόν, σήμερα έμαθα ότι στα δικαστήρια δικαζόταν η υπόθεση μίας δημοσιογράφου που είναι, ασχολείται και με το ραδιόφωνο και είναι αρχισυντάκτρια σε εκπομπή γνωστού καναλιού και δίκαζε τον άντρα της για βιοπραγία και ξύλο που έχει φάει. Και ήταν πολύ χοντρή η υπόθεση που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Απλά έτυχε να βρίσκεται στην αίθουσα δικός μου άνθρωπος και με ρώτησε αν γνωρίζω πράγματα και θάματα. Λέει ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η γυναίκα αυτή και ήταν έτσι, ακούστηκαν...
1: Έχει και παιδιά, έχουν και παιδιά.
0: Δεν το ξέρω αυτό, ακούστηκαν πάρα πολύ χοντρά πράγματα.
1: Απίστευτο.
0: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Με αυτή τη ζέστη είναι η αλήθεια ότι δεν μπορείς να φας και πολύ,
1: Ναι, καλύτερα.
0: Μεσημέρι.
1: Καλύτερα να δυνατήσουμε
0: λιγάκι. Κανά φρουτάκι, κανά γιαουρτάκι.
1: Παιδιά, πήρα καρπούζι, τόσο άγευστο πράγμα, δεν έχω ξαναφάει.
0: Όχι, μεγάλο.
1: Δεν είχε γεύση, ναι, πρέπει να παίρνω μικρό.
0: Να πιο μικρό.
1: Δεν ήταν ωραίο.
0: Είναι...
1: Έψαχνα την καρδούλα του εκεί πέρα, μπα και γλυκά. Λίγο τίποτα να το σούταρα. Πάει, έφυγε. Αφού ήταν άγευστο, τώρα έτρωγα τι να σου πω τώρα.
0: Από σούπερ μάρκετ.
1: Από μανάβικο. Θα με ξαναδούνε. Το χτύπα για όλα στο μισινό του κάνει. Έτσι, αυτό μου λέει θα πάρει του κάνει. Το χάιδευε, του μίλησε γλυκά. Εμένα λέει θα ακού. Σ' άκουσα και να την πήρα. Που λέμε μάπα το καρπούζι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άμα με ξαναδεί, φύρα μου, θα σα ειδοποιήσουμε. Λοιπόν, η Βασίλισσα Μέρι τη Δανία φόρεσε κομψό φόρεμα Ζέου Σεντιόν και ήταν πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Όντω πολύ elegant.
0: Πού είναι,
1: πάρα
0: σε
1: πολύ
0: ποιο
1: ωραία.
0: Βασίλειο είναι που γίνεται λίγο κουλουβαχατέ.
1: Στην Νορβηγία, νομίζω. Νορβηγία.
0: Εκεί έχουν γίνει τις μπαρκούμανες.
1: Εκεί έχουν σφαχτεί, βέβαια, νομίζω μια Νορβηγίδα ή μια. Αυτή είναι που έχει παντρευτεί τον άλλον με το μεγάλο.
0: Το μεγάλο?
1: Τον Σαμάνο. Αυτή, βέβαια, έχει προβλήματα υγείας, κακομοίρα.
0: Ναι.
1: Τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Με σωληνάκια
0: και άστον. Είναι γουρλής αυτός ο Σαμάνος. Μπορεί να την έστειλε.
1: Αφού Σαμάνος τώρα.
0: Αφού την παντρεύτηκε, δεν έχει δικαιώματα στην περιουσία.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Σαμάνος, αφού είναι Σαμάνος και ήταν με τα. Πώς τα λένε. Με τις θεραπευτικές.
0: Γιατί δεν την κάνει καλά.
1: Γιατί με την κάνει, δεν μπορεί να την κάνει καλά, υποτίθεται. Τέλος πάντων. Πάει και αυτή. Δεν την βλέπω καλά, δεν την βλέπω να την βγάζει για πολύ.
0: Λοιπόν, κατάδυση λέει ξεχωριστή εμπειρία στις παραλίες της Χαλκιδικής. Αχ, παιδιά, πολύ ωραία η κατάδυση. Μ' αρέσει η κατάδυση. Φοβάμαι, βέβαια, με πιάνει λίγο έτσι και τώρα με τα λαγόψαρα. Βέβαια, ένας φίλος μου φοράει βραχιολάκι που διώχνει, λέει, τους καρχαρίες.
1: Τι βράχιο, τι κάνει αυτό δηλαδή.
0: Κάνει λαμπυρίζει, δεν ξέρω κάτι είναι, αλλά το πουλάνε λέει γιατί είναι για τους. Λέω το λαγοκέφαλα.
1: Γιατί συγγνώμη, που κάνει μπάνιο και από τους καρχαρίες.
0: Σε πληροφορώ ότι εμφανίστηκαν καρχαρίες και στην Ελλάδα.
1: Σιγά το Χαβάη 5-0 το φίλο σου. Α πάρει ένα για τους λαγοκέφαλους.
0: Δεν ξέρω αν έχει βγει. Αυτό λέει κάτι ρίχνει και δεν ξέρω τι. Άλλο ψάρι, το ένα, άλλο το άλλο, δεν ξέρω.
1: Καλά, δεν έχουμε ακούσει να κινδυνεύει κανείς από καρχαρία στην Ελλάδα.
0: Ναι, αμέ.
1: Οπότε,
0: γιατί.
1: Πολλές ταινίες βλέπεις. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακούσει. Βέβαια, είδαμε την Αντωνάνα να κολυμπάει δίπλα από καρχαρία, αλλά ήταν σε άλλη. Αλλά ήταν νομίζω σε κάποιο εξωτικό μέρος που είχε πάει διακοπές με τον Λιάγκα.
0: Ναι.
1: Αυτό θυμάμαι. Λοιπόν, ο Γιώργος, κορίτσια, επειδή θα πάω κύθυρα, πολύ κρίμα τα κύθυρα, παιδιά, σήμερα. Και θυμάμαι ότι Έλενα, αυτό μπορείτε να μου στείλετε το mail, πώς θα το αντιμετωπίσω. Είναι κλεισμένα όλα, Γιώργο μου. Σε φιλούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Άργιουσιαθ.
0: Sold out.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι όλο το νησί τώρα. Είναι Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Κάπου δεν θα βρει.
1: Πιστεύω πως θα βρει.
0: Ναι, μωρέ, κάτι πάντα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει καμία ακύρωση την τελευταία στιγμή.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Με αυτά που γίνονται όλα, παιδιά.
1: Ακυρώσεις είχαν πάρα πολύ. Είχαν... Όχι το ακυθέα, μόνο γενικά πολύ τον Ιούνιο.
0: Έχει σταματήσει ο πόλεμος, δεν έχω καταλάβει.
1: Είμαστε τώρα στις συμφωνίες.
0: Τι συμφωνίες?
1: Μεταξύ.
0: Ημών και ημών.
1: Όχι ημών και ημών. Ναι, μεταξύ του Μουημίτρελου και του Ιράν.
0: Ωραία.
1: Έχουν καλύτερο. Βάλει και λίγο πάνω στον Παπάγο, λέει στον Τένεκ. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Τι έχουν βάλει.
1: Είναι... Με το τέτοιο παιδί μου, στον Τενάχη έχουν βάλει λίγο πάγο. Θα δούμε πώς θα πάει, ρε παιδιά. Είναι πολύ ρεύτα τα πράγματα. Πόσο καιρό μιλάμε για συμφωνίες? Ανοιγοκλίνουν αυτά τα στενά.
0: Αυτά τα στενά είπαν ότι θα έχουν,
1: τι να πω τώρα,
0: θα έχουν, λέει, ναυτικά διόδια. Δηλαδή, θες μαντάμ να περάσει από το Ορμούς, θα πληρώνεις εισιτηριάκι.
1: Ναι.
0: Δεν θα είσαι αεράτη.
1: Σαν πολύ κερδισμένη. Εγώ από αυτά που διαβάζω, τους Ιδανούς βλέπω κερδισμένους από αυτό που βγαίνει ο άλλος και λέει. Ότι τα καταφέραμε και κάνουμε. Βρε κακομίρι, απλά προσπαθούν να τον πείσουν, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι.
0: Έχει ξεφύγει λίγο.
1: Έχει ξεφύγει, προσπαθούν να τον πείσουν ότι ναι, τέλεια ταξιπάει. Εσύ είσαι ο νικητής σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο άνοιξες χωρίς κανένα λόγο. Χαράνε φανεί με μάλλον λογικό λόγο. Τι τραβάμε, ρε παιδιά, τι τραβάμε, σε τι κόσμο με εξφέρει η μαμά.
0: Τώρα τη ζητάς τα αρέστα, ε.
1: Όχι, δεν τη ζητάω. Λέω, ρε παιδί μου, τι τραγικά πράγματα συμβαίνουν. Δεν θες να τη βλέπεις ειδήσεις.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ευτυχώς ότι υπάρχουν και χαζομάρες γύρω-γύρω και περνάει η ώρα ευχάριστη και ξεχνιόμαστε.
0: Τι είδες σήμερα στο Ιντερνετ? Είδες κανένα γατάκι, κανένα σκυλάκι?
1: Εντάξει,
0: κανένα...
1: φτάνει. Τώρα ασχολούμαι με μια φώκια.
0: Τι έγινε αυτή?
1: Είναι μια φώκια η οποία κάνει κόλπα.
0: Συγγνώμη, έχει δικό τη λογαριασμό.
1: Έχει δικό τη λογαριασμό. Φώκια βγαίνει καυτέ στην απλόστρα, τη δίνει μια μπάλα, τη γυρνάει γύρω-γύρω με το τέτοιο.
0: Τι είναι, φώκια τσίρκου?
1: Φώκια, όχι, φώκια που την είχαν διασώσει και την έχουν σε μια πισίνα και πηγαίνει, έρχεται και την έχουν αγκαλιά και βγαίνει και μπαίνει. Μετά είδα, τι άλλο είδα. Πώ το λένε αυτό το πουλί που είναι σαν να έχει βλεφαρίδε το μεγάλο? Κόλλησα με τα ψηλά πόδια.
0: Σουρθοκάμιλο,
1: η οποία είναι σε μια παραλία και περνάει μέσα από τον κόσμο και την κοιτάνε. Καγκουρό. Γενικά έχουν. Τα ζώα έχουν.
0: Λαλείς και αυτά.
1: Τα ζώα, παιδιά, έχουν εξοικειωθεί ορισμένα πάρα πολύ με τον άνθρωπο.
0: Σε λίγο θα μας διώχνουν, θα λέει φύγε εσύ. Θέλω να κάνω ηλιοθεραπεία.
1: Εντάξει, δεν με
0: κάνω
1: για να κάνω ηλιοθεραπεία και να έχω μια στροφοκάμιλο δίπλα. Μια χαρά πάτανε. Πολύ πλάκα θα είχε.
0: Ναι, δεν την παρατηρούσες?
1: Φυσικά και δεν την παρατηρούσα, αλλά θα μ' άρεσε.
0: Λέγε, να σου πω κάτι. Sorry, με κάθεσες εδώ για να με βλέπεις. Οι στριθοκάμιλος πάντως είναι σαν τα top model, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έχουν δηλαδή ένα κοιτάξτε με, είμαι καραγκόμενα.
1: Ναι. Είναι αστείο πουλί, παιδιά.
0: Πουλί θεωρείται.
1: Πουλί είναι. Έχει πολύ ψηλά πόδια και είναι σαν να φοράει γούνα από πάνω. Mm. Και είναι πάρα πολύ ντίβα. Χαρη, νομίζω ότι έχει βλεφαρίδα, σου λέω. Παίζει το μάτι. Είναι πολύ αστείο ζώο.
0: Ναι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η χείρα του Μπράιαντ λέει στη Μύκονο, παρέα με τις τρεις κόρες της, αλλά χωρίς τον αντρούλη της. Πάρα πολύ ωραία γυναικοπαρέα.
12: Ποια δεν άκουσα, συγγνώμη.
11: Η χείρα του Μπράιαν. Α, η χείρα. Όχι, δεν ζει ο άντρας της.
12: Ναι, πέθανε με το ελικόπτερο, δεν είναι μαζί με την κόρη.
11: Ναι, μωρέ.
12: Του Κόμι Μπράιαν. Τι ήταν και αυτό. Μεγάλη τραγωδία.
11: Α, μωρέ.
12: Και αυτή λέει, είχα διαβάσει ότι είχαν. Επειδή έχουν και άλλα παιδιά.
11: Έχουν
12: και
11: άλλα.
12: Βέβαια.
11: Τρία. Και άλλα.
12: Έχουν τρία και το ένα σκοτώθηκε με τον πατέρα. Είχαν συνεννοηθεί Το είχε πει σε συνέντευξη μετά το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, ότι είχαμε συνονιθεί με τον άντρα μου ότι σε ταξίδια
11: δεν θα πηγαίνουμε,
12: θα πηγαίνουμε σε ξεχωριστά αεροπλάνα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και τι θα ξαναδείς.
11: Ότι πάρα πολλά ζευγάρια κάνουν αυτό.
12: Ναι.
11: Και ειδικά γονείς μοναχοπαιδιών κάνουν αυτό. Γιατί σου λέει, αν μείνει το παιδάκι, μη μείνει μόνο του στον κόσμο.
12: Απίστευτο.
11: Απαπαπαπα.
12: Δεν μην τα σκεφτόμαστε αυτά. Λοιπόν, Αθηνά Ωνάση, Αθηνά Ωνάση έχει λίγο μαζοχτεί οικονομικά. Έχει ανακατέψει την τράπουλα και αποχώρησε, λέει, πρώτα από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Καζίνο κλπ. Και μετά έφυγε.
11: Καζίνο Λουτράκι.
12: Καζίνο.
11: Στην Γαλλία κάτι.
12: Λαμινίτη, Ρίσε κλπ. Και,
11: ναι.
12: Και μετά τα μάζεψε και τα λεφτά και από τα αλόγατα.
11: Τι εννοείς?
12: Από το Λοντζίν Εθινά Ωνάσης Χορτ Σόου, το διάσημο επικό καλά στο Σεντροπέ, είπε, παιδιά, πάρτε τα Τάμνερ, χαιρετώ.
11: Έλα.
12: Ώρα σας καλή και ο τέτοιος σε διαλύει. Και έφυγε, λέει, και φέτος δεξίχθη, λέει.
11: Παιδιά, πολύ μαζεύτηκε.
12: Σταμάτησε να χρηματοδοτεί.
11: Φαντάσου, μαζεύεται και η Αθηνά. Τι να κάνουμε εμείς, παιδιά.
12: Όχι, έξερε ξένο το βλέμμα, λέει, και σκέφτεται να επενδύσει.
11: Πού?
12: Σε γαλλικά σούπερ μαρσέ.
11: Α, ωραία, μπράβο της.
12: Ναι.
11: Σου λέει, όλοι τρώνε, σαν να μην υπάρχει αύριο.
12: Αυτό. Και έχει, λέει, στρέψει το βλέμμα της εκεί πέρα και έχει μπει σε ένα διοικητικό συμβούλιο
11: του
12: και άφησε τα λόγατα και έπιασε τις μορταδέλες, που λέει και εγώ.
11: Τι, αυτά λέει ο Νικολάκης.
12: Ο Νικολάκης.
11: Ότι άφησε η
12: Αθηνά
11: Ωνάση.
12: Όχι, ο Νικολάκης λέει, το σούπερ μάρκετ λέει, θα πουλάει μορταδέλες. Λέω, γιατί, άμα έχει κέρδος, παιδιά. Γιατί όχι,
11: φαντάζεσαι,
12: κοπέλα.
11: Φαντάζεσαι τώρα την Αθηνά Ωνάση πίσω από τον πάγκο να λέει, έλα! Έλα η καλή μορταντέλα από την Ιταλία,
12: σιγά,
11: έλα!
12: Αυτή είναι πολύ κλειστή, παιδί μου. Απλά κοιτάει που μπορεί να βγάλει περισσότερο
11: χρήμα. Γιατί ποιος θα πιστέψει, ποιος θα πιστέψει ότι είναι η Αθηνά Ωνάση πίσω από τον πάγκο?
12: Να, δε,
11: θα πιστέψει εσύ ότι είναι, ή θα λες ότι είναι η σωσία τη?
12: Εννοείται θα είναι σωσία.
11: Θα κάνει οικονομία, βρε, για να μένουν πιο πολλά κέρδη.
12: Είναι τόσο κλειστή.
11: Ναι.
12: Που δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
11: Ναι, αλλά τώρα τελευταία έχει ανοίξει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
12: Πού άνοιξε τώρα, πού την έχεις δει εσύ ανοιγμένη?
11: Σε μία επίδειξη μόδας πήγε μία Ολλανδέζα φίλη της που έπαιρνε στο Ρολάν.
12: Με μαύρο μαλλί πίσα, άντερ αυτό, και με ένα μαύρο φόρεμα, λες και πήγε να τον κλάψει κάποιον.
11: Τι θέλεις εσύ,
12: τι θέλεις? Ήθελα λίγο πιο χάπι, λίγο πιο έτσι, λίγο πιο χιώτης μάμπο, λίγο πιο να τη δω, να τη δω, να τη χαίρω, λίγο τόσα λεφτά. Κρίμα, ρε παιδιά.
11: Τι χάπια παίρνει
12: τόσα το πρωί? Λεφτά, ρε παιδιά, και να μην είσαι, εντάξει.
11: Η κοπέλα έχει χάσει και πολλά.
12: Έχει χάσει.
11: Κοιτά αυτά που έχει χάσει, όχι αυτά που έχει.
12: Αυτό
11: όταν
12: είναι.
11: Έχεις πολλά, κοιτάς αυτά που χάνεις.
12: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι είναι, παιδί μου, υπέρασε.
11: Τώρα ξέρεις τι περνάνε οι πλούσιοι αυτή την εποχή.
12: Αχ, μη μου λένε. Και έχει την καρδιά μου, δεν θέλω.
11: Που δεν μπορούν να βγάλουν όσα βγάζανε.
12: Δεν μπορώ, μη μου το λες, δεν θέλω να ακούω.
11: Ξέρεις με τα στενά του ορμούς τι έχει γίνει.
12: Αχ, παραγίτσα μου, θα μπορούν να πάρουν ερεμιά. Και μπίρκιν θα πέσουνε σε κάτι πιο οικονομικό.
11: Ε, ναι, πάνε στα Louis Vuitton. Ξέρεις που η άλλη την πονάει η καρδιά της, που της άλλης της και μόνο η κυρία. Πώς λέγεται?
12: Ποια, παιδί,
11: δεν θυμάμαι και
12: καλά.
11: Τίποτα. Μόνο κάποιες συγκεκριμένες κυρίες μπορούν και παίρνουν τέτοιες τσάντες, και αυτές οι κακομοίρες κοιτάνε τις παλιές τις Ερμές και δεν μπορούν να ανανεώσουν το στόλο.
12: Κάνε πέρυσι ότι είναι τσιμόβας τώρα τα βιντεατζιές. Αγοράζουν όλοι οι μεταχειρισμένες γιατί
11: τι
12: έχουν...
11: λες, καλέ.
12: Καλέ, ναι.
11: Πού ξέρει το δαχτύλι της μέσα στην,
12: έχουνε...
11: στην Ερμές για το
12: έχουν
11: χυχώσει. Αυτό
12: παιδιά τα ιτζίρισα τέτοια πολυτελείς, γιατί αγοράζουν οι μεταχειρισμένες και γιατί θεωρούν.
11: Μα όχι
12: πιο...
11: αυτές οι κυρίες.
12: Ποιες, καλέ, δεν ξεπερδέψεις με τις
11: κυρίες. Αυτές οι κυρίες είναι που πουλάνε, αυτές που έχουν βαρεθεί. Δεν βάζουν το χοντρο δαχτύλα τους μέσα σε τσάντα που δεν ξέρει ποια ποταπή γραμματέας μπορεί να κάνει οικονομία για να πάρει αυτή την τσάντα που θα αγοράσει η μεγαλοκυρία, την τσάντα της γραμματικιάς.
12: Δεν κατάλαβα τίποτα από τι μου είπες, τώρα μπερδεύτηκα.
11: Παιδί μου,
12: ναι.
11: Αυτές οι κυρίες οι πελεούσιες,
12: ναι,
11: δεν αγοράζουν second hand.
12: Ναι, γιατί μπορεί το second hand να ήταν από μία...
11: Ακριβώς. Ναι. Από μία αδερφή νοσοκόμα.
12: Δεν μπορεί second hand, δεν μπορεί
11: και
12: πρώτο
11: hand. Και καλά να είναι αδερφή νοσοκόμα, μην είναι σκέτη αδερφή.
12: Και καλά
11: να είναι το fancy free
12: second hand. Το, δεν μπορούν να κάτσουν, να τα βγάλουν. Κάτσουν, να σχαϊδεύουν αυτές που έχουν ήδη.
11: Δεν τους φτάνει. Εν τω μεταξύ κάνουν καλυτεράδες. Αχ, οι φίλοι μου, η τάδε πήρε τη συλλεκτική Ερμές. Τζιοβάνι της Ερμές, μη μου το κάνεις αυτό, μη μου το κάνεις αυτό. Δώσε και σε μένα μία Ερμές. Δώσε μου, λαέ, μία Ερμές.
12: Δεν μπορούν να πούνε σε λίστες.
11: Έχουνε, παιδί μου, δεν... Ναι, αλλά μπαίνει η άλλη σφίνα και σου λέει, ποια είναι αυτή που μπήκε σφίνα και μου πήρε την τσάντα?
12: Μπαίνει σφίνα, πιο πλούσια από αυτή.
11: Και κατεβαίνει στην κοσμική Αθήνα και κρατάει την τσάντα, ενώ εμένα δείχνει ο κύριος, πώς το λένε, Πώς τους λένε αυτούς που έχουν την Ερμές? Καλά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα, ε.
12: Το κύριο Ερμές. Τι μας νοιάζει τώρα?
11: Ποιο κύριο Ερμές,
12: παιδί μου? Αυτό να είναι, ρε παιδί μου, τον Ποπινό, Τριντό, ποιος? Όχι, τριντό,
11: όχι, είναι δεν είναι. Ούτε Πινό, ούτε Διψό. Είναι ο Ντουράς.
12: Ο Ντουράς.
11: Κατάλαβες.
12: Ναι.
11: Σου λέει δεν μπορεί να μας κατουράς, κύριε Ντουράς. Εμένα που ο άντρας μου είναι μεγάλο business.
12: Ναι, αλλά για να έχει μπει η άλλη σφήνη είναι πιο business από τον άντρα της.
11: Ναι, αλλά
12: αυτό
11: σου λέει...
12: Αυτό που λέει οι γκόμενες που ήταν το ανεκδοτό, η δικιά μας είναι καλύτερη.
11: Ναι, αλλά σου λέει είμαι εγώ, κύριε Ντουράς, είμαι old money. Ενώ αυτή τι είναι...
12: Δεν μετράνε τα όρτια, δηλαδή μετράει πως έχει την μπάνκα.
11: Δεν είναι σωστά, γιατί είναι ένας ιστορικός οίκος, ο οίκος Ερμές. Δεν μπορεί να δίνει σημασία σε τέτοια από τα πράγματα.
12: Παιδιά, ωραίο, πώς τον εννοώ, Ντουμάς, Ντουράς, πώς τον είπανε, μας κατουράς. Την τσέπη του κοιτάζει. Δεν κοιτάζει αν οι άλλοι είναι old money, new money και τέτοια. Ναι. Ποιο έχει τα πεπέρα, τα
11: εμείς
12: δώσει.
11: Εμεί πάντω
12: πει...
11: είμαστε no money.
12: Μια χαρά, να σου
11: no
12: πω.
11: No money, no honey.
12: Μια χαρά είμαστε εμεί. Ούτε. Θα ξεκινούμουν εγώ τώρα να έχω άγχο. Να σου πω κάτι. Εγώ προτιμώ να έχω άγχο να πάω στο σούπερ μάρκετ.
11: Ναι, αλλά εσύ έχει άγχο τώρα στο τεμπού. Πω μέχρι να σου έρθει το πραγματάκι το φθηνό. Αν είναι η ίδια η εικόνα με αυτό που αγόρασε.
12: Δεν έχω τέτοια. Τόσο φθηνό που δεν σε νοιάζει και μα δεν είναι το ίδιο. Γελά. Φαντάσου όμω το άγχο να είναι να μπω εγώ στη λίστα.
11: Α, ναι, αλλά στη λίστα, αν μπει, περίμενε, το βλέπει το προϊόν.
12: Να το βλέπει. Άλλο λέω, να μπω στη λίστα.
11: Αν είσαι πολύ πλούσια,
12: άλλο πάω να
11: λες
12: πω,
11: και τι σχέδιο θέλει και τι χρώμα θέλει και τι τελείωμα.
12: Έχουν άγχο να μπουν στη λίστα για να είναι καλύτερα από τι άλλε. Δεν είπα ότι έχουν άγχο να φάνε το προϊόν καλό ή όχι.
11: Ναι.
12: Άσε μα, σε παρακαλώ τώρα.
11: Να σου πω κάτι, μου έκαναν τώρα ένα καπελάκι Ερμές.
12: Ναι, αχ, καλοκαίρινο. Θα καλά λεφτά.
11: Καλέ, άσε μας, μ' αρέσει. Είναι πορτοκαλί,
12: ναι.
11: Πετσετέ. Και θα το φοράω στη θάλασσα και θα το παίζω πλούσια.
12: Κλαίω.
11: Για όσους ξέρουν. Όσοι δεν ξέρουν δεν με αφορούν.
12: Δεν βγαίνει από εμείς. Αυτό είναι εύκολο να βγει από εμείς Τουρκία. Πρόκειται να μην σου πούνε ότι είναι.
11: Δεν είναι.
12: Όχι, όχι ότι είναι, να μην σου πούνε.
11: Είχε
12: πούν
11: χαρτί
12: ότι είναι.
11: Μέσα από τον Νίκο, μη μου βάζει το διάβολο μέσα.
12: Όχι, λέω ρε παιδί μου, μερικά πράγματα, προϊόντα είναι εύκολο να αντιγραφούν.
11: Ναι.
12: Ας πούμε τώρα ένα πετσετέ, αυτό το αντιγράφει. Εδώ αντιγράφουν κάτι άλλο που, είναι, που δεν είναι δερμάτινο.
11: Ναι,
12: δερμάτινο.
11: Αλλά δεν το δίνουν με το τέτοιο μέσα.
12: Όχι. Έχουν και τέτοια που σου... απλά γράφει made in Turkey και.
11: Α, ωραία. Τέτοια, τέτοια. Μεγάλη επιτυχία. Τέτοια και άλλα τέτοια και πιο τέτοια.
12: Αυτά.
11: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αναρωτιέται πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε πολύ. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσοι νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
7: σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Πάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή,
10: στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
13: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. 2000 FM.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
17: Λοιπόν, γίνονται πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες και είναι πάρα πολύ ωραίες όταν συνδυάζονται με την φιλανθρωπία. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Σιούφα, πρόεδρο κοινοφελούς Ιδρύματος Μοιράζομαι. Καλησπέρα σας!
18: Καλησπέρα!
19: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
17: Λοιπόν, να πούμε τι γίνεται σήμερα.
19: Μάλιστα. Σήμερα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση που θα γίνει στις 6.30 ώρα στο Grand Hyatt, όπου το κοινοφελές Ίδρυμα Μοιράζομαι μαζί με τον Διεθνή Φιλανθρωπικό Οργανισμό One World, One Family Mission

0: η υποστήριξη της επισητιστικής κρίσης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μας οι οποίοι δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε φαγητό. Το Ίδρυμα λοιπόν στηρίζει αυτό το σκοπό δίδοντας 10.000 μερίδες μηνιαίως, στις οποίες είναι φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και μέχρι σήμερα έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο μερίδες.
1: Ωραία. Ιδρύθηκε, πείτε μας λίγο περισσότερα πράγματα. Ιδρύθηκε πότε?
0: Ιδρύθηκε το 2018.
1: Ξεκίνησε, η ιδέα ήταν δική σας?
0: Και η ιδέα είναι δική μου και ξεκίνησε από μία λέξη. Γιατί αυτή η λέξη τα λέει όλα, το μοιράζομαι. Το όραμα μας είναι για μια κοινωνία που κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν μένει μόνος. Ξέρετε, για μένα το μοιράζομαι δεν σημαίνει ελεημοσύνη από ψηλά. Σημαίνει ευθύνη και αλληλεγγύη ανάμεσα σε ίσους. Επίσης, η ευημερία δεν μετριέται από όσα συγκεντρώνουμε, αλλά από όσα θέλουμε να μοιραστούμε.
1: Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, δεν ξέρω, εγώ όταν πηγαίνω σε ένα μαγαζί, σε μια ταβέρνα ή σε ένα εστιατόριο με φίλους και βλέπω ότι αφήνουμε φαγητά, πραγματικά στεναχωριέμαι. Δηλαδή αισθάνομαι την ανάγκη να τα πάρω doggy bag, γιατί λέω δεν μπορεί να πεινάει τόσος κόσμος και να αφήνουμε εμείς να εγκαταλείπουμε φαγητά έτσι.
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό που αισθάνεσαι. Είναι πολύ ωραίο. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να εμπνεύσουμε και άλλους να έρθουν να γευτούν αυτή τη χαρά της προσφοράς. Γιατί ξέρετε, αυτός που βοηθιέται περισσότερο είναι αυτός που δίνει παρά αυτός που λαμβάνει.
1: Κύριε Σούφα, πώς εντοπίζετε τον κόσμο, τις οικογένειες που έχουν ανάγκη? Το δίνετε σε πρόσωπα ή σε οικογένειες και έρχονται σε εσάς ή τα πηγαίνετε εσείς?
0: Τα πηγαίνουμε εμείς, υποστηρίζουμε.
1: Άρα έχετε δίκτυο.
0: Βέβαια, υποστηρίζουμε διάφορες δομές, ιδρύματα, δεκάδες ιδρύματα και προσφέρουμε φρεσκομαγειρεμένο φαγητό αλλά και ούτες με τις προμήθειες μηνός για οικογένειες που δυσκολεύονται. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο οι άνθρωποι αυτοί που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο φαγητό. Έχουν και ένα άλλο θέμα που δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Σας χάνουμε. Το θέμα της αξιοπρέπειας που δεν θέλουν, ντρέπονται να έρχονται να ζητάνε.
0: Εμείς πρέπει με σεβασμό αυτό να το αντιμετωπίσουμε για να μην νιώθουν άσχημα. Ξέρετε, πολλές φορές που πηγαίνουμε κούτες στα σπίτια, μας πιάνουν τα χέρια οι γονείς, τα παιδιά και νιώθουμε έτσι το βλέμμα σε αυτή την ευγνωμοσύνη που πρέπει όμως με σεβασμό να την αντιμετωπίσουμε γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο.
2: Να ρωτήσουμε κάτι με τα χρόνια. Είναι περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ανάγκη, δηλαδή έχουν πολλαπλασιαστεί?
0: Βεβαίως. Μετά την κρίση και τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την αύξηση του κόστους ζωής, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Το βλέπουμε δηλαδή σε όλες τις δομές που υποστηρίζουμε. Ξέρετε, η δημόσια συνεισφορά και οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο. Αν η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν βοηθήσει, δεν συνδράμει, το πρόβλημα γίνεται χειρότερο.
1: Μάλιστα. Πού έχετε τα γραφεία σας? Πού ετοιμάζετε το φαγητό?
0: Η βάση του Ιδρύματος, που είναι μια διαδοτημένη κουζίνα, είναι Αλεξάνδρου Ασημακοπούλου 14, Κονδύλι, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Μάλιστα.
2: Θα μας πείτε και λίγα περισσότερα για τον καλεσμένο στο Σατγκούρου, γιατί μπορεί να μην τον ξέρει ο κόσμος.
0: Βεβαίως. Διεθνής προσωπικότητα της Παγκόσμιας Φιλανθρωπίας.
2: Ινδός είναι, σωστά.
0: Είναι Ινδός. Mm-hmm. Αλλά έχει ένα κοινοφελές έργο σε όλο τον πλανήτη. Κάθε μέρα λαμβάνουν πρωινό 10 εκατομμύρια παιδιά, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτής της τεράστιας και οργανωμένης και βιώσιμης φιλανθρωπίας. Και το μήνυμά του είναι ότι η προσφορά είναι τρόπος ζωής. Οπότε και εμείς με τα ιδανικά τα δικά μας της αρχαίας ελληνικής παιδείας ταιριάζουν απόλυτα με τη φιλοξενία και την αλληλεγγύη. Γι' αυτό λοιπόν τον φέρνουμε εδώ, για να προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε, να δει ο κόσμος τι σημαίνει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο σε κλίμακα.
1: Βοηθάει δεν ξέρω πόσα νοσοκομεία και πόσα ορφανοτροφία, και δηλαδή ο αριθμός είναι ασύλληπτος.
2: Και σε πολλές χώρες, έτσι δεν είναι, όχι μόνο στην Ινδία.
0: 40 χώρες και επίσης τα νοσοκομεία τους δεν έχουν ταμεία. Mm-hmm. Είναι όλα δωρεάν.
1: Τα οποία νοσοκομεία υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου.
0: Βέβαια, υπάρχουν, είναι στην Ινδία, 10 νοσοκομεία στην Ινδία, στη Σρι Λάνκα, Νιγηρία και σιγά σιγά επεκτείνονται.
1: Κύριε Σούφα, έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει συνέστηση Δηλαδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πάρα πολλοί κόσμος πια βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.

0: κατάσταση, σας βοηθάνε, συμμετέχει στην προσπάθεια του «Μοιράζομαι ο απλός πολίτης»?
1: Βεβαίως. Ξέρετε, το πιο δύσκολο, το πιο αδιαπραγματευτό πράγμα ενός ανθρώπου είναι ο χρόνος. Είναι πολύ εύκολο να δώσεις ένα ευρώ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δώσεις μερικά λεπτά του χρόνου σου. Και όταν οι άνθρωποι έρχονται και γεύονται αυτή την προσφορά, δηλαδή έρχονται και βοηθάνε, έχουμε πολλές περιπτώσεις που άνθρωποι λένε «Ένιωσα καλύτερα, ήρθα και δεν ξέρω, φεύγω».
2: Το εισπράττεις το πολλαπλάσιο. Απλά πέρα από το χρόνο, νομίζω ότι είναι και θέμα να νιώσουν και οι πολίτες εμπιστοσύνη, ότι, γιατί έχουμε κατά καιρούς ζήσει πολλά κρούσματα αρνητικά, ότι αυτό που προσφέρουν πιάνει τόπο, έτσι δεν είναι?
1: Και το βλέπουν, γιατί οι κύριοι έρχονται και στο μοίρασμα.
2: Ακριβώς.
1: Μοιράζομαι είναι κοινοφελές ίδρυμα με προεδρικό διάταγμα. Υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε και αυτό δίνει μια έτσι, ένα μανδύα αξιοπιστίας, ένα μεγαλύτερο μανδύα αξιοπιστίας.
0: Πώς μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή με το «Μοιράζομαι», είτε ως εθελοντική εργασία, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό θέλετε.
1: Αυτό κύριο θέλουμε.
0: Εντάξει, είτε ως μια εταιρεία μπορεί να προσφέρει και κάποια τρόφιμα που μπορεί να διοχετευθούν στον κόσμο σας.
1: Βεβαίως, μπορεί να μπει στο site μοιράζομαι.org και να δει τις δράσεις, να δει ο καθένας τι τον ενδιαφέρει και πώς θέλει να βοηθήσει. Και παρακαλούμε θερμά, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας καλέσει, μπορεί να έρθει. Το μαγείρεμα γίνεται Παρασκευή και Σάββατο.
0: Εθελοντές μαγειρεύουν.
1: Και εθελοντές, αλλά και επαγγελματίες που συγχρονίζουν και οργανώνουν την κουζίνα.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που σας έχει αποτυπωθεί στη μνήμη, κάτι ιδιαίτερο?
1: Βεβαίως, ευχαριστώ που το ρωτάτε. Το 2015, όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση με τους πρόσφυγες, ήταν μια μητέρα με δύο παιδιά, η οποία βγήκε μόλις από το καράβι. Τότε βοηθούσαμε, μαγειρεύαμε στον Πειραιά κάτω με φορητές, φιάλες και με μπουκάλια. Και έτσι όπως με κοίταξε στα μάτια με αυτή την αγωνία, αυτό έχει χαρακτήσει την ψυχή μου. Ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δύο μωρά και έρχεται σε έναν άγνωστο τόπο και δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά της, αυτό ήταν για μένα το πιο καθοριστικό σημείο σε όλο αυτό το ταξίδι.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Ποιο ήταν το κομβικό σημείο στη ζωή σας που είπατε «Ιδρύω το μοιράζομαι»? Το κάνατε γιατί κάτι αντιληφθήκατε, το κάνατε γιατί κάτι μέσα σας έλεγε ότι πρέπει να απαντήσει, ας πούμε, σε αυτά τα βήματα? Τι σας ευαισθητοποίησε τόσο πολύ?
1: Εγώ μεγάλωσα τις αρχές και τις αξίες μου. Ο πατέρας μου, ο Δημήτρης Σκιούφας, ο οποίος είχε αποβιώσει, ήταν πολιτικός και αφιέρωσε τη ζωή
0: του. Να πούμε ότι είσαστε ο γιος του πρώην Υπουργού.
1: Πρώην Πρόεδρου της Βουλής, ναι, του πρώην Υπουργού, ο οποίος μας γαλούχησε με αυτές τις αξίες και αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτεία, στην πολιτική. Από αυτόν, αυτός μας εμφύσισε αυτές τις αξίες και τις αρχές. Και ξέρετε, όταν ο καθένας, κάθε άνθρωπος έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και αυτά που έχει διδαχθεί είναι η ώρα να τα εκπληρώσει. Και αυτό είναι και το «Μοιράζομαι», είναι η αγάπη στην πράξη.
3: 2000 FM.
4: Ζήκω!
5: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
4: Εδώ.
5: Μάλιστα, διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις, να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
5: Και γιατί δεν πας εσύ?
4: Εγώ είμαι αφεντικό.
5: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά? Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Ζήκω!
5: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική, με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222, στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
4: Θέλεις.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
5: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.

0: λίγο του Νικόλα Νιάρχου ή Μαλούντα Λα Πίκολα. Αυτό το όνομα τρελαίνω.
1: Μαλούντα Λα Πίκολα. Μαλούντα Λα Πίκολα. Μαλούντα Λα Πίκολα.
0: Φούσκωσε. Είναι έγκυος. Ανέβασε φωτογραφίες με φουσκωμένη τη κοιλιά.
1: Α, ωραία.
0: Φτιάχνει το Μαλούντα Λα Πικολάκι.
1: Ωραία. Σωστή. Μ' αρέσει ο... Είναι κουλτουρέξ.
0: Ποιος?
1: Ο Νιάρχος αυτός.
0: Αυτή είναι εικαστικός.
1: Ναι.
0: Η Πικολίνο.
1: Η Πικολίνο είναι καλλιτέχνης.
0: Α.
1: Ποιητή τέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Νικόλας είναι δημοσιογράφος. Είναι γιος της, της Μουρλέγκος.
0: Ποιες από όλες, γιατί είναι πολλές κοσμικοί τέτοια.
1: Της Γκίνες.
0: Α, ναι.
1: Της Δάφνης Γκίνες.
0: Ναι,
1: η μαμά με τον κότσο και τα αυτά και λοιπά. Την αγαπάνε τα παιδιά της πάρα πολύ.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι καλή γυναίκα, ναι, απλά είναι μουρλή. Δείχνει μουρλή, δεν ξέρουμε αν είναι κιόλας.
1: Λίγο έχει... Εν τω μεταξύ όταν παντρεύτηκε τον Νιάρχο δεν ήταν έτσι, μετά το εξέλιξε μετά, το ναι. πράγμα.
0: Φόραγε κάτι ρούχα, κάτι παπούτσια θυμάμαι περίεργα.
1: Κάτι παπούτσια που να ήταν, ήταν σαν...
0: Σαν να τραγω... τραγωπόδαρα.
1: Ναι, ναι, σαν τραγού αυτό. Ήτανε όμως Αλεξάνδερ Μακουή. Αλεξάνδερ Μακουή ήταν, ναι.
0: ήταν
1: κολλητή φίλη του Αλεξάνδερ Μακουή.
0: Παιδιά το περπάταγες αυτό το πράγμα. Ήτανε σαν τραγωπόδαρο κυριολεκτικά.
1: Πάρα πολύ αδύνατη, ναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ αδύνατη, πολύ ακεντρική, με έναν Γάλλο φιλόσοφο ζευγάρι. Που στην πολυκατοικία της κάνανε συνέχεια παρατηρήσεις γιατί έπαιζε μουσική. Την έχει δει τραγουδίστρια τώρα.
0: Πώς
1: εδώ και χρόνια
0: μεγάλη
1: δηλαδή.
0: Μεγάλη πρέπει να είναι τώρα η γυναίκα αυτή.
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: δεν είναι.
0: Μόνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Τόσο 60... μικρή έκανε τα παιδιά της.
1: Ναι, πολύ μικρή. Πολύ μικρή και αγνώριστη όταν παντρεύτηκε. Καμία σχέση με το σημερινό. Ήταν παντρεμένη με τον Σπύρο Νιάρχο. Με τον αδερφό δηλαδή του Φίλιππου Νιάρχου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο David Beckham ανέβασε ένα βίντεο που, που μαγειρεύει φασολάκια, καθαρίζει φασολάκια και έδειξε ένα φασόλι στην Victoria Beckham, το οποίο ήταν μεγάλο και το απάντησε το μέγεθος μετράει αγάπη μου.
1: Σπατού.
0: Σε βίντεο αυτό τώρα,
1: Παρτώ.
0: Έτσι, ναι.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, λίγο το έχουμε ξεφύγει όλοι.
0: Και το είπες αγαπώ και όχι μόνο για το τεράστιο φασολάκι σου.
1: Α, όλη αυτή η στιχομηθεία είναι, τι
0: σε βίντεο,
1: είναι?
0: Σε βίντεο.
1: TikTok, Instagram, τι είναι?
0: Νομίζω TikTok.
1: Ναι. Γεροντάματα, εγώ νομίζω. Δεν βγαίνεις να λες, παιδιά, τα ενίκο ενδύμου, αν είναι το φασολάκι του μικρό,
0: μα
1: μεγάλο ή μεσαίο.
0: Τώρα, παιδιά, είναι δυνατό.
1: Τώρα, όταν ο άλλος είναι μύθος, ασχοληθείς με το φασόλι του.
0: Και να ασχοληθείς, παιδί μου, γυναίκα του είσαι. Θα κάτσεις τώρα να ασχοληθείς δημόσια με το.
1: Εκτός αν το κάνανε και το... καλά πλάκα.
0: Πλάκα το κάνανε, τι το σοβαρά το κάνανε. Τσουτσουριάσαμε και εμείς τώρα. Μπορεί να έχει μεγάλο φασολάκι ο τέτοιος. Ναι. Σε παρακαλώ πια.
1: Ήταν πάντως σαν ποδοσφαιριστής πριν τον δούμε από κοντά. Φαινόταν και... αυτό, αντρουά, αυτά με τα τατού, μιλάμε ωραίος.
0: Καταρχήν ήταν fashion icon.
1: Ναι.
0: Ντυνόταν καταπληκτικά, ήταν πολύ ωραίο παλικάρι.
1: Λίγο, να σου πω.
0: Πολύ ωραίο αγόρι ήταν.
1: Τώρα ντύνεται τόσο ωραία.
0: Τώρα φοράει κάτι τραγιάσκες, τώρα έχει. Εντάξει, έχει
1: σαν μπαρμπάς.
0: Δεν την είναι σαν μπάρμπας, αλλά εντάξει, την είναι μια χαρά πάντως. Φοράει κάτι ζακετούλες περίεργες.
1: Ναι, και τώρα δεν είναι τόσο. Παλιά ήταν πιο icon.
0: Ήταν πολύ όμορφο ο αγόρι πάντως.
1: Και τώρα ωραίος δεν είναι.
0: Ωραίος ήταν, ήταν πολύ, πολύ εντυπωσιακός.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι ότι όπως κούρευε τα μαλλιά, ό,τι κούρεμα έκανε στο γήπεδο, φέρνε τάσεις δηλαδή. Μετά γινόταν τη μόδα και ήθελαν όλοι να κουρευούσαν τον David Beckham. Πήγαιναν να λέει στα κομμωτήρια και με δείχναν τις φωτογραφίες του Beckham.
1: Ναι.
0: Που είχε κάνει ένα ξακαπελάκι την πρώτη χρονιά, μετά τα είχε ξυρίσει, μετά είχε κάνει κοτσιδάκια, δηλαδή ό,τι έκανε.
1: Κοτσιδάκια.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι και αυτό.
1: Είχε κάνει κοτσιδάκια.
0: Κοτσιδάκια εννοώ τύπου ράστα, δεν εννοώ κοτσιδάκια τέτοια. Ήταν fashion icon, γι' αυτό και είχε και πάρα πολλές. Νομίζω ότι
1: και καλός παίκτης, έτσι.
0: Εξαιρετικός. Δεν ήταν
1: εξαιρετικός. Εθνική Αγγλίας.
0: Εξαιρετικός.
1: Ναι. Θα μας πεις κάτι για τη Vodafone.
0: Άντε να σας πω κάτι, να μην σας πω.
1: Για να δω το Ελενάκι στην τοποθέτηση προϊόντος, τι θα πει.
0: Μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, ας πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή χάρη στις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business ή μπορείς να περάσεις από ένα κατάστημα της Vodafone.

0: τα κόλπα. Τρέλα με τους όλους, μην τρελαθείς. Όπως έχεις φύγει, θέλω να βρεις. Τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς. Με τα όνειρά σου για όπλα.
1: Τι σειρά!
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, ο Παϊτέρης κάλεσε. Έχουμε πει ότι όταν είχαν πει στον Πέτρο Κουρσουλό και τον αποκάλεσε γύφτο η Λατινοπούλου και έγινε χαμός.
15: Ευγενικό κορίτσι.
14: Και τι έγινε, πήρες κανένα χαλί, τη είπε και μες με το πλήρωσες. Λοιπόν, ο Παϊτέρης κάλεσε τη Λατινοπούλου τώρα, λένε, έτσι, για καφέ και είπε ότι αν ζητήσει συγγνώμη θα την ψηφίσουν 700.000 Ρωμά.
15: Είναι πολύ Ρωμά.
14: Ναι. Και γράφει ένας για 700.000 ψήφους η Λατινοπούλου από Αλβανοϊταρίδα, τη βλέπω να βρίσκει γύφτους προγόνους. Αυτά. Εντάξει, ήταν και αυτό τώρα. περίεργη. Περίεργο τηλεοπτικά.
15: Ναι.
14: Κύριε Τονοπούλου, ήταν τέλος πάντων, δεν έβαζε γλώσσα μέσα.
15: Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες οι αδερφές Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ με τον αραβόνα της μαμάς τους, βρε!
14: Ποιος?
15: Γαμπρούλη στο σπίτι! Λοιπόν, με τον Bill Gates, παιδιά, τι έγινε? Ο Κρίσος αποκάλυψε, λέει, στο Κογκρέσο τις εξωγησικές σχέσεις του με Ρωσίδες. Καλά χαρά η γυναίκα του και οι εκβιασμοί που είχε από τον Epstein. Παιδιά, τι πράγματα
14: δεν έχουν
15: είναι
14: χωρίσει αυτοί, μην μπερδεύουμε
15: ναι,
14: με άλλους.
15: Ναι, έχουν χωρίσει, αλλά φαντάζω τώρα την αλέσω ότι όταν ήμουν παντρεμένη έτρωγα κέρατο.
14: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρε. Από τα σύννεφα έπεσε κι αυτή.
15: Εντάξει.
14: Παντρεύονται τώρα με τους πιο πλούσιους άντρες του κόσμου, οι οποίοι λείπουν.
15: Καλά, αυτός ήταν σαν βάτραχος.
14: Δεν έχει
15: σημασία. Κάνει και τον κομενιάρη.
14: Μα, γιατί νομίζεις δηλαδή τώρα ότι όλοι. Παιδιά, έβλεπα κάτι βίντεο που είναι από το Μοντεκάρλο.
15: Ναι.
14: Και, που τώρα που είπες βάτραχος και έδειχνε. Πει κάμερα. Πλούσιους με
15: γυναίκες,
14: με γυναίκες που κυκλοφορούν. Λοιπόν, ήταν ένας, δηλαδή μπροστά του ο πες το να,
15: ο Bill Gates.
14: Μιλάμε για καλονό. Ήταν ένας που ήταν, όταν λέμε, πρέπει να ήταν, να είχε ψιλοενανισμό, κακάσιμος, και δίπλα του είχε μία που τη έφτανε στο γοφό. Η οποία ήταν εντυμένη, της άνοιξε την πόρτα, μπήκε στο τέτοιο. Μετά ήταν ένας άλλος που ήταν 150 χρονών, ζούσε, πεζούσε. Και αυτή πρέπει να ήταν βία 30. Και μπαίνανε στα αυτοκίνητα, έδιναν τα μπουρμπουάρ στους παρκαδόρους και φεύγανε. Και ήταν κάτι ζευγάρια που έκανε τόσο μπαμ. Αυτό είναι τώρα ο Bill Gates. Ψυχά. Κουκλάκι του γραφιστό προς αυτά που ήταν τα ματάκια μου.
15: Να. Το έχω δει και εγώ αυτό το βίντεο.
14: Ναι.
15: Που το τους κάνουν ξεφτυλίθρα.
14: Ναι, που κι αυτές είναι κάτι καμήλες άσχημες απλά.
15: Καμήλες άσχημες.
14: Καμήλες άσχημες συγκεκριμένες. Απλά σε σχέση με αυτούς ήταν, μιλάμε, θεάρες.
15: Ναι, και σεξουλιάρες.
14: Όχι,
15: είναι
14: όλες,
15: με
14: ήταν...
15: μήνυ και με τέτοια.
14: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Και ήταν αστείο.
15: Business woman, τις λένε.
14: Ναι, ναι, ναι. Ήταν αστείο.
15: Αυτά τα κορίτσια που κάνουν αυτά, εγώ όταν είχα πάει η παιδιά στο Ντουμπάι, business woman από εδώ, business woman, δεν καταλάβαινα. Λέω τόσες επιγυναίκες επιχειρηματίες, μπράβο τους. Και μετά μου είπαν ότι το business woman είναι υποκοριστικό. Κατάλαβες,
14: ναι,
15: δηλαδή.
14: Ναι, ναι, ναι. Είναι συνθηματικό μάλλον.
15: Ακριβώς. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Αβάντι ακροατάκια μας, για να στείλετε ένα μηνύματάκι στα κακακορίτσια. Θα είμαστε για 10 λεπτάκια ακόμη. Έξω καίγεται το πελεκούδι τέτοια ώρα. Έχει βράσει άσφαλτος.
14: Εντάξει, τώρα καλά είναι. Εγώ θα πάω στο αμάξι.
15: Ναι. Μπαίνεις και νομίζεις ότι κάνεις.
14: Πες καλέ για το βίντεο της Βύση. Το καινούριο.
15: Ναι, την έχει δει. Το έχει κάνει με το team της Μαντόνα, παρακαλώ.
14: Να, κατάλαβα.
15: Ναι.
14: Έχουμε να δούμε.
15: Φοράει κορσέα.
14: Ναι.
15: Ένα κορσέ.
14: Ζαρτιέρα.
15: Ζαρτιέρα πάνω στον κορσέ. Και έχει πάρει ένα.
14: Αυτό
15: έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
14: Αυτό,
15: πάρα πολύ.
14: Αυτό τι βίντεο είναι και καλά, πρόμο για το.
15: Πρόμο, ναι, λέει και coming soon, δεύτερη μέρα κλπ.
14: Και κρατάει και ένα. Σηκώνει τα χέρια της ένα μαντήλι.
15: Μιλάμε μεγάλες παραγωγές, όχι.
14: Καλέ τώρα, τι νομίζεις.
15: Ναι.
14: Άμα υπάρχει χρήμα, χαμός γίνεται.
15: Ναι.
14: Εγώ σου είπαμε χθες ότι.
15: Έκλεισε ένα
14: στούντιο. Νίκιασε κάτι στούντιο 25.000.
15: Λοιπόν, έμαθα ότι όλοι οι τραγουδιστές, οι περισσότεροι δηλαδή, τα πρώτα ονόματα, άμα τους καλέσει να σου κάνουν μια πριβέ συναυλία, να τραγουδήσουν. Ρε παιδί μου, σε ένα γάμο, σε ένα βαφτίσιο,
14: ναι,
15: σε ένα αυτό. Παίρνουν 50.000.
14: Ναι.
15: Η Βύση αυτή τη στιγμή πόσα παίρνει?
14: 150.
15: 120-130.
14: Ναι, ναι, γιατί είναι.
15: Ναι.
14: Έχετε με την κουστοδία μαζί. Να το πω έτσι.
15: Εννοείς με τους μακιγέρ, τους κομμωτές και αυτά, ναι.
14: Αυτό εννοώ. Αυτό
15: ναι,
14: εννοώ.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, χαμός γίνεται, ετοιμάζονται, λέει, να πάνε όλοι στο γάμο οικονομάκου Τσιεριαλά. Στην
15: αύριο.
14: Πάρο.
15: Αύριο. Έχει γίνει ο γάμος, το γλέντι είναι.
14: Ναι, ναι. Ήδη λέει είναι οι πρώτες αφήξεις. Όλοι μα η Ντανούρα θα είναι εκεί.
15: Έλα τώρα, μην μιλάς έτσι.
14: Εγώ να μην μιλάω έτσι. Λέω κάτι που δεν ισχύει. Είναι, λέει, έχουν φορτώσει καράβια. Καραβιές πάνε.
15: Σαν τους μετανάστες θα βγαίνουν, σαν τα τσαμπιά.
14: Σαν τα τσαμπιά βγαίνουν, ναι.
15: Ναι. Μετά έχουμε αυτοκίνητο. Ξεκινάει το Ράλι Ακρόπολη σήμερα.
1: 6 ώρα σίγουρα έχει.
15: 6 ώρα. Ζιν, ζιν, ζιν, ζιν, ζιν. Μ' αρέσει το Ράλι Ακρόπολη, έχει ωραίους άντρες. Έτσι είναι τεστοστερόνη.
14: Ωραίο,
15: δηλαδή,
14: ναι.
15: Δεν θα φανταζόμουν ένα γκέι να οδηγεί αυτοκίνητο έτσι.
14: Αμάγορα και σήμερα τους γκέι δεν φαντάζεσαι. Και γκέι και ποδόσφαιρο παίζουν και βόλεϊ παίζουν.
15: Τώρα
14: και
15: σε
14: πάντα.
15: Ποδόσφαιρο να ξύνουν τα παυτά τους. Δηλαδή έχει πιο άντρικες συνήθειες.
14: Άλλο αυτό, αλλά οι γκέι παίζουν σε όλα τα αθλήματα.
15: Ναι, παίζουν, ρε παιδί μου.
14: Και είναι
15: τώρα...
14: πολύ καλή. Ναι. Δηλαδή αυτό το τιμόνο είναι αντρικά, δεν έχει πάει, φύγει αυτό.
15: Ναι. Πού να λοιπόν πατάς τον γκάζ με το τακούνι, δεν κάθεται καλά.
14: Έλα μωρή και εσύ τώρα. Λοιπόν, περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ή χάκερ, κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr. Κάθετος business.
15: Πολύ ωραία τα είπες.
14: Δεν τα πάω.
15: Γάργαρα.
14: Και εγώ νομίζω ότι καλά, καλά ήτανε.
15: Αυτό ήτανε. Καλά κοριτσιά. Τέλος. Ραντεβού αύριο Παρασκευή. Γιούπι. 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστό.
14: Θα βάλουμε απουσίες.
15: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 25 Ιουνίου. Απέχουμε σχεδόν 2 ώρες πριν την εκκίνηση της υπηρετικής διαδρομής στην ECO Super Special Stage του 70ου Ράλι Ακρόπολη στην ιστορία αυτού του αγώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μαζί, ζωντανά, εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, σε μια 3ωρη εκπομπή που, πιστέψτε με, θα τα έχει όλα. Αρχικά θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό ό,τι πρόκειται να συμβεί στο Ελληνικό Sports Park που φιλοξενεί την υπηρετική διαδρομή, εκκίνηση πρώτου οχήματος εκεί στις 7 και 5 πρώτα λεπτά. Στα 60 λεπτά που θα προηγηθούν, από τις 6 έως τις 7 δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μαζί αποκλειστικές συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε ήδη προγραμματίσει, να δούμε το περίγραμμα του φετινού αγώνα, να μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά πώς έχει σχεδιαστεί τη φετινή χρονιά, αλλά όλα αυτά μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε ερώτηση ακροατών σχετικά με τη νέα Mercedes VLE, την οποία είχα την ευκαιρία να οδηγήσω την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία. Ένα αυτοκίνητο που απολύτως δικαιολογημένα έχει τον τίτλο της Grand Limousine, μια εντελώς διαφορετική κατηγορία. Φανταστείτε μια S-Class σε μορφή οχήματος ενός όγκου, αυτά που συνηθίζουμε να λέμε πολυχρηστικά, αλλά καμία σχέση εδώ. Ένα αυτοκίνητο EVLE που αποτελεί πλέον την επιτομή της πρακτικότητας και της άνεσης, καθώς η διάταξη των καθισμάτων της προσφέρει μια πρωτόγνωρη δυνατότητα προσαρμογής ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή προτίμηση και ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι ο θάλαμος επιβατών αλλάζει μορφή, διαθέτοντας από 5 έως 8 θέσεις σε διαφορετικούς συνδυασμούς, με επιλογές ανάμεσα σε 3 νέους τύπους ανεξάρτητων πίσω καθισμάτων, είναι τα comfort seats με χειροκίνητη λειτουργία, τα premium comfort seats με ηλεκτρική λειτουργία και τα grand comfort seats, εκεί όπου υπάρχουν όλα όσα γνωρίζουμε στα φυσιολογικά εντός εισαγωγικών καθίσματα αυτοκινήτου, αλλά εδώ αυτά τα καθίσματα διαθέτουν και προσκέφαλο μαξιλάρι, επιφάνεια σύρματης φόρτισης, στήριξη μέσης με λειτουργία μασάζ και υποστήριξη των γαμπών με ηλεκτρικά εκτινόμενη επιφάνεια στο κάτω μέρος κάθε καθίσματος, ένα υποπόδιο δηλαδή. Γι' αυτό μιλώ για την επιτομή της πρακτικότητας και της άνεσης στην αυτοκίνηση 140 χρόνια μετά τη δημιουργία του πρώτου οχήματος από τη Mercedes, 140 χρόνια μετά δηλαδή τη δημιουργία του πρώτου οχήματος στον κόσμο. Περισσότερα ασφαλώς μπορείτε να διαβάσετε στο www.motorland.gr, στο οποίο θα δείτε και αναλυτικά όλες τις πληροφορίες, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, σήμερα, το shakedown και μετά, στο ECO Rally Ακρόπολης 2026. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα τα ξαναπούμε σε περίπου μία ώρα. Στο μεταξύ, έρχονται ο κύριος Κουσμίδης.
3: 2000 FM.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Στο Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
10: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
16: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
15: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Sabuan 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Φάμε σήμερα.
20: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
19: Δηλαδή.
20: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
19: Τι έχει το μενού.
20: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
19: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
20: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
20: Έτοιμο.
19: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
20: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
19: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
20: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
21: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Πάμε.
21: Θα πάμε στα γνωστά.
22: Θα πάμε στο δικό μας.
21: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
22: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
21: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
22: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
21: Εκεί θα πάμε.
22: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
21: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
22: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
21: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
25: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
24: Έχω
25: μετά θα πάνε όλα.
24: Εξτασιαστεί.
0: είσαι πανέτοιμη.
24: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
24: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
24: Τι λέει ρε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 22730-27537.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Έχω εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
16: Έχω εκστασιαστεί.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε,
17: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
24: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
0: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
24: Τι θα φάμε σήμερα?
25: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
24: Δηλαδή?
25: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
24: Τι έχει το μενού?
25: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
24: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
25: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
24: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
25: Έτοιμο.
24: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
25: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
24: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
25: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
26: Στέφανε.
27: Ναι.
26: Πάω σούπερ μάρκετ.
27: Στο τάδε.
26: Όχι.
27: Στο άλλο τάδε.
26: Μπα, όχι.
27: Πού θα πας?
26: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
27: VKD Market, λοιπόν.
26: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
27: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
28: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
29: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροάτων συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα, καθημερινά 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Θα μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και βέβαια Live24 που μας ακούει. Βενεζουέλα, μετά τον διπλό σεισμό, 32 οι νεκροί, 700 τραυματίες. Είναι ο πρώτος βέβαια απολογισμός. Οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες νεκρούς. Είναι εντάξει. Και εμείς είμαστε και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε ένα 7,2, 7 ρίχτερ, υπήρχαν πάντα έτσι αυτές. Είναι το, και σαφέστατα, Δημήτρη, και είναι πολύ μεγάλη ένταση. Εδώ λοιπόν είχαμε δονήσεις τις πρωινές ώρες σήμερα 7,2 και 7,5. Με διαφορά, Ρίχτερ, με διαφορά 39 δευτερολέπτων. Φανταστείτε λοιπόν, ουσιαστικά ούτε μέσα σε ένα λεπτό δύο τόσο ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Η κατάσταση είναι φιαλτική, άνθρωποι και ζώα βρίσκονται σε χαλάσματα, υποδομές έχουν ισοπεδωθεί, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για χιλιάδες νεκρούς. Υπολογίζεται ότι υπάρχει πιθανότητα 44% θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000 θανάτους μετά το δεύτερο σεισμό. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία υπάρχουν 32 νεκροί, όπως είπαμε, και 700 τραυματίες. Ο απολογισμός δεν περιλαμβάνει ακόμη τα θύματα στη Λαγκουάιρα, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο. Ο κύριος Λέκας, μιλώντας στο ΙΝ, ανέφερε, ο πρόεδρος του ΟΕΑΣΠ, είναι ένα σεισμός ιστορικός για την περιοχή. Μια περιοχή υψηλής σεισμικότητας, στην οποία υπάρχει ένα εκτεταμένο ρήγμα, το οποίο έχει κατεύθυνση βορειοανατολικά-νοτιοδυτικά. Πρόκειται για ακραίο καιρικό σεισμικό γεγονός. Συγγνώμη. Ο τελευταίος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή ήταν το 1967, μεγέθους 6,2 ρίχτερ, όπου τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 240 άνθρωποι. Τώρα είμαστε πάνω από ένα βαθμό της κλίμακας ρίχτερ. Δυστυχώς χτύπησε έντονα το Καράκας, μια εξαιρετικά κατοικημένη περιοχή της Βενεζουέλας. Είναι πραγματικά τραγικό και τόσες χιλιάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, αμέτρητος αριθμός, ακόμη είναι όπως το είχαμε ζήσει εμείς εδώ, με υποδομές βέβαια που αντέχουν, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει άλλο πλαίσιο για την οικοδόμηση, είναι ο αντισεισμικός κανονισμός, ειδικά μετά το 80. Οπότε είδαμε ότι οι καταστροφές που υπήρξαν ήταν κυρίως σε σπίτια πολύ παλιά. Τα καινούργια σπίτια δεν είχαν πρόβλημα. Και τις πρώτες ώρες δεν είχαμε ενημέρωση. Πέρασαν 2 ώρες για να έχουμε την ενημέρωση για το τραγικό χαμό των 2 παιδιών, του Άρη και της Κλέρης. Πάμε να δούμε, όπως αναφέρει το NCR, το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Δεν έφτασε, λέει, στην κοινωνία η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς. Από το «Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα», στο «Οι Έλληνες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις καλοκαιρινές διακοπές, ακόμη και μετά την οικονομική ανάκαμψη», το «Άλμα προς τα εμπρός» που επικαλείται συχνά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναφερόμενη στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, στην πραγματικότητα ένα βήμα προς τα πίσω, καθώς οι μισθωτοί και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν καρπώνονται τα ωφέλη της ανάπτυξης που επικαλείται το Μαξίμου εξαιτίας του δυσβάσταχτου κόστου ζωής. Το εκτενές ρεπορτάζ του Bloomberg για τη χώρα μας εστιάζει τη μεσαία τάξη και τις διακοπές στα νησιά. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να καλυφθεί οικονομικά για πολλούς, παρουσιάζοντας τη σκληρή πραγματικότητα των αριθμών. Η Ελλάδα ξεχωρίζει για το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας για τα νοικοκυριά. Αναπτύσσεται ταχύτερα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο προϋπολογισμός της είναι πλεονασματικός και μέχρι το 2027 αναμένεται να είναι πλέον η πιο χρεωμένη
χώρα της Ευρώπης, γράφει το Bloomberg. Την ίδια στιγμή όμως ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός είναι λιγότερος από το μισό του μέσου μισθού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέρνοντας την Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ για την αγοραστική δύναμη. Με το άρωμα εκλογών να γίνεται εντονότερο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναγάγει το θέμα της αντιμετώπισης ακρίβειας σε προτεραιότητα. Έχει ήδη εφαρμόσει ένα πακέτο μέτρων, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι έπιασε τόπο και το άρθρο καλύπτει και όλες τις νέες εξελίξεις, δηλαδή κάνοντας αναφορά στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει που έχει εγγενιαστεί και έχει παρουσιαστεί ως ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Όμως η εφαρμογή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δείχνει ότι πολλά προϊόντα είναι πιο ακριβά από τις πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ άλλα είναι φθηνότερα, με εντυπωσιακό το γεγονός ότι ορισμένα τοπικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι, έχουν υψηλότερη τιμή σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια συνεχίζει με το χάος στα ακίνητα κλπ. Επειδή διάβασα για ένα ρεπορτάζ σχετικά με την τιμή που θέλει κάποιος για να ταξιδέψει στο νησί. Μπήκα λοιπόν στη διαδικασία να δω πόσο θέλει κάποιος από τον Πειραιά να πάει στη Ρόδο. Είναι ακριβώς το ίδιο ποσό. Και χαρακτηριστικά θα σας πω τη μετακίνηση του αυτοκινήτου, 125 ευρώ. Ανάλογα ξεκινάει από 100 μέχρι 125. Εάν κάποιος πάει να βγάλει εισιτήριο για νησιά, οι τιμές είναι αυτές. Δεν είμαστε το πιο ακριβό νησί και νομίζω ότι δεν βοηθά κανέναν στο να κάνουμε αυτή τη δεσφήμιση. Τα πιο φθηνά εισιτήρια είναι μόνο για τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου που έχουν αυτό το καθεστώς της επιδότησης και του 30% που έχουν συμφωνήσει και δεν ξέρω πότε θα λήξει και μακάρι να μην λήξει ποτέ στους ανθρώπους, μακάρι να γίνει και σε εμάς για να μην φανεί τώρα ότι μπαίνουμε και σε έναν αυτοματισμό και κατηγορούμε τα υπόλοιπα νησιά. Σε όλα τα υπόλοιπα νησιά, εκτός αν πας στον Αργοσαρονικό με ένα συμβατικό, εντάξει, θα πας στην Αίγινα, στον Πόρο. Στα υπόλοιπα νησιά απαιτούνται τα ίδια χρήματα. Σας λέω, πάνε στην Κο, πάνε στη Ρόδο, θέλει τα ίδια χρήματα. Παρόλα αυτά, επιλέγονται τα νησιά. Φέτος η Σάμος έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος όμως έχουμε την κρίνια από τους κάποιους επαγγελματίες ότι δεν φαίνεται στα μαγαζιά. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι έχουν ανεβάσει αρκετά τις τιμές και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, μένουν στα ξενοδοχεία, μπορεί να έχουν κλείσει και με ημιδιατροφή, άρα ο κόσμος κινείται πιο λίγο και καταναλώνει λιγότερο γιατί και ο μέσος Ευρωπαίος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όμως είναι άδικο και κρίμα για το νησί να υπάρχει

0: Μάλιστα, αυτό που μου είπαν μετά είναι ότι έχετε μία τάση να θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είναι ο χειρότερος, ότι είσαστε οι χειρότεροι άνθρωποι, ενώ δεν υφίσταται αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να κάνουμε μία αρνητική προβολή και διαφήμιση. Δεν το έχω κι εγώ κατανοήσει, τέλος πάντων. Δεν συμβαίνουν μόνο εδώ, εάν υπάρχουν κάποια που υπάρχουν στραβά, να μην τρελαθούμε, αλλά τα στραβά αυτά τα δημιουργούμε εμείς. Όπως άμα σέρνουμε τη σακούλα οι επαγγελματίες μέχρι τον κάδο γιατί είναι βαριά και αφήνουν στον δρόμο τα λάδια από τις σακούλες τους, όταν οι επαγγελματίες αφήνουν τις σκούτες ολόκληρες και δεν τις κλείνουν. Για όλα αυτά, αυτά είμαι εμείς οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, εμείς οι ίδιοι, αν βελτιώσουμε κάποιες από τις καθημερινές μας συνήθειες, σίγουρα θα κάνουμε αυτόν τον τόπο πιο παραδεισένιο, γιατί η φυσική του ομορφιά είναι αδιαφυσβήτητη. Πάμε τώρα να αργιωθούμε εδώ και να πάμε στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, γιατί αυτή την παραδεισένια ομορφιά θέλουν κάποιοι να την ανακαλύψουν. Όμως, για να την ανακαλύψουν, ίσως δεν έχουν πάρει την σωστή, δεν έχουν κάνει τη σωστή προετοιμασία. Πάνε μόνοι τους, πάνε σε κάποια σημεία που δεν τα γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να χάνουν τον προσανατολισμό τους και να τρέχουν οι άνθρωποι της ΕΟΔ, της πυροσβεστικής, να τους βρουν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μια κινητοποίηση πολύ μεγάλη. Εάν δεν μπορούμε να πάμε στον κύριο Καλατζή, βάζουμε ανατελεία και πάμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, στο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, ο οποίος βρέθηκε και στην Αθήνα για να έχει κάποιες επαφές, και έχουμε και την έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα της διαπεριφοράς ψήφισης, της απόφασης αυτού του υπομνήματος, τέλος πάντων, που θέλουν να κατατεθεί στη διαβούλευση για τις ανεμογεννήτριες, το χωροταξικό των ανεμογεννητριών, και πραγματικά δεν ξέρω εάν το πρόβλημα όλο είναι αν ήταν διαζώσεις, αν θα άλλαζε κάτι ή η ουσία. Γιατί μου αρέσει να μένω στην ουσία των πραγμάτων. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι για να υπάρχει και δεν ξέρω τι. Η ουσία λοιπόν είναι, μιλώντας και με τον αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αύριο θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο, ότι σε γενικές γραμμές είναι ένα κείμενο που εστιάζει στα προβλήματα που θα προκύψουν από μία ανεξέλεγκτη τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε εκτάσεις Natura ή σε κάποιο υψόμετρο που θα είναι, μπορεί οπτικά, ενοχλητικό ή περιβαλλοντικά θα υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρίποδη.
0: Λοιπόν, αρχικά υπάρχει το ερώτημα από την αντιπολίτευση, τη Μίζωνα και την Ελλάσσονα, από ό,τι διαβάζουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν προσκλήθηκαν στη σύσκεψη που είχατε κάνει με τους τεχνικούς, των τεχνικών υπηρεσιών, τους υπαλλήλους τεχνικής υπηρεσίας, αλλά και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ.
1: Καταρχάς έγινε σύσκεψη ώστε να διαμορφωθεί κάτι το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί και να μπορέσει να θέσει κάποια δεδομένα όπως επιθυμούμε να γίνει όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Από την άλλη υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία είναι ανοιχτή προς διαβούλευση, όπου ο καθένας μπορεί να υποβάλει τις προτάσεις. Το να καθόμαστε να λέμε ότι εμένα δεν με ρωτήσατε και έχω διαφορετικές προτάσεις, που δεν υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις. Δηλαδή αυτό που έχει κατατεθεί από την Δημοτική Αρχή κατόπιν των εισηγήσεων που έκαναν και τα άτομα που έχουμε, μηχανικούς κλπ. Είναι μια σφαιρική άποψη η οποία δεν διαφωνεί κανένας με αυτό. Δεν θα μπορούσε, ενδεχομένως θα μπορούσε να συμπληρωθεί και με κάτι άλλο, το οποίο δεν το λάβαμε και ποτέ. Αυτό το άλλο, υπάρχει η πλατφόρμα που μπορεί να πάει ή να ανοιχτεί στη διαβούλευση, να κατατεθεί οποιαδήποτε άποψη θέλουμε. Και από την άλλη, εμείς έπρεπε να προλάβουμε την ημερομηνία της διαβούλευσης, πριν κλείσει η διαβούλευση. Θεωρώ ότι, όπως και στον τουρισμό, παραμένει ανοιχτή το Υπουργείο για να δέχεται θέσεις. Το ίδιο έγινε και χωροταξικό του τουρισμού, έκλεισε η διαβούλευση, έκλεισε η πλατφόρμα, αλλά το Υπουργείο δέχεται ακόμα εισηγήσεις. Εάν υπάρχουν κάποιες προτάσεις λοιπόν και από την Μίζωνα και την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, οι οποίες θα πρέπει να σωματωθούν στις αρχές που έδωσε

0: δημοτική αρχή, ευχαρίστως να δοθούν και να τις ενσωματώσουμε. Δεν μας έχει όμως παραδοθεί και τίποτα.
1: Μάλιστα. Από την πλευρά της Λαϊκής Εισπύρωσης είναι ξεκάθαρη η άποψη. Δεν επιθυμούν καθόλου τις ΑΠΕ, τις ανεμογεννήτριες. Αυτή τη μορφή ΑΠΕ, τέλος πάντων. Από την πλευρά της ΑΝΑΣΑΣ, αυτό που διαβάσαμε και φιλοξενήθηκε εδώ ο κύριος Στάτζος στον συνάδελφο τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, είναι ότι δεν είμαστε κατά, αλλά να γίνουν με όρους. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτονται με το συγκεκριμένο δικό σας, τις δικές σας προτάσεις.
0: Οι δικές μας προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι αόριστες. Και όταν είναι να δώσουμε κάποιες προτάσεις, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Mm-hmm. Ούτε ευχολόγια, ούτε φυσικά και αντιμετώπιση με δεδομενοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλός ή κακός είναι μια πηγή ενέργειας η οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί στο μέτρο του δυνατού, όμως χωρίς να υπάρξει όχληση και χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα επιπλέον στο νησί μας, που είμαστε ένας τουριστικός προορισμός. Δεν θέλουμε να γεμίσει ο κόσμος τεράστιες ανεμογεννήτριες. Αν είναι να χρησιμοποιηθούν κάποιες ιδιότερες, μια πιο ήπια ανάπτυξη, mm-hmm. η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες του νησιού μας.
1: Η ΑΝΑΣΑ εδώ αναφέρει ότι δεν αντέχει Σάμος ούτε θεσμικές εκπτώσεις ούτε ανεμογεννήτριες. Οπότε λίγο πολύ φαίνεται ότι είναι κατά, όπως εγώ τουλάχιστον το διαβάζω. Και ότι δεν έπρεπε παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις τους να φτάσετε τελευταία στιγμή, αφού το θέμα έχει ξεκινήσει να συζητιέται από πέρυσι το Μάρτιο.
0: Ναι, το θέμα έχει ξεκινήσει να συζητιέται από πέρυσι το Μάρτιο. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς δεν είχαμε ένα σχέδιο στο οποίο να ξέρουμε τι προβλέπεται να γίνει. Το να καθόμαστε να μιλάμε χωριστά, εμείς περιμέναμε να δούμε τι θα προτείνει το Υπουργείο για να κάνουμε τις αντιπροτάσεις μας. Και οι προτάσεις που έχουμε κάνει είναι σημαντικές και δεν νομίζω ότι διαφοροποιούνται και κατά πολύ οι υπόλοιποι.
1: Σε γενικές γραμμές, από ό,τι μας είπε και το επιμελητήριο, το οποίο έχει συνυπογράψει το συγκεκριμένο αυτό, να το πω, ψήφισμα, ενστάσεις, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει, αυτό το κείμενο τέλος πάντων, άρα φαίνεται ότι συμφωνεί. Σε αυτά τουλάχιστον για να υπογράψει, συμφωνεί σε αυτά που έχουν γραφτεί και επισημανθεί και παρατηρηθεί.
0: Μα, κύριε Τρυπόδη, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, γιατί, αν, έχετε, όχι εσείς, αν έχουν ενημερωθεί γενικότερα το τι έχουμε προτείνει εμείς. Εμείς προτείνουμε να πάμε σε μια κατηγορία παρακάτω με ήπια μορφή ανάπτυξης.
1: Ναι, το διαβάσαμε και όλο το κείμενο.
0: Ακριβώς, όπως είναι μικρότερο μεγέθος η νησιά. Ήδη η Σάμο έχει κάποιες ανεμογεννήτριες. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε περισσότερο το νησί μας. Εάν είναι δυνατόν, ούτε και με φωτοβολταϊκά. Και αυτά δημιουργούν διάφορες οχλήσεις. Αν είναι απαραίτητο να μπει για να καλύψουμε τις ανάγκες, ξαναλέω, του νησιού, να μπει σε όχι τεράστιες ανεμογεννήτριες, όχι μεγάλες αριθμό, να μπουν σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες δεν θα δημιουργούν τόσο μεγάλη όχληση και δεν θα βλάπτουν κατά κύριο λόγο ούτε το τουριστικό προϊόν μας, αλλά ούτε και τους κατοίκους του νησιού μας φυσικά. Δεν μπορούν να βάλουν ανεμογεννήτριες δίπλα σε έναν οικισμό, για παράδειγμα. Όλα αυτά έχουν περιγραφεί σε αυτό ακριβώς που ζητάμε σαν δημοτική, που στείλαμε προς διαβούλευση σαν δημοτική αρχή στην πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν και άλλες απόψεις, και η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για να μπορέσουν να τις καταθέσουν, αλλά και στο Δήμο μπορούν να έρθουν, να ενσωματωθούν και να τις καταθέσουμε όλες μαζί. Δεν έχει κλείσει κάποια διαδικασία. Mm-hmm. Απ' την άλλη, το να καθόμαστε να λέμε δεν συμμετέχουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, ορίστε, έμπρεκτα, συμμετοχή, ποια είναι. Έχουν άποψη, στείλτε τη σήμερα. Σήμερα στείλτε τη να την ενσωματώσουμε. Ποια είναι η άποψη. Αλλά τεκμηριωμένη άποψη, συγκεκριμένα πράγματα. Όχι ευχολόγια. Όχι δαιμονοποίηση και δεν θέλω τίποτα. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Σύμφωνα με αυτό το χάρτη που έχει κυκλοφορήσει από πέρυσι, δηλαδή στο ποιο σημείο είναι κυρίως αυτή η ανατολική πλευρά, θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Φαίνεται μια εγκύτητα σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο.
0: Αυτό και εμείς θέλουμε να αποκλείσουμε και γι' αυτό έχουμε στείλει τις συγκεκριμένες απόψεις μας στο Υπουργείο. και όχι μόνο να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και σε τουριστικές περιοχές. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε περάσει και ένα χώρο ταξικό, γενικό χώρο ταξικό, που έχουμε πετύχει, θεωρώ, να το δούμε μέχρι τέλος, αλλά τουλάχιστον αυτές τις περιοχές έχουμε, και έχουμε πετύχει πολλές περιοχές να είναι προς τουριστική ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείονται εκεί πέρα
1: ανεμογεννήτρες
0: και άλλου είδους ΑΠΕ. Οπότε κάποιες περιοχές μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να αποκλείσουν. Περιμένουμε να δούμε φυσικά από όλα αυτά τα χωροταξικά, τα γενικά ταξικά, τα χωροταξικά του τουρισμού, τα χωροταξικά του ΑΠΕ, τι θα βγει στο τέλος. Γιατί εμείς μπορεί να στέλνουμε προτάσεις, μπορούν να έχουμε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι κάποια από αυτά που λέμε θα εισακουστούν, αλλά αν δεν δούμε και στο τέλος, δεν μπορούμε να κρίνουμε.
1: Εντάξει, γνωμοδοτικό είναι ο χαρακτήρας πάντα των όποιων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει
0: και
1: βέβαια ότι δεν διεκδικείται.
0: Ζητάμε ότι οτιδήποτε είναι να τοποθετηθεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, να τοποθετηθεί, να διοδοτηθεί πάρκο ΑΠΕ, είτε φωτοβολταϊκό είτε ανεμογεννήτρια, να περνάει μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να έχουμε το δικαίωμα εμείς, σαν τοπική κοινωνία, είτε είμαστε εμείς είτε είναι οποιοδήποτε άλλο στα επόμενα χρόνια, σαν τοπική κοινωνία, να μπορούμε να έχουμε την άποψη αν ο συγκεκριμένος χώρος που θέλουν να τοποθετηθούν πάρκα φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες, εγκρίνονται από την τοπική κοινωνία. Και αυτό το ζητάω.
1: Αυτό όμως υφίσταται νομικά, δηλαδή υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει στην κάθε δημοτική αρχή, στον κάθε Δήμο.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Το θα έπρεπε θα ήταν το ιδεώδες.
0: Αυτό ζητάμε. Να υπάρξει αυτό το νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί όχι μόνο στη ΣΑΜΑ, αλλά οποιαδήποτε τοπική κοινωνία να αποφασίζει για τον τόπο της.
1: Εκτός από το Δήμο βέβαια δεν έχουμε δει κάποια κινητοποίηση, κάποιο έγγραφο διαμαρτυρίας, κάτι από συλλόγους, φορείς για αυτό το θέμα που θα μπορούσε ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσετε.
0: Ο κάθε δημότης θα μπορούσε, ο κάθε φορέας θα μπορούσε να υποβάλει στην πλατφόρμα την άποψή του. Τώρα,
1: μπορεί και να το έχει κάνει όμως.
0: Μπορεί. Ναι. Κατά πόσο θα ληφθεί υπόψη, είναι πολύ πιο ισχυρό προφανώς να το στέλνει ένας Δήμος παρά ένας μεμονωμένος ιδιώτης. Mm-hmm. Αλλά οποιαδήποτε άποψη υπάρχει, πέραν από αυτόν που εμείς έχουμε θέσει στο συγκεκριμένο έγγραφο, είναι καλοδεχούμενη και είναι να την ενσωματώσουμε και να κάνουμε μια ορθή επανάληψη και να το ξαναστείλουμε.
1: Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και των άλλων παρατάξεων και οποιοδήποτε φορέων υπάρχει μια λογική άποψη, να την ενσωματώσουμε και να την στείλουμε.
1: Τώρα, έχει περάσει κατά πλειοψηφία. Υποθέτω έχει τεθεί στη δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο κείμενο. Οπότε περιμένουμε, αναμένουμε τώρα τι θα γίνει, γιατί αυτό το νομοσχέδιο, από ό,τι μιλάω και με μηχανικούς του ΤΕ, έχει τα θέματα του, έχει κάποια προβλήματα. Τα κακώς κείμενα που ελπίζουμε μετά τη διαβούλευση να θα επισημανθούν οι παρατηρήσεις αυτές και να ενσωματωθούν.
0: Και εμείς αυτό ελπίζουμε.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα ισχύσει απόλυτα αυτό που έχει βγάλει το Υπουργείο, αλλά θα ληφθούν οι απόψεις και οι δικές μας, αλλά και γενικότερα οι απόψεις όλων.
1: Πάμε τώρα λίγο στην επίσκεψη που είχατε στην Αθήνα με Γενική Γραμματέα του Υπουργείου.
0: Όχι, είναι την Υφυπουργό, την κυρία Χαραλαμπογιάννη. Επισκέφθηκα την Υφυπουργό που είναι υπεύθυνη για το προσωπικό, γενικότερα του Δημοσίου και τον ΟΤΑ. Και είχαμε στείλει πριν κάποια επιστολή που τους δείχνουμε την υποστελέχωση που έχει ο Δήμος. Πράγματι και εκείνη ανταποκρίθηκε θετικά, κατάλαβε ποια είναι τα προβλήματά μας. Ζητάμε να μπορέσουμε, εφόσον έχουμε οργανισμό το συντομότερο δυνατό, να προσλάβουμε τουλάχιστον κάποιες διοικητικές, οικονομικές ή τεχνικές θέσεις, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος στο ελάχιστο που μπορεί να λειτουργήσει, γιατί αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι με το προσωπικό που έχουμε πλέον, με μακίδια η υφυπουργός, συγγνώμη κιόλας, της δημιουργήθηκε εντύπωση. Λέει 7,5 χρόνια δεν έχετε παρά έναν άνθρωπο.
1: Αφού δεν υπήρχε ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, ναι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι προχωράει στις 8 προσλήψεις που είχαν εγκριθεί επί δημαρχίας του κυρίου Λιμπέρη, που υπήρχε ο οργανισμός, και ο Δήμος Δυτικής θα πάρει τώρα 8 άτομα.
0: Εμείς έχουμε ζητήσει σε πρώτη φάση κατεξαίρεση, αν μπορεί και αν είναι δυνατόν να μας το πούμε, 15 θέσεις. Η κυρία Υφυπουργός, κατανοώντας την ανάγκη, είναι θετική. Φυσικά αυτό είναι και θέμα του ΑΣΕΠ. Θα μπούμε σε μια διαδικασία, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε μέσα στο 2026 κόσμο. Σίγουρα θα πάρουμε μέσα στο 2027, αλλά το συντομότερο δυνατό που θα πάρουμε θα μας λύσει στα χέρια.
1: Μάλιστα. Είχατε κάποια άλλη συνάντηση στην Αθήνα, κάτι άλλο που μπορούμε να...
0: Εντάξει, παραβρέθηκα και στο φόρουμ που έκανε η ΣΕΤ που σχετικά με την επισκεψιμότητα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη ΣΑΜΟ για η καινούργια εταιρεία που έρχεται στο νησί μας. Υπήρξαν και κάποιες συζητήσεις, υπήρχε ένα καλό κλίμα. Είναι μια εταιρεία η οποία πράγματι έχει ενισχύσει το τουριστικό προϊόν φέτος και θέλω να ελπίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να εκτελεί τις πτήσεις και να τις αυξήσει κιόλας, τα τσάρτερ δηλαδή που έρχονται στο νησί, και να δώσουν μια μεγαλύτερη δυναμική στο τουριστικό προϊόν του νησιού μας.
1: Τώρα έχουμε ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει φέρει ένα αλαλούμ. Από ό,τι μας έλεγε χθες και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρετε αν θα πρέπει να κάνει την πρόσκληση ο κύριος Χατζηκωνσταντής ή ο κύριος Καραμινάς που ήταν ο πρώτος σε ψήφους.
0: Ναι, αυτό για την εκλογή του Προεδρίου. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Ναι, αυτό είναι το λιγότερο, σίγουρα.
0: Γενικότερα ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αλλάζουν την λειτουργία των Δήμων. Να σας πω την αλήθεια, κάποια πράγματα, εντάξει, αν δεν τα δοκιμάσεις δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι σωστά ή αν είναι λάθος, όπως αλλάζουν και το εκλογικό σύστημα, αλλάζουν διάφορα θέματα και κοινωνικά. Δεν μπορώ να πω ότι, εντάξει, από τη στιγμή που θα οριστεί κάτι, αυτή θα είναι και η λειτουργία του Δήμου. Mm-hmm. Έτσι θα ψηφίζουμε, έτσι θα λειτουργούμε, έτσι, αυτές θα είναι οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτές θα είναι οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν μπορώ με βεβαιότητα να κρίνω αν είναι κάποια πράγματα προς το σωστό δρόμο ή όχι. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Έχει φέρνει όμως αλλαγές και στον τρόπο που θα γίνουν εκλογές οι αυτοδιοικητικές.
0: Ναι, και ο εκλογικός σύστημας των αυτοδιοικητικών mm-hmm. εκλογών. Σίγουρα είναι κάτι καινούριο. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχε η δεύτερη Κυριακή και θα ξαναπηγαίνανε, αν δεν βγει στην πρώτη Κυριακή, να επαναληφθεί η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων. Τώρα αυτά τα πράγματα αλλάζουν, με τη λογική προφανώς του κράτους να γλιτώσει την οικονομική επιβάρυνση της δεύτερης Κυριακής. Ή και για διάφορους άλλους λόγους που δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ. Είναι κάτι το οποίο όλοι το βλέπουμε με μια επιφύλαξη. Θα το δοκιμάσουμε, θα το δούμε. Δεν ξέρω να σας πω με σιγουριά τι είναι σωστό τώρα και τι όχι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ανεμογεννήτριες, όπου έχουμε ένα νέο δελτίο τύπου σήμερα από την ANASA. Ναι, και διαβάσαμε χθες και ακούσατε τον κύριο Χατζηλαγό σχετικά με το θέμα αυτό. Θα πάμε λίγο να διαβάσουμε. Ωραία. Οπότε μπορούμε να πάμε να δούμε λίγο τι γράφει η ANASA σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, για να το διαβάσουμε ολόκληρο και να διαβάσουμε και να ξέρει ο κόσμος, γιατί είναι ένα καινούριο δελτίο τύπου που βγήκε σήμερα. Θα το βρω μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε ότι η παράταξη του κυρίου Στάτζου, η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλώνει ότι δεν είναι... όχι, Δημήτρη. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι για τον κύριο Δημήτρη Καλατζή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Και επίσης θα μιλήσουμε και με τον νέο Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, τον όχι. Εντάξει, κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας, γιατί είναι πολλά τώρα εδώ. Λοιπόν, όχι, δεν θα με πας σε τραγούδι, θα περιμένεις λίγο, Δημήτρη. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Μάγκο στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς έχουμε από τις 7 Ιουλίου επιτέλους να ανοίγει η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023 ακόμη. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχουμε μείνει πίσω και τώρα καταλαβαίνετε ότι να ξεκινήσει το 2023, να εξεταστούν μέχρι να πληρωθούν, θα μένουν δηλαδή πίσω 3 χρόνια τουλάχιστον, ενώ στις αρχές που όταν άρχισε να καταβάλλεται το μεταφορικό ισοδύναμο η κατάσταση δεν ήταν αυτή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το δελτίο τύπου. Όπως σας είπα, η Σάμος δεν αντέχει εκπτώσεις ούτε ανεμογεννήτριες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφήνει πίσω της ένα σοβαρό θεσμικό έλλειμμα για το Δήμο Ανατολικής Σάμος. Παρά τις έγκαιρες, λέει, επισημάνσεις και την τεκμηριωμένη αντίθεση της παράταξης, η Δημοτική Αρχή επέλεξε να προχωρήσει κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα θέμα που αφορά άμεσα το μέλλον της Σάμου, τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον ανεπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού. Η επίκληση του κατεπήγοντος δεν έπεισε, αντίθετα ανέδειξε την έλλειψη έγκυρου προγραμματισμού για το ζήτημα, του οποίου διαβούλευση και οι σχετικές προθεσμίες ήταν γνωστές εδώ και πολλούς μήνες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης δεν συμμετείχε στη διαδικασία της διαπεριφοράς συνεδρίας, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αντίθεσή της στην υποβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου και την παράκαμψη της ουσιαστικής δημόσιας συζήτησης. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τις 26 Μαρτίου του 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει ομόφωνη απόφαση για το ζήτημα των ανεμογεννητριών και των ΑΠΕ. Ακολούθησε συνάντηση στο αρμόδιο Υπουργείο, όμως η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών, επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Παράλληλα, ουδέποτε συγκροτήθηκε η συντονιστική επιτροπή που είχε αποφασιστεί. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί μια σημαντική ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και δημοκρατικά νομιμοποιημένη θέση του Δήμου απέναντι σε ένα ζήτημα που θα επηρεάσει τη Σάμο για τις επόμενες δεκαετίες. Βέβαια, εδώ να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα κείμενο που συνυπογράφει ο πλέον αρμόδιος φορέας, το ΤΕΕ, η μηχανική, δηλαδή ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει πιο τεκμηριωμένη και γιατί δεν κατατίθεται, αυτό είναι ένα θέμα, διότι εκτός από τους μηχανικούς, οι υπόλοιποι, νομίζω, οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε τεκμηριωμένες προτάσεις, δηλαδή δεν έχουμε την επιστημονική κατάρτιση, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν ξέρω τώρα κιόλας. Η ανάσα για τη Σάμο πιστεύει ότι οι αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του νησιού δεν μπορούν να λαμβάνονται με διαδικασίες της τελευταίας στιγμής, ούτε να προηγούν τις συσκέψεις και διαμόρφωση θέσεων εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σεβασμός στους θεσμούς, η διαφάνεια, η ενημέρωση και ο δημόσιος διάλογος αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Επαναλαμβάνει η ανάσα για τη Σάμο με απόλυτη σαφήνεια τη θέση της δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών τέτοιου μεγέθους και τέτοιας χωροταξικής έκτασης στη Σάμο. Ένας σχεδιασμός που αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, επιβαρύνει το περιβάλλον και το οποίο επηρεάζεται, επηρεάζει αρνητικά τον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, χωρίς να δημιουργεί ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή για το μέλλον του νησιού. Θα συνεχίσουμε, λέει, να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της τοπικής κοινωνίας κλπ. Εδώ βέβαια, αυτό που υποθέτω ότι είναι το σωστό, δηλαδή και στο θέμα του χωροταξικού, του τουρισμού, θα μπορούσε η ΑΝΑΣΑ αυτές τις τεκμηριωμένες απόψεις να τις έχει και να τις, δηλαδή θα το συζητούσαν τι περισσότερο συζητάς εκεί, δηλαδή θα τίθονταν ένα συγκεκριμένο κείμενο το οποίο θα μπορούσε να έχει δημοσιοποιηθεί για να δούμε και ποιες είναι οι απόψεις της ανάσας, της λαϊκής συσπήρωσης, τεκμηριωμένα, γιατί το να λέμε όλοι δεν θέλουμε είναι το ένα. Εντάξει, αυτό χαϊδεύει τα αυτιά, πολύ ωραίο για το ακροατήριο και για τους ψηφοφόρους. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μία συγκροτημένη άποψη, τεκμηριωμένη, για ποιους λόγους δεν θέλουμε κλπ. Και μάλιστα από την πλευρά του ΤΕΕ και στο Προεδρείο είναι άνθρωποι που δεν είναι οι κυβερνητικοί, που θα πω ότι είναι το μακρύ χέρι, όπως θεωρούμε ότι μπορεί να ήταν ο κύριος Μπακογιάννης ή άλλοι που ήταν στο ΤΕΕ και ήταν μέλη της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να περάσουν τις ανεμογεννήτριες. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους, γιατί γνωριζόμαστε σε μια κοινωνία. Δεν νομίζω ούτε ο κύριος Βλασιάδης, η στάση του και η ιστορία του έχει δείξει, ούτε ο κύριος Ορέστης Κακλαμάνης, ότι είναι από τους ανθρώπους που είναι το μακρύ χέρι της Νέας Δημοκρατίας στο ΤΕΕ και θα θέλουν να βάλουν στη Σάμμο ανεμογεννήτριες έτσι ανεφόρον. Θεωρώ. Τώρα, αν κάποιος θέλει να με αντικρούσει, δεν ξέρω. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου και λίγο σκεπτόμενη περισσότερο λέω ότι αν η αντιπολίτευση έχει μια τεκμηριωμένη άποψη, γιατί δεν την καταθέτει και θεωρεί ότι το ΤΕΕ, όπως διάβασα στο δελτίο τύπου της Λαϊκής Συσπήρωσης, θεωρεί ότι είναι στο όργανο της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 25 Ιουνίου 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δυρού. Σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. 25 Ιουνίου 1936, η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει το πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ιτάται με 41-12. Σαν σήμερα το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. 25 Ιουνίου 1978, η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Σαν σήμερα, 25 Ιουνίου 2009, απεβίωσε ο Michael Jackson, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul μουσικής.
15: 2000 FM.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
25: Εργασίες Κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
25: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
25: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
27: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν. Της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
28: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
29: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
29: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
30: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot Πεζό 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Πεζό.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα, 3,99. Μάτζικ, 4,40. Χοιρινές μπριζόλες, 4,79. Ροδούλα, 3,99. Ρίο Μάρε, 5,40. Ακτίβια, 1,99. Παλέτ Βαφές, η Σόφτης, 2,99. Φα, 2,35. Διξάν, 7,29. Πάμε μπαζάρ.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτιο Μάγκο. Καλή σας ημέρα και σιδεροκέφαλο στη νέα σας, στα νέα σας καθήκοντα.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και στην όμορφη βέβαια Σάμο, η οποία είναι ένα νησί που αγαπώ, έχω έρθει για διακοπές πολύ παλιά και ανυπομονώ να το επαναλάβω. Όχι βέβαια για διακοπές.
0: Αυτό θα έλεγα. Φορά, τώρα θα έρχεστε ούτως ή άλλως και θα γνωρίσετε και όλα τα νησιά, όπως έκανε και ο πρωτοκάτοχός σας ο κύριος Κουτουλάκης. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός έτσι, άνθρωπος και γενικός γραμματέας, με την έννοια του ότι είχε πάντα τη διάθεση να βοηθήσει. Και νομίζω ότι θα συνεχίσετε κι εσείς.
1: Προσυπογράφω όσα λέτε. Εξάλλου ένας λόγος που δέχτηκα την πρόταση ήταν και αυτός, ότι έρχομαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε υπηρετήσει με πολύ αγάπη, με πολύ μεγάλη έτσι, αποτελεσματικότητα θα έλεγα, και μου το έκανε ακόμα πιο εύκολο.
0: Καιρό είχαμε να το πάθουμε αυτό. Τι έχει γίνει? Για να δούμε, μήπως υπάρχει κάποιο σταθερό και να κάνουμε εκεί την επικοινωνία. Μέχρι να συναντήσουμε ξανά τον κύριο Μάγκο, εγώ να σας πω ότι εχθές πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη εργασίας υπό τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γκίκα, και το Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένου, τον κύριο Κουτουλάκη, με αντικείμενο το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξη τη νησιωτικότητα και ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών περιοχών. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του ΕΔΙΤΕ και ΕΦΕΠΑΕ υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αρμόδια για την εφαρμογή του μέτρου. Ειδικότερα συζητήθηκε η επικείμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία ανοίγει στις 7 Ιουλίου. Οπότε όσοι μας ακούτε επαγγελματίες, πέψατε 7 Ιουλίου και μετά να ξεκινήσετε την κατάθεση υποβολή όλων των δικαιολογητικών. Κύριε Γενικέ, σας ακούμε.
1: Ναι, κόπηκε η γραμμή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Κουτουλάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τα νησιά. Ένας λόγος που μου το έκανε πολύ πιο εύκολο να πάρω αυτή την απόφαση ήταν και αυτός, ότι θα ερχόμουν σε ένα περιβάλλον γνωστό, επειδή ακριβώς είχαμε κάνει πάρα πολλές επαφές, συζητήσεις για όλα τα θέματα, οπότε το αντικείμενο σε μεγάλο βαθμό ήταν σε γνώση μου. Ανυπομονώ, δεν ξέρω αν πρόλαβα να το πω πριν πέσει η γραμμή, να έρθω στη Σάμο. Είναι από τα πολύ όμορφα νησιά που, επειδή υπάρχει και μια εγκύτητα έτσι με τους λειψούς, είχα τη δυνατότητα να έρχομαι συχνά και να δούμε από κοντά τα προβλήματα και σε οτιδήποτε μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.
0: Τώρα, αυτό που κρατάμε εμείς από αυτή τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες είναι η είδηση ότι ανοίγει 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο που αντιστοιχεί στο 2023. Ήδη δηλαδή είμαστε αρκετά πίσω.
1: Είμαστε αρκετά πίσω γιατί όπως ήδη γνωρίζετε και γνωρίζουν κυρίως οι επιχειρηματίες που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, στην 11η φάση εφαρμογής του μέτρου διαπιστώθηκε ότι διπλασιάστηκαν, χωρίς να υπάρχει έτσι κάποια εξήγηση λογική, διπλασιάστηκαν τα αθμή και τα ποσά των ετούντων. Έχω τα στοιχεία, δηλαδή εκεί που το 22 ήταν 10.000 επιχειρήσεις, ξαφνικά έγιναν 18. Και το ποσό ανέβηκε από τα 20 εκατομμύρια στα 68. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χτύπησε καμπανάκι στις υπηρεσίες και στους φορείς που ήταν υπεύθυνοι για να ελέγξουν τα νομιμοποιητικά στοιχεία. Και δυστυχώς δυστυχώς λέω για όλους αυτούς που ήταν έντιμοι και που υπέβαλαν κανονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, δυστυχώς κόλλησε το σύστημα γιατί σταματήσαν οι πληρωμές. Και πολύ σωστά σταμάτησαν γιατί ήδη, να ξέρετε, έχουν ζητηθεί όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα τα ποσά, το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ από 800 επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δικαιολογητικά είτε υπέβαλαν κενά PDF. Και πραγματικά θέλω μέσα από το βήμα το δικό σας να πω ότι αυτά στην εποχή σήμερα της διασταύρωσης και της διαλειτουργικότητας όλων των στοιχείων που μπορεί να υποβάλλει ψευδός ή αληθώς κάποια επιχείρηση, όλα αποκαλύπτονται. Άρα λοιπόν είναι θνησιγενές να προσπαθήσει κάποιος να ξεγελάσει την υπηρεσία, το σύστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι στο τέλος κάνουμε ζημιά στον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί ακόμα και αυτά που δικαιούμαστε να πάρουμε δεν τα παίρνουμε. Τέλος πάντων, φτάσαμε τώρα. Αυτό είναι μια διαπίστωση που ήθελα να κάνω, έτσι, γιατί θα πρέπει να δίνουμε και κάποιες εξηγήσεις. Η αργοπορία, για παράδειγμα, στα καύσιμα και στα εισιτήρια υπάρχει μια, ειδικά στα εισιτήρια, μια αμεσότητα όσον αφορά την πληρωμή. Αλλά στις επιχειρήσεις καθυστέρησε για αυτό το λόγο. Δεν ευθύνεται δηλαδή η υπηρεσία. Τώρα, πάμε στο διατάφτα. Από την ώρα που έχει προχωρήσει αρκετά ο έλεγχος και έχουμε τέλος πάντων επιβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλα τέτοια φαινόμενα, προχωρούμε στην πληρωμή του 2023 στις επιχειρήσεις. Εκείνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι γίνεται με βάση την KIA, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δηλαδή δεν είναι θέμα δικής μας απόφασης, γίνεται με χρονολογική σειρά υποβολής του αιτήματος η πληρωμή. Δηλαδή υπάρχει κάποιο ταβάνι, κάποια εκατομμύρια για κάθε μέτρο ξεχωριστά, στην προκειμένη περίπτωση για τις επιχειρήσεις, και ανάλογα με την ομάδα νησιού που βρίσκεται ο καθένα, γιατί άλλα είναι τα ποσά για την ομάδα Α που είναι νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων, άλλα μέχρι 3.500 κατοίκων και πάνω, οπότε θα πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι για να υποβάλουν γρήγορα την αίτηση και στη συνέχεια θα τους δοθεί και ένα περιθώριο 20 μέρες να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά. Ευτυχώς τα μικρά νησιά το ποσό ενδεχομένως να καλύψει όλες τις αιτήσεις, αλλά για τα μεγαλύτερα προβλέπουμε ότι μπορεί να μην τις καλύψει, άρα έχει σημασία ο χρόνος υποβολής.
0: Για να καταλάβω και εγώ καλά το θέμα, θα ανοίξει η πλατφόρμα προκειμένου να υποβληθούν τα δικαιολογητικά.
1: Το αίτημα αρχικά, το και αίτημα. Στη συνέχεια θα δοθεί, ναι, η δυνατότητα εντός 20 ημερών. Έτσι κι αλλιώς αυτές είναι λεπτομέρειες που τις γνωρίζουν και οι επιχειρήσεις και οι λογιστές, γιατί έρχεται με mail στον καθένα ξεχωριστά. Αλλά εντάξει, μπορούμε να το πούμε και από εδώ, δεν είναι κάτι κρυφό. Θα τους δοθεί η δυνατότητα γιατί ξέρετε ότι το κάνουμε και για την προστασία του συστήματος, διότι αν ταυτόχρονα θα πρέπει να ανεβάσουν και δικαιολογητικά, φανταζόμαστε ότι θα γίνουν κάποιες χιλιάδες αιτήσεις ταυτόχρονα. Μπορεί να αντέξει μέχρι 10-12.000 το σύστημα, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να κρασάρει. Και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα να κάνει την αρχική αίτηση και να ληφθεί υπόψη αυτή η σειρά του αιτήματος και μετά σιγά σιγά να ανεβούν και τα δικαιολογητικά.
0: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα βέβαια. Πιστεύω ότι όπως είπατε και εσείς έχουν ξεπεραστεί κάποιες δυσκολίες, έχουν γίνει κατανοητά κάποια πράγματα και ίσως να μην αργήσουμε τόσο όσο χρειάστηκε για το 22. Γιατί εκεί υπήρξαν πολλά θέματα, ξανά έλεγχος, δειγματοληπτικός και άρα υπήρξε και καθυστέρηση στην καταβολή τελικά.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα έγινε το εξής. Επειδή έγινε το 23 αυτή η απότομη αύξηση ετοιμάτων, Πάρα πολύ σωστά. Η ηγεσία του Υπουργείου αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και για το 2022. Και γι' αυτό ενδεχομένως καθυστέρησε και η πληρωμή του 2022. Αλλά τώρα ο έλεγχος, επειδή τότε δεν προβλεπόταν να ανεβάσει τα δικαιολογητικά. Ήταν δηλαδή λίγο πιο, έτσι, θα το έλεγα, πιο ανοιχτό το πεδίο για να γίνουν αυτά που έγιναν. Τώρα όμως διασφαλίζεται. Mm-hmm. Τώρα διασφαλίζεται, γιατί εφόσον μέσα σε 20 μέρες πρέπει να ανεβάσει και τα δικαιολογητικά, ο έλεγχος ξεκινάει αυτόματα. Οπότε δεν θα συμβεί το ίδιο, κατά τη δική μου άποψη, για το 2023, και αν όλα πάνε καλά η πληρωμή θα γίνει πολύ πιο γρήγορα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε αυτό είναι μια θετική είδηση. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα θέματα της νησιωτικότητας, επειδή και εσείς ήσασταν δήμαρχος στους Λειψούς, καταλαβαίνετε τι σημαίνει νησιωτικότητα, τι προκύπτει από τις, τι δυσκολίες προκύπτουν το να ζεις σε μια νησιωτική περιοχή, και απ' την άλλη να μην εφαρμόζεται στην πραγματικότητα η νησιωτικότητα, ακόμη και στο θέμα των Δήμων, τις χρηματοδοτήσεις κλπ. Αυτό τώρα από μία άλλη θέση, από ένα άλλο μετερίζει. Πώς σκέφτεστε να μπορέσετε να διεκδικήσετε περισσότερα για τους νησιωτικούς δήμους?
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι το γεγονός, είναι ότι εγώ δεν χρειάζεται να χάσει κάποιος χρόνο για να με πείσει για το πρόβλημά του. Αυτό είναι ένα, το κρατούμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, το ότι επελέγει ένας δήμαρχος ενός μικρού νησιωτικού δήμου, εν ενεργεία έτσι δήμαρχος, mm-hmm. να βρεθεί μέσα στα κέντρα των κρίσιμων αποφάσεων για τα νησιά, από μόνο του σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ξέρετε κάτι, μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα εάν δεν δουλέψουμε και αν δεν προσπαθήσουμε να, μέσα στο γενικότερο έτσι περιβάλλον των διεκδικήσεων, γιατί ξέρετε, όλοι οι Δήμοι έχουν αιτήματα τα οποία πολλές φορές είναι και αντικρουόμενα μεταξύ τους. Mm-hmm. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε έναν εξορθολογισμό, και επειδή έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά σε θεσμικό επίπεδο ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας, εγώ σήμερα είχαμε και μια συνάντηση μαζί, μιλούσαμε γενικώς για πολλά θέματα. Θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μονοπάτι. Έχουν δημιουργηθεί και τα απαραίτητα εργαλεία, αλλά και οι θεσμικές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα σήμερα θα πάει στην Κύπρο να παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά. Είναι κάτι το οποίο το δούλεψε αποκλειστικά, έφερε κάποια αποτελέσματα, και αυτά στο μέλλον θα δημιουργήσουν ίσως πάρα πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Μπορεί να μιλάμε θεωρητικά, αλλά στην πράξη τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι που σε βοηθούν για να κάνεις πράξη τις πολιτικές. Εκείνο που πρέπει να γίνει σαφές περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι ότι τα νησιά, το Αιγαίο, δεν είναι απλά μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Σημαίνει ιδιαίτερες πολιτικές. Και ενώ το λέμε, πολλά χρόνια το λέμε, στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν εφαρμόζεται, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Η Ελλάδα μας έχει αυτή την πανσπερμία νησιών που τις προσδίδουν μια μοναδική ομορφιά, αλλά αυτό είναι η ευχή και η κατάρα της, γιατί θα πρέπει σε κάθε τόπο να λύνει προβλήματα τοπικά, να έχει στελεχωμένες πολλές υπηρεσίες, οι οποίες σύμφωνα με την οικονομία κλίμακας δεν θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Για παράδειγμα, σε ένα μικρό νησί 800 κατοίκων υπηρετούν 50 δημόσιοι υπάλληλοι. Σε μια υπηρετική περιοχή είναι υπερβολή να έχεις τόσους, ας πούμε, αστυνομικούς, λιμενικούς, εκπαιδευτικούς. Όμως αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των νησιών. Πρέπει να υπάρχουν, γιατί πρέπει οι κοινωνίες να είναι βιώσιμες, να παρέχει το κράτος αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν το καθιστά δύσκολο, και θα πρέπει εκεί να εξασφαλίζονται οι πόροι και οι προϋποθέσεις. Έχουμε πείσει την

0: θαλατώσεων εν ώψη του καλοκαιριού κτλ. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε να διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον στο μέλλον, το χρηματοδοτικό, για να λύσουμε μόνιμα τα προβλήματα. Γιατί εμένα ο σκοπός μου είναι αυτός. Και σαν δήμαρχος αυτό εφάρμοζα. Ωραία, να βρούμε μια προσωρινή λύση, αλλά να μην γίνει αυτή η προσωρινότητα, να μην γίνει μόνιμη. Οι αφαλατώσεις, οι ενοικιάσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε μόνιμες εγκαταστάσεις, γιατί κάθε χρόνο θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα και θα ξοδεύουμε πολλά περισσότερα χρήματα, ενώ θα τα στερούμε από κάποιους άλλους, από κάποιες άλλες περιοχές ή από κάποιες άλλες δράσεις και έργα που είναι και αυτά εξίσου σημαντικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Σας αφήνουμε σίγουρα περιθώριο να ενημερωθείτε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κρατάμε 7 Ιουλίου. Μπορείτε να ξεκινήσετε να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά για τις μεταφορές, για τις επιχειρήσεις, αυτοί που μεταφέρουν καθημερινά εμπορεύματα κλπ. Για το μεταφορικό ισοδύναμο έτους 2023. 7 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των δικαιολογητικών με το άνοιγμα της πλατφόρμας. Είμαι σίγουρη βέβαια ότι άμεσα θα υπάρξει μπλοκάρισμα στην πλατφόρμα κλπ. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, τον κύριο Δημήτρη Καλέτση. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι το νησί μας είναι πραγματικά ένας μικρός παράδεισος επί της γης και θέλουν κάποιοι να ανακαλύψουν τον παράδεισο αυτό. Αλλά πολλές φορές είναι λάθος ο τρόπος ή τέλος πάντων πρέπει να ρωτούν, να πάνε λίγο οργανωμένοι σε αυτή την εξερεύνηση του όμορφου τοπίου. Κύριε Καλατζή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλημέρα.
1: Να πούμε και καλό καλοκαίρι, μια και είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και το καλοκαίρι εσείς, όχι βέβαια ότι δεν έχετε έτσι, δεν τρέχετε το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είναι ένα άλλο κομμάτι που ξεκινάει, δηλαδή της εξερεύνησης, χάνουν τον προσανατολισμό τους και τρέχετε εσείς οι πυροσβεστικοί να τους βρείτε και τις περισσότερες φορές είναι αίσιο έχει αίσιο ο τέλος, η περιπέτεια, αλλά κάποιες όχι. Είδαμε πρόπερση δύο γυναίκες είχαν χάσει τη ζωή τους.
2: Και φέτος δεν μπορώ να πω ότι αρχίσαμε το καλοκαίρι μας καλά, γιατί ήδη για Μάιο-Ιούνιο μήνα έχει δώσει ήδη περιστατικά. Θα σε ελπίσουμε ότι δεν θα έχουν συνέχεια τουλάχιστον αν μη τι άλλο αυτά, γιατί είμαστε αρχή, δεν έχει ακόμα τον φόρτο που έχουμε συνήθως σαν καλοκαίρι. Και αν μη τι άλλο είναι ελαφρώς ανησυχητικό ότι για τόσο νωρίς έχουμε ήδη περιστατικά.
1: Σωστά, για το τι μέλη γενέστε. Είχαμε
2: ακριβώς,
1: και γιατί έναν Ολλανδό προχθές που είχε χάσει το
2: ζωή. Ναι, σωστά. Ναι. Είχαμε και, είχε και πιο πριν άλλο περιστατικό το οποίο το διεκπαιρεώσαμε ευτυχώς σχεδόν τηλεφωνικά, γιατί μπορέσαμε να καταλάβουμε που είναι και κυρίως ότι είχε σήμα ο αγνοούμενος και μπορέσαμε και τον κατευθύναμε και κατέβηκε. Προχθές είχε πάλι 1112 μία απώλεια και μία ατύχημα. Εντάξει, είναι σχετικά νωρίς για να έχουμε τόσο πολλά περιστατικά. Εντάξει, στατιστικά μιλάμε πάντα, δεν ξέρεις αν μπορεί να μην έχουμε μετά κανένα ή μπορεί και ποτέ δεν ξέρεις. Το ανησυχητικό είναι επίσης ότι ο κοινός παρονομαστής ήταν ότι οι περιπτώσεις που είχαμε ήταν μόνοι τους. Πολύ κακό και πολύ ανησυχητικό. Και ο Ολλανδός ήταν μόνος του και οι άλλοι ήταν μόνοι της. Είναι ανησυχητικό ιδιαίτερα θα έλεγα αυτό, ότι ήταν μόνοι τους.
1: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά είναι μόνοι τους γιατί κάνουν έτσι διακοπές. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που τους αρέσει να κάνουν μόνοι τους διακοπές. Αλλά τώρα όταν είναι να πας κάπου, σίγουρα πρέπει να αναζητήσεις αν υπάρχει ένα οργανωμένο γκρουπ ή αν μπορεί να δημιουργηθεί μια παρέα εκεί που μένει στο ίδιο ξενοδοχείο, να ρωτήσουν. Τέλος πάντων είναι πολύ επικίνδυνο να πάει ο καθένας μόνος.
2: Ο Κέρκης είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι απολύτως απαγορευτικό να ανέβει κάποιος μόνος για πεζοπορία.
1: Έτσι, βέβαια.
2: Είναι απαγορευτικό, δεν το συζητάμε καν δηλαδή αυτό. Τώρα, εάν η παρέα με την οποία κάνω διακοπές εγώ δεν έχουν τα ίδια με μένα τα ίδια χόμπι και είμαι εγώ αυτός ο οποίος είμαι ο

0: πεζοπόρος ή ο εξερευνητής της παρέας. Από εκεί και πέρα, οκ. Το θέμα είναι και ο περίγυρος ότι πρέπει να είναι οι operators, οι reception υπάλληλοι. Πρέπει να καταλάβουν τον βαθμό επικινδυνότητας που έχουμε σαν μέρος. Δεν είμαστε κεντροευρωπαϊκή χώρα. Τι να κάνουμε. Δεν είμαστε, δυστυχώς.
1: Καλό είναι βέβαια όταν ερωτούνται έτσι οι υπάλληλοι σε ξενοδοχείο, που μπορεί πολλές φορές πάει κάποιος που μένει σε ένα ξενοδοχείο, το έχουμε κάνει όλοι μας, και πάμε στη ρεσεψιόν και παίρνουμε κάποιες πληροφορίες ή δεν ξέρω από ποιον άλλον και ρωτάμε. Καλό είναι να είναι ενημερωμένοι και αυτοί που ερωτώνται, ώστε να το λένε αυτό που μας είπατε μόλις. Ο Κέρκης είναι απαγορευτικός. Θέλετε να πάτε, πηγαίνετε να δείτε τις Μανολάτες, π.χ. αυτή την πολύ ωραία διαδρομή. Ή δεν ξέρω, τώρα μου ήρθε ένα τυχαίο.
0: Απαγορευτικός. Κοιτάξτε, αν πας οργανωμένα, είναι και όπως πρέπει, με τον, αυτό που πρέπει να έχεις μαζί σου, είναι μια χαρά. Τώρα, το να είσαι μόνος σου, αυτό ναι, είναι απαγορευτικό. Μπορούμε να το πούμε ότι είναι και απαγορευτικό. Απ' την άλλη μεριά, τώρα ο αντίποδας είναι ότι καλούν σχεδόν άμεσα το 112. Δηλαδή δεν μπαίνουν σε διαδικασία να ψάχνουν δεξιά και αριστερά, με αποτέλεσμα να χάνονται ακόμα περισσότερο και για είναι μετά πολύ πιο δύσκολη διαδικασία ανέβρεσής τους. Mm-hmm. Υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση είναι το θέμα της επικινδυνότητας. Το θέμα, μένουμε σε αυτό. Μένουμε σε αυτό. Μένουμε σε αυτό.
1: Μάλιστα. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε. Καλό είναι όσοι μας ακούν να το μεταφέρουν και σε ανθρώπους που είναι ξένοι και έχουν έρθει εδώ για τις διακοπές τους. Εντάξει, οι ντόπιοι λίγο πολύ γνωρίζουν. Δεν κάνουν κάτι μόνοι τους ή μη οργανωμένα. Αυτό νομίζω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα Έλληνας υπερήλικας να ξεκινήσει να λέει μόνος στον Κέρκη. Είναι εξαιρετικά σπάνιο, έως σπανιότατο θα έλεγα. Δεν είναι και στην κουλτούρα μας άλλωστε μας
1: αυτό το πράγμα. Δηλαδή
0: είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Mm-hmm. Η πλειοψηφία είναι κυρίως κεντροευρωπαίοι, σαφώς. Γιατί ο Ολλανδός σίγουρα γοητεύεται από έναν ορεινό όγκο όπως είναι ο Κέρκης. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και από εκεί δημιουργούνται και τα προβλήματα.
1: Βέβαια.
0: Συνέχεια.
1: Λοιπόν, κύριε Καλετζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι για τις δράσεις σας θέλετε να αναφέρετε μέσα στο καλοκαίρι. Εκτός του ότι θα σας βλέπουμε παντού, βέβαια.
0: Οι εκδηλώσεις και χθες είμαστε στην εκδήλωση
1: στον Αγιανάκη.
0: Όχι, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Είχε μια πρεσβευτική συνάντηση ο Σύλλογος της Χώρας.
1: Α, μάλιστα.
0: Το ένα κομμάτι από την ομάδα, ένα άλλο κομμάτι. Αντικαταστήσαμε δεν ολοκληρώσαμε βέβαια τα σχοινιά στους καταράκτες στο ποτάμι στο Καρλόβας, γιατί ήταν σαρμένα και υπήρχε θέμα κινδυνότητας. Αντικαταστήσαμε τα δύο και τώρα βάλαμε και σουσίδιο μέσα και μένει να πάμε άλλη μια μέρα, ίσως σήμερα ή αύριο, να ολοκληρώσουμε όλη τη διαδρομή στους καταράκτες μέχρι τον πάνω καταράκτη, τον τρίτο δηλαδή. Γιατί φέτος έχει και πολύ νερό λόγω του χειμώνα και έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα. Οπότε σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία στο να αντικαταστήσουμε τα φαρμένα, τα σκηνιά που είναι μέσα, και βάζουμε και επιπρόσθετα δύο σωσίβια στις μεγάλες λεκάνες που έχει μέσα ο καταράκτης.
1: Γιατί έχουμε δει και εκεί να συμβαίνουν ατυχήματα, βέβαια.
0: Έχει συνέχεια, εκεί δεν είναι θέμα απώλειας, αλλά έχουμε συνέχεια τραυματισμούς όμως. Ναι. Γόνατα, κυρίως πόδια, και είχαμε και το θάνατο του Τούρκου.
1: Βέβαια. Πριν
0: νεαρού,
1: δύο χρόνια ήταν, ή πέρυσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δύο χρόνια.
0: Πήγε και μέσα στον μεγάλο καταράκτη.
1: Πω, τραγικό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να έχετε.
0: Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας. Λοιπόν, από ό,τι ενημερώθηκα, μετά την επιστολή του κυρίου Καλτάκη, του αναπληρωτή περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη τουρισμού προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, υπήρξε ανταπόκριση και θα υπάρξει ένα ραντεβού, αυτό ξέρω μέχρι στιγμής, για να δούμε, μακάρι κάτι να γίνει. Πάντως υπάρχουν τα θέματα, έτσι. Εντάξει, υπάρχει πολύ γκρίνια. σε σχέση με το καθεστώς που επικρατεί για τα πανηγύρια, τι γίνεται με τα μαγαζιά εστίασης κλπ. Τέλος πάντων, η πληροφόρηση είναι αυτή, ότι ο κύριος Καλτάκης θα έχει το επόμενο διάστημα, μπορεί και μέσα στην ημέρα ή αύριο, μία τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον που έχει... που του υποδείχθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να συζητήσουν λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Χθες είχαμε το κλείδωνα, το αναβίωση του εθήμου του κλείδωνα στον Αγιανάκη, στο Άνω Βαθύς, στις 8.30 το βράδυ. Μια πραγματικά έτσι παράσταση πάρα πολύ όμορφη, όπως ξέρει, με τον μοναδικό του τρόπο να διοργανώνει επί σειρά ετών τώρα, ο πολιτιστικός σύλλογος Καπετάν Λαχανά. Πάμε στο επόμενο και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα.
4: 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
14: Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
16: Έχω εκστασιαστεί.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέει, ρε.
17: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης. Tell me why
19: tonight I feel like dreaming. Υπάρχει που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Tell me why. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Βλέπω εργασίες και υπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
24: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 894 50,
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ Βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
30: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
30: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
30: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
31: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
32: 2000 FM.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Επιστροφή στην εκπομπή και στα τελευταία λεπτά αυτής. Υπενθυμίζουμε ότι 7 το βράδυ με 11.30 στο βαθύ της Σάμου, στην πόλη της Σάμου, εκεί στο ύψος του τουριστικού λιμένα, απέναντι από το ξενοδοχείο Σάμος, θα έχουν παραταχθεί αντίκες, παλιά αυτοκίνητα ιστορικά, μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Παλιών Αυτοκινήτων και θα μπορείτε να πάτε να τα δείτε, να φωτογραφηθείτε κλπ. Επίσης, την ίδια μέρα, Σάββατο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο μάλλον με κάποιον από το Λύκειο Ελληνίδων, καθώς έχουμε την ετήσια εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, 8.30 το βράδυ. Και Σοφία Βόσου στο Καρλόβας, είδατε πόσα έχει. Πρέπει κανείς να διακτηνίζεται. Σοφία Βόσου στο Καρλόβαση, 8 η ώρα το βράδυ, στην Πορφυριάδο Σχολή. Και όσοι τηλεφωνείτε μέχρι την Παρασκευή, θα κληρώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την φοβερή ερμηνεύτρια, την κυρία Βόσου, την οποία και θα φιλοξενήσουμε αύριο στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν δεν είπα κάποια από τις εκδηλώσεις. Επίσης να πούμε ότι αύριο να πούμε ότι υπάρχει η απεργία των εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης. Αρχικά πάω στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που είναι 26 Ιουνίου. 26 είναι αύριο, Παρασκευή, σωστά. Είναι μέρα ευθύνης, δεν είναι ημέρα, λέει, ημερομηνία για σοου. Να μιλήσουμε καθαρά για τις εξαρτήσεις, τις κοινωνικές συνθήκες που τις τροφοδοτούν και για το πώς ως κοινωνία θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα ουσιαστικό ανάχωμα. Η φετινή 26η Ιουνίου έχει ιδιαίτερο βάρος για τα 75 κέντρα πρόληψη. Είμαστε ακόμη εδώ και συνεχίζουμε να είμαστε μέσα στις κοινότητες, στα σχολεία, τις οικογένειες, τους συλλόγους, τους δήμους, τα νησιά, τα χωριά και στις μεγάλες πόλεις. Είμαστε ακόμη εδώ σχεδόν 2 χρόνια μετά την υλοποίηση του νόμου για την ψυχιακή μετερρύθμιση και τη δημιουργία του ΕΟΠΑΕ και δουλεύουμε σε όλο και πιο δυσμενείς συνθήκες. Αφενός, ο ΕΟΠΑΕ αντί να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των κέντρων πρόληψης, τα οποία παραμένουν 130 κενές θέσεις εργασίας, δημιουργεί παράλληλες βραχυπρόθεσμες δομές μέσω ΕΣΠΑ, αφετέρου εντείνονται διαρκώς τα κοινωνικά ζητήματα που καθιστούν όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, κυρίως νέους συνθήκες ευαλωτότητας ως προς την υιοθέτηση εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα ναρκωτικά του 2026. Την ίδια στιγμή τα κέντρα πρόληψης εξακολουθούμε, λέει, να βρισκόμαστε σε καθεστώς αβεβαιότητας για την μελλοντική βιωσιμότητα και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία μας και γύρονται σοβαρά ερωτήματα για το πόσο διασφαλίζεται ή όχι η συνέχεια ύστερα από περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργίας, καθώς το 2027 λήγει προγραμματική σύμβαση και δεν έχει υπάρξει σαφής διαβεβαίωση για τη συνέχιση του έργου μας. Είναι πραγματικά τραγικό. Είχαν πει τότε μπροστά σύλλογοι, φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού προκειμένου να στηθούν και να διατηρηθούν μέχρι σήμερα τα κέντρα πρόληψης που πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι πραγματικά κρίμα και άδικο να δούμε να χάνονται από την τοπική κοινωνία σαν σταθμοί συμβουλευτικοί των νέων κλπ. Αλλά και στήριξης γονέων και άλλων. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα και να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
2: Λοιπόν, έχουμε και καιρό να τα πούμε, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω πώς, λείπατε κι εσείς. Πάμε στα τελευταία και να ρωτήσω εσείς τι έχετε κάνει σχετικά με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν και λίγο πλήττεται ο Δήμος Δυτικής Σάμου.
3: Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Είχαμε συζητήσει εδώ στο Δήμο. Είχαμε κάνει παρέμβαση με επιστολή στον καθένα αρμόδιο γενικό, ο οποίος τώρα παραιτήθηκε βέβαια. Και η πρότασή μας, η κύρια πρόταση που είναι αυτό που μπαίνει με τα 8 στρέμματα για μας είναι δαμόκλειο σπάθη για την παραπέρα πορεία του τόπου.
2: Μάλιστα.
3: Πέρα το ότι εμείς μέχρι το 60% του Δήμου μας της έκθεσης είναι Natura, από ό,τι ξέρετε.
2: Ναι, οπότε γι' αυτό λέω.
3: Έχουμε κάνει και τις προτάσεις μας εκεί βέβαια. Αλλά το κύριο ζήτημα που αναφύει αυτό το πόνημα είναι αυτό που σας λέω. Όμως εμείς δεν καθίσαμε σταυρωμένα τα χέρια, είχαμε εγκαίρως προειδοποιηθεί και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια τα συζητάμε εδώ και ένα χρόνο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτές οι εισηγήσεις που κάνουμε είτε εμείς είτε οι άλλοι δήμοι, συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση, θα ληφθούν υπόψη από το Υπουργείο.
2: Αυτό είναι το σημαντικό και δεν ξέρω βέβαια γιατί υπάρχουν αλλαγές στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Και,
3: αντί λοιπόν να τα βάζουν με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς άρχοντες σε ορισμένα site, καλά είναι να τα βάλουν με την κυβέρνηση και όχι με εμάς. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης και οι πρώτοι που διχόμαστε οτιδήποτε γίνεται στραβό. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς δεν έχουμε ούτε την εξουσία, ούτε το πάνω χέρι να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι υποδείξεις και από εκεί και πέρα ισότητα με ακόντων.
2: Mm-hmm. Πάμε τώρα στο θέμα των προσλήψεων. Καθώς γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμου είχε εγκαίρως οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει, να έχουν εγκριθεί προσλήψεις, οι οποίες όμως ξέρουμε πόσο αργές είναι οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Τώρα είστε έτοιμοι να τους προσλάβετε, μάλλον να έρθουν και να αναλάβουν δουλειά?
3: Μα ήδη έχουμε, από ό,τι πήρα το δελτίο τύπου, ήδη έχουμε προσλάβει 8 και αυτό έγκυται στον έγκυρο προγραμματισμό που είχε γίνει και από την προηγούμενη διοίκηση, γιατί όπως ξέρετε έχει συνέχεια η διοίκηση, και εδώ και 2 χρόνια πολεμάμε να τους πάρουμε και καταλήξαμε τώρα να έρχονται σιγά σιγά ένας.
2: Αυτό λέμε, ότι είχαν προσληφθεί, ναι. Το θέμα είναι ότι αργεί τόσο πολύ το ΑΣΕΠ και σκέφτεται, ναι, κανείς μετά από 2-3 χρόνια που υπάρχουν περιπτώσεις, οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν πάει κάπου αλλού, υποθέτουμε.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς πάρει 8 άτομα στο δυναμικό του Δήμου, στο διοικητικό εννοώ, γιατί χωλώνουμε στους εργάτες καθαριότητας, αλλά σε αυτό το τομέα λίγο θα βοηθηθούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει ήδη και έχουν εγκατασταθεί και βοηθούν πάρα πολύ στο θέμα το οικονομικό, στο θέμα το διοικητικό. Και κάποιοι χειριστές μηχανημάτων, οι προηγούμενοι είχαν ζητήσει ένα, εμείς πήραμε 2 και επίκειται να έρθει και τρίτος, γιατί ένας τρίτος παραιτήθηκε και πρέπει οπωσδήποτε να πάει από τους πυλαχώντες, όπως και ένας μηχανικός αυτοκινήτων που παραιτήθηκε αυτός και πρέπει να μπουν από τον πίνακα πυλαχώντων. Αυτά τα αναμένουμε μέχρι τέλος Ιουνίου, μου είχαν πει, άντε αρχές Ιουλίου να μπορέσουμε να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε ζητήσει την έγκριση για νομικό σύμβουλο, ο οποίος δεν έχει υπάρχει ο Δήμος, στο Δήμο μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας και για τις υπηρεσίες, γιατί αναγκαστικά τα δίνουμε έξω σε νομικούς συμβούλους εκπεριτροπής. Και αυτό είναι ένα κόστος γύρω στις 60 με 70.000 το χρόνο.
2: Γενικότερα με τα οικονομικά, ακούμε πολύ γκρίνια. Αυτό πάντα υπάρχει και στους δύο Δήμους. Αλίμον, αν δεν υπήρχε, θα μου πείτε.
3: Βιολέτα, ναι. Σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος. Μας δίνουν 250.000 το μήνα ΣΑΤΑ. Από αυτά το 70% είναι μισθή. Mm-hmm. Να μην πω το 80. Από εκεί πέρα βγάλει το συμπέρασμα τι μπορούμε να κάνουμε. Έκτακτα έσοδα δεν υπάρχουν, δεν μας δίνουν. Αν πάρουμε ΕΣΠΑ κάποια έργα κτλ. Ή από τα Υπουργεία κάποια έργα. Διαχειριζόμαστε τη μιζέρια μας.
2: Αυτό
3: ούτε
2: είναι
3: από τα τέλη
2: παρεπιδημούντων,
3: ναι, που ακούω και μας βασανίζουν συνέχεια ότι παίρνετε λεφτά κτλ. 140.000 περιοδήμους την περιμένει χρόνο. Τα τέλη παρεπιδημούντων.
2: Καλά, ναι. Αυτά τα ποσά είναι πολύ μικρά.
3: Οι απαιτήσεις είναι πολλαπλάσιες. Mm-hmm. Και το κατανοώ αυτό και έχουν δίκιο. Αλλά πώς. Με ποιο μέσο?
2: Τώρα, είχατε μία συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης προκειμένου να υπάρχουν κάποιες προοπτικές συνεργασίας, να υποστηριχθεί ο Δήμος σε αναπτυξιακά έργα κλπ.
3: Διερευνήσαμε την υπόθεση, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε, να μας κάνουν κάποιες μελέτες που χρειαζόμαστε πέρα της περιφέρειας η οποία μας βοηθάει. Από εκεί και πέρα θα δούμε, θα έχουμε μία συνάντηση τεχνική την ερχόμενη εβδομάδα μαζί με τους καθένα αρμόδιους τεχνικούς, τους δικούς μου και τους δικούς του, και θα το εξειδικεύσουμε να δούμε πού μπορούμε να παντρευτούμε.
2: Μάλιστα. Προσπαθεί ο κάθε Δήμος να δει πώς μπορεί να βγάλει κάποια χρήματα για την αντιμετώπιση καθημερινότητας. Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Και από τη μίγα ξύγει.
2: Και από τη μίγα ξύγει. Τώρα, ήσασταν και στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ανατολική Σάμμο για την μεταφορά μεταναστών, τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα που θα το θέσετε τη Δευτέρα, στις 29 του μήνα. Μπορεί ο Δήμος Δυτικής να μην έχει βάρος, να μην έχει τη δομή, αλλά σίγουρα υπάρχει πρόβλημα για όλο το νησί.
3: Ότι βγαίνουν στο ποτάμι, βγαίνουν στην Καλλιθέα, υπάρχει από εδώ πρόβλημα, δεν είναι μονάχα στο Δήμο Ανατολική Σάμμο. Τα γεγονότα τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, είχαν καταγραφεί και είχαμε διαμαρτυρηθεί κιόλα. Όλοι επιβαρυνόμαστε με αυτό, είναι ομόφωνη η απόφαση η οποία πήραμε από εκεί που συνήλθαμε και ήταν και ο βουλευτής. Νομίζω ότι το ψήφισμα το οποίο θα βγει τη Δευτέρα θα είναι ομόφωνο. Πήρα και ένα άλλο ψήφισμα από το Ηράκλειο Κρήτης που θέλουν και εκεί διαμαρτύρονται γιατί θέλουν εκεί να κάνουν κέντρο μεταναστών. Προσπαθούμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε όλοι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και η κυβέρνηση και εμείς.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Να ρωτήσω λίγο τι γίνεται με την εκκλησία. Εντάξει, δεν είναι η δική αρμοδιότητά σας. Με την κοίμηση της Θεοτόκου ήταν να εγκατασταθεί εργολάβος.
3: Έρχεται στις 3 του μηνός η κυρία Μενδώνη για αυτό το θέμα. Για να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Βέβαια δεν θα εγκαταστεί άμεσα γιατί υπάρχουν κάποια θέματα με τις υποδομές του, ειδικά της ΔΕΗ. Έχουμε ειδοποιήσει τη ΔΕΗ, έχει εκπονεί τη μελέτη για να υπογειοποιηθούν τα καλώδια. Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Το έχει αναλάβει εργολάβος, έχει οριστικοποιηθεί πλέον η εργολαβία και είναι θέμα διαδικαστικό για να βάλει μπρος να την αποκαταστήσει. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ χαρμόσυνο για μας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα επιβλητικό μνημείο και το οποίο έχει υποστεί αυτή τη ζημιά.
2: Είναι εμβληματικός ο ναός αυτός και όταν κουγκλάρεις, το λέμε πάντα αυτό, σεισμός Σάμμος, είναι η πρώτη φωτογραφία που ούτως ή άλλως είχε δημοσιοποιηθεί. Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Έχουμε να μιλήσουμε καιρό. Έχουμε κάνει δύο εισπερίδες. Μία με θέματα ναρκωτικά που ήταν εδώ αρκετοί μιλητές. Και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί την κοινωνία γιατί ξέρετε πολύ καλά πρόσφατα κρούσματα είχαμε. Ήταν επίκαιρο μαζί με τους συνεροφύλακες τους οποίους ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Ραχοβίτσας. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Δεν ξέρω αν μεταδόθηκε από την τηλεόραση γιατί δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Τουλάχιστον εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Ήταν ένα θέμα στο οποίο έπρεπε να είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί βάλετε η κοινωνία πανταχώθεν και θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηριχθούν τα νέα παιδιά, να καταλάβουν ότι δεν έχουν διέξοδο εκεί. Διέξοδος είναι ο αθλητισμός, διέξοδος είναι το διάβασμα, διέξοδος είναι η πρόοδος και εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και επίσης είχαμε και μια εσπερίδα προχθές εδώ με την Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ για θέμα των... Το θέμα ήταν...
2: Οι γυναίκες παραμεθωρίου. Ναι. Διαφημίστηκαν αρκετά. Ξέρετε, πολλές φορές ο κόσμος δεν θέλει να προβληματίζεται. Το βλέπουμε και σε κάποιες εκδηλώσεις και το συζητάμε και μεταξύ μας. Γιατί δεν υπάρχει κόσμος και ο κόσμος θέλει να πάει να ακούσει πιο πολύ μια συναυλία, να δει μια μουσικοχορευτική παράσταση. Όμως είναι τέτοια θέματα που μπορεί να είναι πιο δύσπεπτα, να το πω, αλλά είναι πολύ σημαντικά.
3: Είναι και απαραίτητο, όχι μόνο σημαντικά,
2: ναι, σωστά,
3: και απαραίτητα
2: σωστά.
3: Και επίσης εμείς δεν απογοητευόμαστε από αυτό. Θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ενημερωτικές εσπερίδες ή ημερίδες για να μπορέσει ο κόσμος να κατατοπιστεί και να είναι ενήμερος, γιατί η ενημέρωση νομίζω μπορεί να τον οδηγήσει σε αποφάσεις οι οποίες θα είναι αρεστές για εκείνον.
2: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να γίνονται. Είπαμε, η καθημερινότητα πρέπει να καθαρίζουν οι δρόμοι, να υπάρχουν τα χρήματα για αυτά τα καθημερινά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί πολλές φορές ακούμε, δόθηκαν πολλά χρήματα για τον πολιτισμό, για εκδηλώσεις. Όλα χρειάζονται σε μια κοινωνία.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι είναι.
3: Εγώ το πιστεύω αυτό και γι' αυτό το υπηρετούμε κιόλα. Mm-hmm.
2: Και βέβαια έχουμε τώρα και τις αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Α, είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα τεράστιο θέμα κι αυτό που απασχολεί όλους τους ερετούς.
3: Διότι αν γίνουν οι αλλαγές 30 μέχρι 30 του, αν ψηφιστεί μέχρι 30 του μηνός το νομοσχέδιο, αλλάζουν, φαίνεται πάνω κάτω όσον αφορά την εκλογή Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής που έχουμε αρχές Ιουλίου. Mm-hmm. Γιατί περάσαν τα 2,5 χρόνια και πρέπει να ανανεωθούν.
2: Άρα θα είναι ένα θέμα και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι που ξέρουμε ότι όλα λίγο έτσι υπολειτουργούν, δίνονται οι άδειες, το ήδη κορεσμένο λίγο προσωπικό που υπάρχει και λοιπά. Και εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι βέβαια όλα.
3: Θα το παλέψουμε. Αρκεί να γίνονται εγκαίρωση οι αλλαγές και να μπορούμε να τις αφομοιώσουμε και όλα. Διότι άμα γίνουν την τελευταία στιγμή, καταλαβαίνετε θα υπάρξει σύγχυση.
2: Και έχουμε και αυτούς τους δύο νέους φόρους που θα επιβαρύνουν τα ακίνητα από την 1η του 2027.
3: Από ό,τι διαβάζω, συγχωνεύονται σε έναν.
2: Σε έναν, ναι. Και θα εισπράττονται απευθείας, λέει, μέσω των λογαριασμών
3: της ΔΕΗ. Από εκεί τώρα δεν εισπράττονται.
2: Ναι, ούτως ή άλλως.
3: Ναι, έτσι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα. Συγχωνεύονται απλώς σε έναν φόρο, για να μην τον ονομάζανε τώρα όπως τον ονομάζανε ΤΑΠ και αυτά.
2: Φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
3: Ναι. Τώρα θα αργήσει να τον λένε ένα.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή καλά δύναμη. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Λοιπόν, έχω λίγο ξεπεράσει το όριο της εκπομπής, το χρόνο. Αύριο και πάλι εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 10, παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και μας ακούτε σε επανάληψη τις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: 2000 FM.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάσκεσία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη
0: είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδατέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Η λιθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα με το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς άψετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου 22736 και 693 741. 0018.
12: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ.
13: Δεν υπάρχει καμία. No habla español.
12: Δεν έχει σίγμα η ισπανική, έχει.
13: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
14: Δευτέρα με βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Τα 70's είχαμε και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη ροκ μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis, βρες αυτό που θες στη Μεγέθη, Μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 30 πάντα για σένα.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27, με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club, στο νέο κατάστημα.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο κόμμα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα, κρεοπολείο, Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
32: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρεία. εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
32: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ζήκω!
21: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
3: Εδώ.
21: Μάλιστα, διατάξτε με.
3: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
21: Και γιατί δεν πας εσύ?
3: Εγώ είμαι αφεντικό.
21: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
3: Ζήκω!
21: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
3: Πήγαινα που θέλεις.
21: Τώρα μιλάς σωστά.
22: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
21: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
22: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
23: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
22: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
23: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
22: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
32: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου
2: Κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέει ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000FM, 5η 25 Ιουνίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιόλετα Τρυπόδη στην ενημέρωση. Τα λέμε σε επανάληψη και στις 8 το βράδυ βέβαια, για όσους δεν έχετε την ευκαιρία να μας ακούσετε τώρα, με τα θέματα της επικαιρότητάς μας εδώ, με ό,τι μας απασχολεί σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Πριν ξεκινήσουμε έτσι να πούμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας, να ενημερώσουμε λίγο ότι έχουν καταφθάσει, όπως μάθαμε πριν από λίγο, οι βαθμολογίες των παιδιών. Μία η ώρα το μεσημέρι θα έχουν αναρτηθεί και στα σχολεία. Ωστόσο, να πούμε ότι με τους ειδικούς αριθμούς που έχουν δοθεί στον κάθε μαθητή, έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές λοιπόν να δουν τις βαθμολογίες τους και να μπει έτσι ένα μικρό, θα λέγαμε, τέλος, διότι η αγωνία θα παραταθεί λίγο περισσότερο και για τις σχολές τις οποίες θα περάσουν. Αλλά να μπει έτσι ένα μικρό τέλος σε αυτή την αγωνία των τελευταίων ημερών που είχαν οι μαθητές για τις βαθμολογίες τους. Και φυσικά εμείς και εδώ από τον 2000FM και φυσικά στη Σαμιακή Τηλεόραση θα σας ενημερώσουμε για τον πρώτο μαθητή ή μαθήτρια με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο νομό μας. Θα ενημερωθούμε και στη συνέχεια μάλλον της εκπομπής μας οτιδήποτε καινούργιο υπάρξει θα σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε λίγο, σήμερα 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβαση, με έναν έθριο καιρό, με βόρειο δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς και μεγάλη προσοχή, το λέμε συνέχεια, θα το λέμε συνέχεια όμως, για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στο 4 είμαστε σήμερα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, λόγω και των ενισχυμένων έτσι βοριάδων που πνέουν στα πελάγη και στα νησιά μας γενικότερα. Μεγάλη προσοχή από όλους μας λοιπόν, κυρίως στις εργασίες στην Ήπεθρο. Δεν κάνουμε τίποτα που να χρησιμοποιούμε φωτιά ή τέλος πάντων εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες, όλοι τα γνωρίζουμε. Δεν πειράζει, θα τα λέμε όπως τονίζουμε συνέχεια. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στην Φεβρονία και στον Λίβιο που γιορτάζουν. Μάλιστα, αυτά λοιπόν μας λέει το ημερολόγιο μας και πάμε εντάχει στα θέματα της επικαιρότητάς μας. Θα ασχοληθούμε λίγο και θα συνεχίσουμε το θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Πριν από λίγο ακούσαμε εδώ στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη τον νέο

0: ανοίξαν πληρωμές εκατομμυρίων χωρίς επαρκή έλεγχο, αλλά φαίνεται ότι χρήματα του ελληνικού δημοσίου δόθηκαν σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και σήμερα το κράτος τα ζητά πίσω και μάλιστα με τόκο. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Μιλάμε για 804 επιχειρήσεις, μιλάμε για πάνω από 4,1 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για πληρωμές που, όπως καταγγέλλεται από το Πασόκ, έγιναν δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές του 2023. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Έχουμε να κάνουμε με διοικητικό χάος, έχουμε να κάνουμε με κρατική ανεπάρκεια, έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση που έχει καθαρά πολιτικές διαστάσεις. Να το δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Χιού του Πασόκ και υπεύθυνο στα θέματα ναυτιλίας, τον κύριο Σταύριο Μιχαηλίδη. Να το ευχηθούμε καλό μεσημέρι. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους γείτονές μας. Και χρόνια πολλά, εκτός από αυτούς που αναφέρατε, γιορτάζουν και στους ναυτικούς μας. Είναι η μέρα του ναυτικού σήμερα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
1: Εμείς,
0: χρόνια πολλά.
1: Ως αγιοπελαγίτες και ιδιαίτερα εμείς ως φέτες που ζούμε κυρίως από τη θάλασσα, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Και βέβαια έχουμε και τους αυτοπλοιώσμους που μας συνδέουν μεταξύ μας και με την ηρωτική Ελλάδα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πούμε στο διατάφτα.
0: Κύριε Βουλευτά, ναι, θα ήθελα λίγο να μας... γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος και θέλω να μας πείτε λίγο, που ίσως δεν γνωρίζει κάποιος κόσμος, έτσι, κάποιοι απλοί πολίτες, τις λεπτομέρειες αυτές. Τι ακριβώς ανακαλύψατε στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, να κάνω μια εισαγωγή να πούμε τι είναι το μεταφορικό εισοδήμα για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φροντίζει η διαφορά στο κόστος των νησιωτών σε σχέση με τις μεταφορές επιχειρήσεων που κάνουν στη Θεριά, δηλαδή από την Αθήνα, από τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά για τη Λαμία, ξέρω εγώ, για την Πελοπόννησο, για τα λοιπά. Σε σχέση με εμάς τους νησιώτες, η διαφορά αυτή που προκύπτει για ανάλογη χιλιομετρική απόσταση και όγκο προϊόντων κτλ. Να συγκλίνει. Να μην υπάρχει τουλάχιστον μεγάλη απόσταση που δημιουργεί ανισότητα στον ανταγωνισμό και στο κόστος της ζωής μας. Και υπάρχει και το άλλο σκέλος που είναι για τους επιβάτες. Εμάς δηλαδή που ταξιδεύουμε με πλοίο ή με αεροπλάνο. Αυτό λοιπόν το καλό εργαλείο, η κυβέρνηση και σε αυτό το κομμάτι, επειδή αισθάνεται ότι η χώρα είναι φεουδότης, το καταστρατήγησε. Και επειδή συνέπεσε αυτό, οι παραβιάσεις αυτές και το μεταφορικό εισοδήμα να συμπέσουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ό,τι με αυτό ότι τη ληστερική επέλαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα χρήματα που διαχειριζόταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πρωτογενή τομέα, σωρευηθήκανε. Και αρχίσανε να μην πληρώνουν, μέχρι εκεί έμειναν. Δηλαδή από το δεύτερο εξάμεινο του 2022, θα γνωρίζουν όσοι μας ακούνε οι επιχειρηματίες, ότι δεν έχουν πάρει λεφτά. Έχουμε φτάσει στο 27 σχεδόν. Άρα λοιπόν, εμάς μας απασχόλησε το ΠΑΣΟΚ και το ιδιαίτερο το γραφείο που έχουμε την ευθύνη για τον τομέα της ναυτιλίας, γιατί δεν πληρώνει. Και το παρακολουθούσαμε. Βρήκαμε λοιπόν ότι από τον Απρίλιο που πέρασε, δηλαδή πριν λίγες εβδομάδες, να αυγαίνουν αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και να τους ζητάνε πίσω τα λεφτά που τους είχαν δώσει. Που τους είχαν δώσει για το δεύτερο εξάμεινο του 2022. Για το πρώτο εξάμεινο του 2022, συγγνώμη, για το δεύτερο εξάμεινο του 2022, ναι, το πρώτο εξάμεινο του 2022, το δεύτερο εξάμεινο του 2021 και το πρώτο εξάμεινο του 2021. Λοιπόν, όταν 50 σήμερα να εκδίδονταν αποφάσεις, 100 αύριο, 150 στις 200, και όταν περίπου τα χρήματα που ζητάγαν πίσω ήταν περίπου 1 εκατομμύριο, έστειλα μια ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας, μου πει γιατί το κάνει, τι συνέβη και πώς προέκυψε αυτή η διαδικασία. Επί ένα και πλέον μήνα, 1,5 δεν μου απαντούσαν. Η έρευνα η δικιά μας συνεχίζονταν και περίπου όταν φτάσαμε στις 800 και κάτι αποφάσεις, συνέπεσε να έρθει και η απάντηση μετά από πίεση και τηλεφωνήματα από τον Υπουργό, από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας σε μένα για τα γεγονότα. Και τι προέκυψε? Ότι εντοπίσαν κάποιες ατασταλίες και ζητάνε πίσω τα χρήματα. Γιατί προκύψαν ατασταλίες?
0: Μα αυτό είναι, πώς είναι δυνατόν να δίνονται πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ και 3 χρόνια μετά να διαπιστώνεται ότι

0: Βασικά δικαιολογητικά.
1: Πώς
0: είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Διότι είναι, αισθανόταν και ακόμα αισθάνονται ως φέουδο, ως τσιφλίκι, ως ράφυρο την πολιτεία μας και τους πολίτες Έλληνες. Και λέει, δεν βαριέσαι, ποιος θα μας πάρει χαμπάρι? Κάνε, στείλε στους δικά μας παιδιά χρήματα, γιατί έρχονται και εκλογές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι 11.000 11.500 πληρωμές,
0: ναι,
1: χωρίς έλεγχο, εστάλθησαν 10 μέρες πριν τις εκλογές του 23. Επειδή σφίξανε τα ζουμιά, συγχωρήστε με την έκφραση, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή η πίεση δική μας είναι συνεχής, και είδαν και αποείδανε και λένε, φέρετε παιδιά τα λεφτά πίσω, πάμε τη φυλακή. Προφανώς περί αυτού πρόκειται. Πότε, πού πήγανε από τις 804 αποφάσεις για ανάκληση, οι 795, δηλαδή το 98,2% ήταν στην Κρήτη. Ποιος ήταν υπουργός ευθύνης τότε? Ο κ. Πλακιτάκης. Έχει πολλή ευθύνη, πολιτική ευθύνη, κατά την άποψή μου, ναι. Για να μην πω ότι και γραμματέας της ιδιωτικής πολιτικής, Αιγαίου και της ιδιωτικής πολιτικής, ήταν πάλι κριτικός. Εγώ δεν στο έχω πει ότι Κρήτη, διότι αυτά μπορούν να έχουν να εντοπιστούν συνέχεια και αλλού. Αλλά αυτές οι συμπτώσεις έχουν και πολιτική ουσία. Λοιπόν, 11 Μαΐου έκανα εγώ την ερώτηση, 12 Μαΐου την επομένη λέει το Υπουργείο ότι κατέθεσε μήνυση εις βάρος των 804 αυτών επιχειρήσεων. Γιατί κατέθεσε μήνυση, όπως λέει, δεν την έχω δει, δεν έχω ζητήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι τους είχε προειδοποιήσει με τα χαρτιά που σας λέω ότι μου τους έστελε, επειδή παρουσιαστήκανε, τοποθετήκανε τα σταλιά, στείλτε μου ξανά δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείτε, προκειμένου να προκύψει ότι δικαιούσαστε αυτά τα χρήματα. Αυτοί δεν τα έστειλαν γιατί δεν τα είχαν. Απλώς είχαν υποβάλει μια αίτηση και τα ΚΙΔ, τα αντίστοιχα, το ΕΦΕΠΑΕ, αυτό που λέω, η υπηρεσία, μια ΜΚΟ, δηλαδή μια αστική μικροσκοπική ευθύνη, εκεί είχαν αναθέσει τον έλεγχο. Όπως τα ΚΙΔ, τα αντίστοιχα ΚΙΔ. Είχαν στείλει αέρα πατέρα τις αιτήσεις και αυτοί τους πληρώσαν. Καλά έκανες μήνυση στις 804. Γιατί δεν κάνεις μήνυση, γιατί δεν συμπεριέλαβες και στη μηνυτήρια αναφορά σου και αυτούς οι οποίοι ανεξέλεκτα διέθεσαν αυτά τα χρήματα? Ρωτάω εγώ τώρα.
0: Και, λοιπόν, γιατί, και γιατί, κύριε Βουλευτά, συγγνώμη που σας διακοπτώ, και γιατί αυτό έγινε μετά από 3 χρόνια και δεν μπορούσε να γίνει τότε που θα δίνονταν τα χρήματα. Με αποτέλεσμα και αυτοί οι οποίοι είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τους και σωστά δικαιολογητικά, να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, αν μου επιτραπεί έκφραση, με τους υπόλοιπους και να χάνονται όλα αυτά τα χρήματα. Που πραγματικά θα πρέπει να τα πάρουν.
1: Δηλαδή από το δεύτερο εξάμεινο του 21, το πρώτο εξάμεινο του 22, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Μέχρι χτες που άνοιξε πλατφόρμα πριν 10 μέρες, 3.000 επιχειρήσεις, νόμιμες και σοβαροί άνθρωποι, δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους.
0: Αυτό ακριβώς λέμε. Ναι.
1: Δηλαδή είναι διπλό το κόστος. Και πολιτικό, και ποινικό τριπλό. Αλλά και κοινωνικό, και θέμα για τη ισότητα και εύρυθμιση του εμπάσχευτος
0: δικαιού. Μα αυτό λέμε, κύριε Βουλευτά, γιατί ένα μήνυμα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν ένα μέτρο φτιάχνεται για να στηρίξει πραγματικά τους νησιώτες και καταλήγει να συζητιέται ως ένα πιθανό εργαλείο ψηφοθυρίας, τότε τι συζητάμε?
1: Οι ίδιοι το υπονομεύουν. Γι' αυτό λέμε ότι και οι νησαμιώτες, οι γείτονές μου, πρέπει και οι χιώτες και όλοι μας να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αυτή η κυβέρνηση να απαλλαγεί από αυτή την ευθύνη, την οποία δεν μπορεί να την ασκήσει κατά πως πρέπει. Δεν είναι να παίζουμε, δεν είναι αστεία. Η ζωή μας δεν είναι για αστείο. Οι επιχειρήσεις μας, η ευημερία μας, η πρόοδος των νησιών μας δεν είναι για αστείο.
0: Κύριε Μιχαηλίδη,
1: να σας πω, να τελειώνω, ότι εμείς τέτοιες μέρες καήκαμε, όπως είχατε καεί και εσείς τα παλιά.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι που καταστράφηκαν, είτε γεωργοί, είτε σπίτια, είτε επιχειρήσεις, δεν έχουν ακόμα πάρει μια δραχμή. Και δεν έχουμε και συγκοινωνία για ένα χρόνο και κάτι μέρες. Μας έχουν εγκαταλείψει τους νησιώτες. Άλλη Ελλάδα είναι αυτή της Αθήνας. Όχι ότι καλοπαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν άπειρα προβλήματα. Αλλά εμείς είμαστε σε χειρότερη μοίρα. Έχουμε και τα εθνικά μας θέματα, έχουμε και τα κοινωνικά και τα οικονομικά.
0: Υπερηβόητη ισιωτικότητα που λέμε, αλλά...
1: μονοεδρική περιφέρεια, περιοχή. Σας παρακαλώ πολύ, όσοι μας ακούνε, προσέξτε ποια κυβέρνηση θα βάλετε την επόμενη φορά. Η ζωή μας είναι μία και με την κατάσταση.
0: Κύριε Μιχαλίδη, τι ζητάτε από εδώ και πέρα? Δηλαδή, ζητάτε έναν πλήρη οικονομικό έλεγχο για το συγκεκριμένο θέμα? Τι ακριβώς ζητάτε?
1: Εμείς ζητάμε να είναι πιο σοβαρή η κυβέρνηση, να κοιτάξει λίγο τους νησιώτες όπως πρέπει, όχι λίγο, όπως πρέπει, και να συνεχίσει ο έλεγχος. Και εμείς, υπεύθυνοι, οι βουλευτές, όσοι έχουμε ευθύνη για κάποιο τομέα, να ξέρετε ότι είμαστε συνεχώς από πάνω. Σήμερα που μιλάμε, έβγαλα και ένα δελτίο τύπου που ενδεχομένως να το εντοπίσετε και στο ΠΑΣΟΚ για τα θέματα των σωστικών. Τα πλοία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες επιβατικών πλοίων. Η μία κατηγορία είναι με ένα νόμο του 67, όπου φροντίζει η νομοθεσία αυτή μόνο το 60% των επιβατών να έχουν μέσα να σωθούν άμα χρειαστεί κάτι, σωσίβια, σωσίβιες βάρκες, ελέμβους κτλ. Και life rafts, ξέρουμε όσοι μας ακούνε από ναυτιλία. Και άλλο ποιος φροντίζει. Λοιπόν, εδώ και χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε τούτη κυβέρνηση. Παιδιά, εξυγχρονίστε το νομοθετικό πλαίσιο, να έχουν τις ίδιες απαιτήσεις και τις ίδιες καλύψεις στα πλοία μας, διότι είσαστε απαράδεκτοι. Όλο ναι και δεν το κάνουν. Τώρα, σήμερα, πριν λίγο, υπέγραψα πάλι μια αίτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας να μου στείλει επιτέλους αυτό το προεδρικό διάταγμα που λέει ότι ετοιμάζει να δω τι κάνει. Όπου και να τους πιάσεις, θα χρησιμοποιήσω μια ναυτική ορολογία, καλάρουνε νερά. Το μυαλό τους είναι, είτε μέσω... πώς το λένε εκεί, με τις άδειες των σπιτιών, με την πολεοδομία, είτε στον αγροτικό τομέα, είτε τώρα με το μεταφορικό σου δύναμο, είναι λαμπογιές. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά ξεκινήσω από αγανάκτηση.
0: Κύριε Μιχαλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Θα το βλέπουμε το θέμα. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά.
1: Αντίο.
0: Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ της ΧΙΟΥ, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Μιλάμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, για τους νησιώτες, για τις επιχειρήσεις μάλλον των νησιών. Οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται μακριά από το κέντρο, όλοι εμείς εδώ που ζούμε. Και έχει δημιουργηθεί το μεταφορικό ισοδύναμο, ώστε να μην πληρώνουμε το κόστος της γεωγραφικής μας θέσης. Σύμφωνα λοιπόν με όσα καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα το γραφείο του κ. Μιχαηλίδη, όχι μόνο υπήρξαν πληρωμές εκατομμυρίων χωρίς επαρκή έλεγχο, αλλά φαίνεται ότι χρήματα του ελληνικού δημοσίου δόθηκαν σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και σήμερα το κράτος τα ζητά πίσω και με τόκο. Και σε επιχειρήσεις βέβαια, οι οποίες ενδεχομένως να μην είχαν, όχι ενδεχομένως, δεν είχαν καταθέσει επαρκή δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρωθούν χωρίς πραγματικά να το αξίζουν. Και σιγά σιγά τα χρήματα τώρα τα ζητάνε πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και στάση πληρωμών και την πλήρωσαν και επιχειρήσεις που πραγματικά ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους, είχαν καταθέσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά και σωστά δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να μην πληρωθούν και αυτές οι επιχειρήσεις και να πληρώσουν και εκείνη την ύφη, όπως λένε, των υπόλοιπων επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, να πούμε από εδώ και έπειτα, ότι πριν από λίγο, μιλώντας στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μάγκος, είπε χαρακτηριστικά ότι από τις 7 Ιουλίου και μετά οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέσουν πλέον τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο, και μιλάμε για το έτος του 2023. Παραδέχθηκε βέβαια ότι είναι όλη η διαδικασία και εξήγησε ότι όλο αυτό οφείλεται, όπως μας είπε και ο κύριος Μιχαηλίδης, στα προβλήματα που εντοπίζει του μέτρου. Διπλασιάστηκαν χωρίς λόγο και εξήγηση κάποια αφημή επιχειρήσεων και ετούντων για να πάρουν το συγκεκριμένο έτσι το μεταφορικό ισοδύναμο. Μας είπε χαρακτηριστικά ότι από τις 11.000 επιχειρήσεις που ήταν στην αρχή, ξαφνικά 8.000 επιχειρήσεις. Και αυτό τι πάει να πει? Από 20.000 πήγαμε στις 68.000 ευρώ. Και ήταν ένα γεγονός βέβαια που αυτό προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα και οδήγησε στην προσωρινή. Και την πλήρωσαν βέβαια και οι υπόλοιποι, όπως είπαμε, οι οποίοι ήταν εντάξει. 7 λοιπόν Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις. Και μετά, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, και μετά από 20 ημέρες θα μπορέσετε να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβετε το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023, τονίζουμε. Και αυτό γίνεται γιατί δεν γίνονται απευθείας αιτήσεις και δικαιολογητικά, γιατί θα πέσει το σύστημα. Έχουμε και αυτό. Τώρα, αν μπουν πόσες επιχειρήσεις μέσα, περίπου στις 20.000 επιχειρήσεις τώρα, για να κάνουν όλες αυτές αποκλειστικά και μόνο να ανεβάζουν στοιχεία και να κάνουν τις αιτήσεις, θα κρασάρει το σύστημα, όπως είπε και ο κύριος Μάγκος. Οπότε, γίνονται αρχικά οι αιτήσεις και μετά από 20 μέρες προχωρούν οι επιχειρήσεις και στην κατάθεση των δικαιολογητικών. Θα το βλέπουμε το συγκεκριμένο θέμα. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, έχει και πολιτικές διαστάσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως με τον κύριο Μιχαηλίδη Αποτυχίου, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. 8880-81678 τρόποι επικοινωνίας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή των 2000 FM στους 99,8. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί ενημερώνει με τον Ιπποκράτη
3: FM. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη, μπορείς να βρεις αγαπημένες αρχορίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ. Για αγορές μοναδικών summer looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στα λίγα λεπτά που μας απομένουν ακόμη της σημερινής μας εκπομπής, το δεύτερο μέρος. Θα πάμε μέχρι τη μία μαζί, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά. Θέλω λίγο να αφήσουμε το πολιτικό θέμα το οποίο, με το οποίο ασχοληθήκαμε προηγουμένως, και όχι μόνο πολιτικό, είναι και για όλους μας έτσι που μας αφορά και μιλάμε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο αφορά την ίδια την κοινωνία και το πώς αυτή προστατεύει τους ανθρώπους της, γιατί υπάρχουν ζητήματα που δεν λύνονται με συναισθήματα, δεν λύνονται με μοναδικές καμπάνιες και σίγουρα δεν λύνονται με μια ανακοίνωση που μπορεί να βγει μια φορά το χρόνο. Και μιλάμε ότι αύριο, 26 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Και το λέμε αυτό διότι το θέμα των εξαρτήσεων δεν αφορά μόνο τις ουσίες, αφορά τη μοναξιά, αφορά την πίεση, αφορά το αδιέξοδο, αφορά τους νέους ανθρώπους και όχι μόνο. Και η εξάρτηση δεν ξεκινά πάντα από μία ουσία, πολλές φορές ξεκινά και από πολλές άλλες διαστάσεις που μπορεί να βιώνουμε και μπορεί να ζούμε καθημερινά. Θέλω να πάμε να μιλήσουμε από το Κέντρο Πρόληψης Φάρος και για την συγκεκριμένη μέρα, για τις 26 του μηνός Ιουνίου που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, αλλά έχουμε και κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την ψυχολόγο, με την κυρία Ευαγγελία Αμπατζή. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αμπατζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς?
1: Χαίρομαι. Μια χαρά και εμείς. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπατε είναι μια εβδομάδα στην οποία έχουμε έτσι διάφορες δράσεις και συναντήσεις για τα ζητήματα που έχουμε σαν κέντρα πρόληψης. Τυχαίνει να είμαι πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης, οπότε είμαι εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαμε αρκετά πράγματα. Είχαμε μια ημερίδα την οποία οργανώσαμε μαζί με το σωματείο του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΟΠΑΕ και το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, στην οποία έγινε μεγάλη συζήτηση που ανέδειξε έτσι σύγχρονα ζητήματα και όσον αφορά την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, τι συμβαίνει σήμερα, και ακολούθησαν και πολλά άλλα που αφορούσαν συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και τον πρόεδρο, τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, την ΚΕΔΕ, και αύριο έχουμε την απεργιακή κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και στο ΕΟΠΑΕ, όπως είπατε.
0: Αναφέρεται, κυρία Αμπατζή, ότι υπάρχουν 130 κενές θέσεις εργασίας στα κέντρα πρόληψης. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για τις υπηρεσίες που προσφέρετε?
1: Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα κενά, όπως είπατε, γιατί αυτό αλλάζει κάθε μέρα, καθώς συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται, αυτό είναι το καλό σενάριο, ή ζητούν να παραιτηθούν για να ζητήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και πιο ασφαλείς χώρους δουλειάς. Οπότε το 130 είναι κατά προσέγγιση. Μάλιστα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχουν κέντρα πρόληψης τα οποία λειτουργούν με δύο εργαζόμενους, ένα επιστημονικό στέλεχος και ένα διοικητικό, όπως για παράδειγμα είναι στη Λίμνο ή όπως είναι στην Ηλιούπολη. Υπάρχουν κέντρα πρόληψης τα οποία είναι δύο επιστημονικά στελέχη για μια ολόκληρη περιφέρεια, τα οποία καλούνται, όπως ας πούμε είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, να καλύψουν ανάγκες και πολύπλευρες αλλά και καθημερινές που αφορούν τις οικογένειες, τα σχολεία, την κοινότητα και όλες αυτές τις δράσεις που κάνουν τα κέντρα πρόληψης. Γιατί τα κέντρα πρόληψης δεν κάνουν μία μόνο δουλειά, δηλαδή δεν πηγαίνουν απλά στα σχολεία. Προσπαθούν να κινητοποιούν τα δίκτυα της κοινότητας και από κοινού να δημιουργούν αναχώματα σε όλη αυτή την μοναξιά και τις δύσκολες συνθήκες ζωής που είπατε και εσείς στην αρχή.
0: Το 2027, το έχουμε ακούσει βέβαια και από τον κύριο Σταθακιό που μιλάμε μαζί του, έχουμε ακούσει ότι λύγει αυτή η προγραμματική σύμβαση. Δηλαδή υπάρχει πραγματικός φόβος για αποδυνάμωση, μπορούμε να πούμε ακόμα και για κλείσιμο δομών.
1: Αυτός ο θόρυβος και από πλευράς μας έχει δημιουργηθεί όχι γιατί θέλουμε να είμαστε κασάνδρες και να συζητάμε συνέχεια ότι απειλούμαστε με κλείσιμο, αλλά πατάει στην εξής πραγματική βάση. Ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Βαντζόπουλος, σε πολλές δημόσιες τοποθετήσεις του έλεγε ότι τα κέντρα πρόληψης, αφού λήξει η προγραμματική σύμβαση το 2027, δεν θα ανανεωθεί, ότι θα προχωρήσουν δηλαδή σε κλείσιμο. Οπότε πάνω σε αυτό το δεδομένο έρχεται και η δική μας κινητοποίηση. Παράλληλα, βλέπουμε και γνωρίζουμε μάλλον την πρόθεση του Υπουργείου, η οποία είχε διαφανεί το 2023 με το σχέδιο νόμου για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όπου τα κέντρα πρόληψης ήταν στις δομές που πρόκειτο να καταργηθούν. Με τις κινητοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων, καταφέραμε αυτό να μην συμβεί. Mm-hmm. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια παράταση, δηλαδή κερδίσαμε λίγο χρόνο. Γνωρίζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης και βλέποντας ότι παράλληλα δημιουργούνται καινούργιες δομές οι οποίες έχουν το ίδιο περιεχόμενο δράσης με τα κέντρα πρόληψης, αλλά έχουν διαφορετικές σχέσεις εργασίας, δηλαδή είναι δομές με εργαζόμενους οι οποίοι είναι με ορισμένο χρόνο, με μπλοκάκι ή από ΕΣΠΑ, ενώ τα κέντρα πρόληψης είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα η οποία θεωρούμε ότι απειλεί την διασφάλιση των δικών μας δομών και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, εμείς ως απάντηση θέλουμε σε ένα πρώτο επίπεδο να ενημερώσουμε τις τοπικές κοινωνίες και σε ένα δεύτερο επίπεδο να εξασφαλίσουμε τη δέσμευση της διοίκησης και του Υπουργείου Υγείας και Εσωτερικών ότι θα διασφαλίσουν τις δομές και τις θέσεις εργασίας, αλλά και το περιεχόμενο της δουλειάς μας, γιατί δεν είναι μόνο η δουλίτσα μας. Γιατί το τελευταίο διάστημα, όπως σας είπα, είμαστε σε μια διαδικασία επαφών άνωθεν και κάπως μπαίνει έτσι το ζήτημα, ότι είναι λογικό να θέλετε να διασφαλίσετε τη δουλίτσα σας με μια υποτίμηση. Δεν είναι μόνο η δουλίτσα μας. Εμείς πιστεύουμε ότι το να υπάρχουν κοινωνικά αναχώματα, όπως είναι ας πούμε οι θυσίες των κέντρων πρόληψης, λειτουργεί για τη συνοχή της κοινότητας και για το να έχουν οι άνθρωποι δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες που να μπορούν να σημαίνουν κάτι για την καθημερινότητά τους. Δηλαδή δεν γίνεται να συζητάμε για κλείσιμο δομών τη στιγμή που κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τα μέσα για κοινωνικά φαινόμενα είτε αύξηση της βίας, είτε νεανικής παραβατικότητας, είτε η τελευταία ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά, το 26 δηλαδή, μιλάει για τρελή αύξηση και της χρήσης κάναβης αλλά και της κοκαίνης. Δηλαδή θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια συνέπεια και μια συνέχεια και με τα δεδομένα τα ερευνητικά, αλλά και με τις ανάγκες των ανθρώπων. Και εμείς θέλουμε και να το υπερασπιστούμε όλο αυτό, αλλά και να βάλουμε τους ανθρώπους σε μια λογική ότι αν για τις τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικό να έχουν δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, χρειάζεται να τις προασπιστούν.
0: Σωστά. Τώρα, κυρία Μπατζή, αύριο έχετε τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βέβαια, την απεργία σας, και είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών.
1: Έχουμε οργανώσει, γιατί ξέρετε, τα κέντρα προλήψης είναι 75 σε όλη την Ελλάδα και είναι διάσπαρτα, οπότε δεν μπορούμε να μαζευτούμε σε ένα σημείο όλοι μαζί. Θα γίνει συγκέντρωση στην Αθήνα, μαζί και με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΝΕΟΠΑΕ, που είναι στην αντιμετώπιση της εξάρτησης, και θα γίνει κοινή συνέντευξη τύπου των σωματείων στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να μπορούν να υπάρξουν έτσι πλαίσια στα οποία οι εργαζόμενοι από κοινού θα μπορούν να μιλήσουν και να εκφέρουν, ας πούμε, δημόσια τα αιτήματά τους και το λόγο γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί η Παγκόσμια ημέρα μας έχει συνηθίσει σε γιορτές, σε τέλος πάντων ημερίδες, σε λόγους. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται να γίνονται όλα μαζί, χωρίς να υπολείπεται κάτι σε προβολή. Δηλαδή, 20 του Ιούνιου είχαμε την ημερίδα στην οποία συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν επιστημονικά και επαγγελματικά τη δουλειά μας, αλλά χρειάζεται και να βγούμε στον δρόμο και να διεκδικήσουμε τη στιγμή που φύγονται τα συμφέροντά μας. Γι' αυτό και καλούμε σε απεργιακή κινητοποίηση αύριο.
0: Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, κυρία Μπαζή, μέσα από την εμπειρία σας, ποια είναι τα πρώτα σημάδια που πρέπει να προσέξει ένας γονιός, με αφορμή βέβαια και την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών αύριο. Θα θέλαμε έτσι λίγο σε μια πιο ανθρώπινη διάσταση να δούμε λίγο πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε και εμείς και τα παιδιά μας, βέβαια, το κυριότερο. Και ποια είναι τα πρώτα σημάδια, όπως είπα, που πρέπει να προσέξει ένας γονιός για να προφυλαχτεί το παιδί του.
1: 12 ή 13 Ιούνιου, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση με το Φάρο στη Σάμο, όπου ήταν καλεσμένες η κυρία Χριστίδη και η κυρία Τσαλάκη και μιλήσαμε για το νέο τοπίο των εξαρτήσεων και η κουβέντα στράφηκε πάρα πολύ στο τι γίνεται, ας πούμε, με το ποια είναι τα σημάδια, τι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας, πόσο κανείς χρειάζεται να φροντίζει τη σχέση με τα παιδιά και τους εφήβους ή τέλος πάντων τις επιλογές που μπορούν να έχουν οι νέοι άνθρωποι. Και νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί ως προς τα tips που δίνουμε ή στις γρήγορες και εύκολες απαντήσεις, γιατί πολλές φορές αυτές λειτουργούν σαν ένα κακό manual. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την εποχή που προωθείται το εφήμερο θέλουν άρπα κόλλα απαντήσεις για να τις εφαρμόσουν στη ζωή τους εύκολα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εμείς σαν επιστήμονες χρειάζεται να επιμένουμε στον αντίποδο του εφήμερου, δηλαδή στη διάρκεια. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι αν ένας άνθρωπος πέσει στην αντίληψή του κάτι και ανησυχεί για τους ανθρώπους της οικογένειάς του ή τους συναδέλφους του ή τέλος πάντων του περίγυρου του, χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια στις εξειδικευμένες υπηρεσίες, να το συζητήσει και να πάρει την καθοδήγηση που χρειάζεται. Σίγουρα πάντως, αν θέλετε έτσι να πούμε δύο πράγματα, το να βρει κανείς κλειστές πόρτες επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους, με τα παιδιά, με τους γύρω, είναι ένα πρώτο κακό σημάδι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Για να κλείσει κανείς δηλαδή την πόρτα της επικοινωνίας, πάει να πει ότι δεν βρίσκει διέξοδο, νιώθει μόνος και εκεί θα βρει πολλούς κακούς τρόπους να διαχειριστεί τη μοναξιά του. Οπότε μια βασική κατεύθυνση είναι αυτή. Κλείνουμε την πόρτα της επικοινωνίας και προσπαθούμε να δημιουργούμε παράθυρα διαλόγου ανάλογα με το ρόλο και το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε μέλη πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλόγων. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε οι σημαντικοί άλλοι που λέμε σε πάρα πολλά πλαίσια και με πολλούς τρόπους.
0: Έτσι, για να τονωθεί λίγο και όπως λέμε η αυτοπεποίθησή μας, η αυτοεκτίμηση και όλα αυτά, πιστεύω ότι
1: να βρίσκουμε
0: σημαντικό
1: λύσεις,
0: ρόλο και να βρίσκουμε και λύσεις μέσα από αυτές τις...
1: Συνδεόμενοι με τους άλλους, όχι βιώνοντας περισσότερη απομόνωση. Ναι. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ειδικά στις μικρές κοινωνίες, λειτουργούν με το φόβο του στίγματος ή της ενοχοποίησης και της στοχοποίησης και λένε άστο να το λύσουμε και κλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι έτσι όπως έρχονται οι πληροφορίες, τα προβλήματα είναι παντού και πολλά. Οπότε κανείς μόνος του δεν μπορεί να έχει την μαγική λύση. Χρειάζεται μια λογική σύνδεσης και αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αμπατζή. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε και το χρόνο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν. Αύριο Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Το θέμα των εξαρτήσεων, από ό,τι μας είπε, αφορά πολλές, έτσι, έχει πολλές προεκτάσεις. Αφορά τη μοναξιά, αφορά την πίεση, το αδιέξοδο. Νέους ανθρώπους κυρίως και η εξάρτηση, όπως είπαμε, δεν ξεκινά πάντα από μια ουσία, πολλές φορές ξεκινά και από πολλές άλλες έτσι, διάφορες προεκτάσεις και διαστάσεις και από κενά τα οποία μπορεί να έχει ο καθένας μέσα στην ψυχή του. Και εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε βοήθεια. Και το στίγμα βέβαια ακόμα υπάρχει, ακόμα και στις μέρες μας. Δεν χρειάζεται βέβαια να στεκόμαστε εκεί. Χρειάζεται να ζητούμε βοήθεια. Δεν είναι κακό να ζητάς βοήθεια σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν αναρτηθεί βαθμολογίες στα σχολεία. Ήδη στο Γενικό Λύκειο έχουμε την υψηλότερη βαθμολογία από το Τμήμα Υγείας με 18.875. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία έτσι, που έχουμε. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι ο πρώτος ή η πρώτη είδηση που έχουμε είναι αυτή με τη βαθμολογία και ότι έχουν αναρτηθεί στα σχολεία. Επίσης, φυσικά το γνωρίζετε, όσοι είστε ενδιαφερόμενοι και οι μαθητές κυρίως, ότι με έναν ειδικό αριθμό τον οποίο έχουν λάβει οι μαθητές, μπορούν αυτομάτως από το κινητό τους, τέλος πάντων από τους υπολογιστές τους, να βλέπουν τις βαθμολογίες τους. Για οτιδήποτε βέβαια νεότερο θα σας ενημερώνουμε και εδώ από τον 2000FM και μέσω της αμιακής τηλεόρασης οι συνάδελφοι. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι αύριο... Στο τέλος των εκπομπών μας θα κάνουμε την κλήρωση για τις 5 διπλές Φίας Βόσου που είναι το Σάββατο το βράδυ στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση με τη στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 88 80 89 678 και στον 2000FM και εκεί να δηλώνετε τη συμμετοχή σας για να μπείτε στις προσκλήσεις της συναυλίας της Σοφίας Βόσου και φυσικά αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας μας, θα αναφερθούμε γενικότερα και στις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου εδώ στο νησί μας, διότι Σαββατοκύριακο, νησί, καλοκαίρι. Χωρίς εκδηλώσεις δεν είναι καλοκαίρι. Έχουμε πολλές λοιπόν εκδηλώσεις, να δούμε πού θα πρωτοπάμε. Είναι και αυτό, γενικότερα, σε όλο το νησί μας. Στα νησιά μας μάλλον, να βάλουμε και την Ικαρία και τους φούρνους μέσα. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Σε επανάληψη εκπομπές μας, 6 με 8 η Βιολέτα Τρυπόδη, 8 με 9 εδώ η δική μας εκπομπή, 9 η ώρα το βράδυ Κοσμάς Κατραμάδος σε Βιβάλι. Μου μας και φυσικά μετέπειτα η σύνδεση με τον Παραπολιτικά 90,1. Στις 10 η ώρα το βράδυ και το Δελτίο Ειδήσεων εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταβακλή στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο και από όλους εδώ εμάς, πολλές ευχές για ένα καλό μεσημέρι και ένα καλύτερο απόγευμα Πέμπτης. Γεια και χαρά σας.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξιζεί στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί θέλουμε βοήθεια.
1: Ξεκινάμε.
0: Θέλουμε βοήθεια. Έτσι, να κάνετε προσευχές εσείς οι φαν της εκπομπής. Έτσι, για ό,τι κακό μας συμβαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να προσευχηθείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, έχω αρχίσει να σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι.
0: Αγιασμούς, όλες τις πιθανές.
1: Εχέλα, έχω κάνει. Δεν είναι ότι δεν έχω κάνει, έχω κάνει.
0: Είναι πολύ δυνατό αυτό. Πρέπει να πας σε κάποιον πιο ειδικό.
1: Παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γκαντεμιά και το μουτζωμα.
0: Όσο το συζητάς ακόμα δυναμώνει,
1: λοιπόν,
0: να ξέρεις.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Έρος. Έρος, στον Έρωτα δηλαδή. Λογκίνος και Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα. Η μέρα των ναυτικών. Σημαντική μέρα για
0: ναι,
1: μας.
0: Εντάξει. Αν και δεν υπάρχουν πολλοί πλέον όπως υπήρχαν παλιά.
1: Και
0: τι άλλο.
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Τρουμφάκια όλου
0: αυτά
1: του κόσμου,
0: είναι.
1: Ενωθείτε!
0: Κατάλαβες, αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε, εγώ ο Κοσμάς Κατρομάδος, επειδή δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Αχ, καλέ, ξεχαστήκαμε εδώ.
0: Έβιβαλη εδώ, επίσης, σήμερα Πέμπτη, καλωσορίσατε, είναι 24 του μήνα.
1: Να σου πω κάτι, είπαμε όμως το πιο σημαντικό, μπορεί να μην είπαμε τα ονόματά μας,
0: 24.
1: Είπαμε το πιο σημαντικό. Όχι καλέ,
0: 25
1: δεν είναι 24, 25 είναι.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό όμως το είπαμε.
0: Ποιο?
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Το είπαμε αυτό, γιατί το ξαναλέμε.
1: Γιατί είναι το πιο σημαντικό για αυτή τη μέρα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, προς το τέλος του Ιουνίου. Σιγά σιγά, το βλέπετε κιόλας, πώς πάει αυτό.
1: Πώς αντέχουμε.
0: Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι πιο υψηλές από χθες. Έτσι, να το πούμε και αυτό που βγαίνει έτσι στα κινητά τηλέφωνα.
1: Α, το μήνυμα που σου βγαίνει ότι και
0: η περιόδης ακτινοβολία θα είναι πιο χαμηλή από προχθές, ενώ εχθές δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι? Ότι κάποια στιγμή αυτές οι προειδοποιήσεις μπορεί να αρχίσουν να αποκτούν ουσιαστικό νόημα και να μην μπορούμε να βγούμε έξω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, το γέλιο, έτσι, μειώνει το φόβο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε κανονίστε να γελάμε για να μειωθεί ο φόβος. Έτσι, και κάπως έτσι αισθάνεσαι και λίγο πιο ελεύθερος μετά αν δεν φοβάσαι. Είναι και αυτό. Ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτό με το φόβο. Αγαπητά παιδιά, μην τρως τα νύχια σου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Τα νύχια μου. Άμα τα έτρωγα τόσα, θα ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε διαβάσει για κάτι ξόρκια για να μην βρέξει στην Αυστραλία.
1: Αχ ναι, για ένα γάμο που το είχε και πληρώσει
0: η
1: άλλη.
0: Είχε πληρώσει 6 ευρώ η άλλη. Έτσι, μια μάγισσα, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν αυτή. Έχουμε διάφορα τέτοια συνέχεια. Έτσι, γιατί ο κόσμος πάει μπροστά. Ποιος κόσμος πάει μπροστά, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό αναρωτιέμαι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Έτσι, για άλλα ξόρκια.
1: Να σου πω.
0: Χειρότερα πράγματα αυτά, βέβαια, λίγο πιο δυσάρεστα. Λοιπόν, είναι αυτό που ο άλλος πήρε διαζύγιο για αυτόν τον λόγο, γιατί ανακάλυψε ότι η γυναίκα του έκανε διάφορα μαγικά, τρομακτικά, έτσι ώστε να πεθάνει αυτός.
1: Οχ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τύπου ομοίωμα και καρφίτσες και
0: δεν
1: όλα αυτά τα ωραία
0: τέτοιο
1: που έχουμε δει στις ταινίες.
0: Ναι, δεν την έπιασε με τέτοιο, αλλά προς τα εκεί πήγαινε. Έτσι, αυτός άρχισε να υποψιάζεται όταν την είδε, λέει, να κουρεύει τα μακριά της μαλλιά με κάτι περίεργους τρόπους. Ανατρίχιασε, φοβήθηκε ο άνθρωπος και άρχισε να το ψάχνει.
1: Τι είναι οι περίεργους τρόπους?
0: Τώρα τι να σου εξηγήσει τώρα. Σου λέει ότι το είδα και ανατρίχιασε. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε. Και έψαξε και βρήκε ότι τα μαλλιά αυτά δεν τα χρησιμοποιούσε αυτή. Ναι. Γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι. Να σου πω, εγώ θυμάμαι από τις ταινίες που έχω δει ότι δεν κόβουν τα δικά τους μαλλιά, κόβουν τα μαλλιά αυτού που θέλουν.
0: Ναι,
1: θέλει,
0: εντάξει,
1: να
0: αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε μαγικά ξόρκια αυτή, θανάτου. Έτσι, και αυτός ζήτησε διαζύγιο. Βέβαια ήρθε και έδεσε, γιατί όλα αυτά δεν τα κάνεις αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Έτσι, είχε σχέση με άλλον ήδη. Οπότε γι' αυτό τα έκανε και όλα αυτά, να πεθάνει, αλλά να μην φαίνεται αυτή ότι θα το σκοτώσει, καταλαβες. Προς τα εκεί πήγαινε η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Χαμός γίνεται. Ξόρκια για γάμους, ξόρκια για θανάτους και διαζύγια.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Γιατί όχι.
1: Αφού το ζητάς έτσι, να πάμε.
0: Προηγουμένως αυτό με τα ξόρκια. Επειδή υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία χρειάζονται ξόρκια και αντί για να σβήνουνε από τον πολιτισμό που αυξάνεται, γίνονται πιο εντατικά και τα διαβάζουμε εδώ ανά τον κόσμο, γιατί αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως συνέβη στην Τουρκία. Το άλλο που διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες συνέβη στην Αυστραλία. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή...
1: Πιο αυτό, πιο ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει, κάτι θα γίνει. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι παραπονεμένη. Το ζήτημα αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Ξέρω και από εδώ, ξέρω και από εκεί, ξέρω και οτιδήποτε. Εφόσον υπάρχουν τώρα τόσες ιδιωτικές σχολές δήθεν πανεπιστήμια, γιατί δεν κάνουν ένα πανεπιστήμιο τύπου, ξέρω κι εγώ...
1: Χαρτομαντίας.
0: Όχι ρε παιδί μου, μάγων. Μάγων πραγματικών και ξορκίων.
1: Υπάρχουν σχολές...
0: Χάρι Πότερ.
1: Αστρολογίας.
0: Όχι αστρολογία, τι
1: σχέση... Δεν έχω...

Είστε εσείς που ακούτε εκεί έξω να επικοινωνείτε, γιατί δεν γίνεται μετά από πολύ καιρό να έρχεται ο άλλος και να μας λέει «Σας ακούω στην Ταλίκα κάθε τόσο και τι ωραία που είστε, τι ωραία που τα λέτε και τι ωραία παρέα μας κρατάτε». Όχι ρε φίλε, στείλε τώρα μήνυμα την ώρα που μας ακούς στην αρχή. Όχι την ώρα που οδηγεί, αλλά εκείνη την ημέρα. Μην στείλεις μετά από 6 μήνες, καλή ώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Καλωσορίσατε, εδώ είμαστε. Στο πόστο μας εμείς, εδώ τα λέμε.
1: Μια υπέροχη μέρα που γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Α, ναι, είναι και αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: 25
1: τώρα.
0: Ιουνίου σήμερα. Έτσι και καλά την έχουμε βγάλει μέχρι στιγμή.
1: Να σου πω κάτι, αν το είχα δει νωρίτερα, θα είχα βάψει τη μούρη μου μπλε και θα σου πει.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Έλα, δεν σου βγαίνει τη διάθεση.
0: Όχι, όχι. Εντάξει.
1: Με μπλεμούρι.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα.
1: Μήπως είσαι ο Δρακουμέλ.
0: Μπορεί να είμαι και αυτός.
1: Τέλος πάντων, θα ρίξω εγώ τη ματιά μου στο σαν σήμερα. Για σήμερα, 25 Ιουνίου. Το 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Το 1826, η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Το 1936, η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ είχε δώσει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία είχε χάσει με 49-12. Το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότιο Κορέα. 1978 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Ιουνίου.

0: Πάλι! Πάλι!
1: Γενικότερα, μας αρέσουν οι πράξεις καλοσύνης. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Καλοσύνης.
1: Καλοσύνης, ναι.
2: Δηλαδή, όπως...
1: πράξεις που κάνεις για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Είμαστε υπέρ.
2: Okay. Είμαστε υπέρ, μάλιστα.
1: Είμαστε υπέρ, σταμάτα.
2: Είμαστε υπέρ. Το λέω για να το νιώσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ στις...
1: καλές πράξεις.
2: Πού να το πω. Για λέγε, τι θέλεις να πεις τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να μεταφέρω μια ιστορία η οποία μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα, μου έχει εδώ πέρα, δεν μου έχει.
2: Για καλή πράξη σκότωσαν τον Τραμπ και δεν το ξέρουμε.
1: Σταμάτα. Ένας κυπουρός, τέλος πάντων, στη ΣΥΠΑ, κούρεψε δωρεάν τον καζόν μιας ηλικιωμένης. Είναι κυπουρός με ενεργή δράση στα social media και αποφάσισε ότι πέρα από το να βοηθήσει την ηλικιωμένη με τον κήπο της, κλαδεύοντας και μαζεύοντας για να το κάνει λιγότερο ζούγκλα και να μπορεί η ίδια να κινείται μέσα σε αυτόν, να τη βοηθήσει στην καθημερινότητά της, ξεκινώντας ένα crowdfunding, μια συγκέντρωση χρημάτων ιντερνετική στην ουσία, για να μπορέσει να της κάνει καλύτερη την καθημερινότητα. Τέλος πάντων, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα...
2: Ηλικίες δεν αρχίσει πει. Πόσο ηλικία, τι ηλικία έχει αυτή και τι ηλικία έχει αυτός.
1: Αλλού θέλεις να το πας εσύ τώρα.
2: Εγώ το πάω ή αυτός, να δούμε πώς το πάει. Πήγε να ρίξει με ξένα κόλυβα. Να μην πω τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Βλέπω και τις φωτογραφίες. Μιλάμε για πολύ ηλικιωμένη. Δεν έχει εδώ πέρα αριθμό ηλικίας.
2: Αυτός δεν
1: αλλά...
2: είναι ηλικιωμένος.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν,
2: τι καλός άνθρωπος.
1: Μέσα σε μία εβδομάδα, περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν δωρεά για να βοηθήσουν την ηλικιωμένη κυρία.
2: Να σου έχω πει χιλιάδες φορές. Να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε και οι δύο.
1: Το συνολικό ποσό έφτασε περίπου τα 680.000 δολάρια. Δηλαδή γύρω στα 590 κάτι ευρώ. Χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι...
2: είναι πολλά τα λεφτά,
1: Άρη. Μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο, μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
2: Έτσι, άμα ενωθούμε και άμα... μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ξέρεις.
1: Και άμα δείξουμε καλές προθέσεις, δώσουμε καλά παραδείγματα.
2: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί να μην το κάνεις
2: γιατί
1: αυτό
2: όχι.
1: Για τον συνάνθρωπό σου.
2: Έτσι. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές πιστεύω ότι για κάποιους λόγους τέριαζες με υδροχό. Έτσι, είχες ένα όραμα, ρε παιδί μου. Που έχουν οι υδροχόοι, κατάλαβες, άσχετα που δεν γίνεται.
1: Θα σου κλείσω το μικρόφωνο και θα σηκωθώ να φύγω σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Αχ, Παναγία μου.
1: Και επίσης δεν κατάλαβα, συγγνώμη, ωραία. Και πού είναι το κακό?
2: Όχι, δεν είναι κακό, απλά
1: πού
2: δεν
1: είναι το κακό?
2: Συνήθως αυτά δεν πραγματοποιούνται.
1: Να θέλεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Πού είναι το κακό, να θέλεις να κάνεις καλές πράξεις.
2: Έτσι, έτσι. Είναι και αυτό, πες το και αυτό, γιατί όχι.
1: Οφείλουμε να σκεφτόμαστε έτσι για τον συνάνθρωπό μας. Μόνο αν προσπαθήσουμε όλοι μας δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
2: Μάλιστα, ωραία. Συμφωνώ, γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί να μην συμφωνήσω.
1: Έτσι και μου ξαναπείς ότι ταιριάζω με υδροχό, επειδή τα λέω αυτά. Θα σε τσουρομαδίσω.
2: Έχει μια ιδέα αυτό. Κοίταξε εσύ που κοιτάς τα ζώδια, τι είναι ο υδροχός.
1: Θα βγει ο Σκορπιός από μέσα μου, κανόνισε.
2: Από πού καλέ, έχεις εσύ Σκορπιό από μέσα σου και δεν το ξέρεις.
1: Βεβαίως.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης.
1: Εγώ να ξέρετε θα συνεχίσω να ψάχνω πάντα έτσι καλές ειδήσεις.
0: Καλές ειδήσεις.
1: Παραδείγματα προς μίμηση.
0: Αυτό. Σε πείσμα των καιρών που είναι στο αντίθετο ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεται και επικοινωνείτε έτσι μαζί μας, γινόμαστε φίλοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: 8000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος μίλησε σήμερα στον 2000 FM σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο και τις διαδικασίες που αφορούν τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, από τις 7 Ιουλίου και μετά οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023. Ο κ. Μάγκος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, εξηγώντας πως αυτή οφείλεται κυρίως στα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την 11η φάση εφαρμογής του μέτρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ετούσες επιχειρήσεις αυξήθηκαν από 11.000 σε 18. Όπως εξήγησε κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν επιχειρήσεις που είτε δεν υπέβαλαν σωστά τα δικαιολογητικά, είτε προχώρησαν σε ψευδείς δηλώσεις με στόχο να υποφεληθούν αθέμητα από το σύστημα. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διασφάλιση πως δεν θα επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα, η διαδικασία πληρωμών προχωρά κανονικά. Σε ανακοίνωση σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο προχώρησε ο βουλευτής Χίου και υπεύθυνος θεμάτων ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων πως ούτε το μεταφορικό ισοδύναμο άντεξε η κυβέρνηση να διαχειριστεί με διαφάνεια και ευθύνη, υποκύπτοντας στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει και σε αυτή την περίπτωση το δημόσιο χρήμα για ψηφοθυρία. Ο κύριος Μιχαηλίδης αναφέρει επίσης πως το μεταφορικό ισοδύναμο υιοθετήθηκε προκειμένου να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος μεταφοράς επιβατών, καυσίμων και εμπορευμάτων. Τις πληρωμές τις κάνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κύριος Μιχαηλίδης, όπως αναφέρει, εντόπισε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ανακαλεί σωριδών με αποφάσεις του χρηματοδοτήσεις που το ίδιο έδωσε σε νησιωτικές επιχειρήσεις το 2023, αιτιολογώντας αυτές ως δημοσιονομική διόρθωση έντοκης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών χρηματοδότησης. Ο κύριος Μιχαηλίδης επίσης τονίζει πως το συνολικό ποσό που έδωσε ως υπεύθυνη διαχειριστική αρχή Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις 804 επιχειρήσεις που ούτε προσκόμισαν αποδεικτικά έγγραφα ούτε υπέβαλαν αντιρρήσεις επί του αποτελέσματος του ελέγχου τους και από τις οποίες απαιτείται η έντοκη επιστροφή του ανέρχεται σε 4.147.023,16 ευρώ και προφανώς τα χρήματα καταβλήθηκαν δίχως τα απαιτούμενα παραστατικά. Σχετικά με το ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί μας, καθώς και για τη διαδικασία της διαπεριφοράς ψήφισης που αφορούσε τη διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, μίλησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου στον 2000. Ο κύριος Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Σάμου, σημειώνοντας ότι στόχος ήταν η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων γύρω από το ζήτημα. Όπως εξήγησε, παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να κατατεθούν προτάσεις και εισηγήσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια συγκεκριμένη πρόταση προς αξιολόγηση είτε από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση είτε από την Ελλάσσονα. Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε πως η Δημοτική Αρχή δεν είναι αντίθετη στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούν όχληση ή επιβάρυνση στο νησί. Αναφερόμενος στην συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Μάρτιο, υπογράμμισε ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε κάτι απολύτως οριστικοποιημένο. Παράλληλα, επισήμανε πως η Σάμος δεν πρέπει να επιβαρυνθεί περαιτέρω, ωστόσο θα μπορούσε να εξεταστεί μια ήπια μορφή ανάπτυξης. Ζητήματα διαχείρισης των σωρών αγνώστων νεκρών στη Σάμο θέτει δημόσια ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Χούλης, αναφερόμενος σε υπόθεση που αφορά γυναίκα αγνώστων στοιχείων, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στα τέλη του 2023 στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής κοντά σε μοναστήρι στο νησί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μετά την ανέβρεση της σωρού έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης με την κόρη της να εντοπίζεται στο Βέλγιο, η οποία φέρεται να δήλωσε αδυναμία κάλυψης των εξόδων ταφής και ζήτησε την ταφή της στη Σάμο. Όπως υποστηρίζει, η σωρός παραμένει μέχρι στιγμής στο νεκροτομείο μαζί με άλλες σωρούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή δεν έχουν παραλυφθεί από συγγενείς. Ο ίδιος κάνει λόγο για συνολικά περίπου 10 ακόμη περιπτώσεις νεκρών που, όπως αναφέρει, έχουν καταλήξει στο ιατροδικαστικό ή νοσοκομιακό χώρο του νησιού, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί διαδικασία ταφής τους, επικαλούμενος προβλήματα διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και έλλειψη διαθέσιμων χώρων ταφής. Ο κ. Χούλης αναφέρει επίσης ότι παρά τις κατά καιρούς επικοινωνίες και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους δύο δήμους του νησιού, δεν έχει δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα τόσο προς την κάλυψη των εξόδων, όσο και προς την εξέβρεση χώρου ταφής. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, το δικηγόρος θέτηκε ζητήματα ηθικής και κοινωνικής διάστασης της διαχείρισης των νεκρών, συγκρίνοντας την κατάσταση με ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές, στον σεβασμό προς τους νεκρούς, ενώ απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τους δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου να προχωρήσουν σε λύση ακόμη και με ιδιωτική κάλυψη των εξόδων, όπως σημειώνει. Σημαντική συνάντηση με την αρμόδια Υφυπουργό Βιβί Χαραλαμπογιάννη και για ζητήματα στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ανάγκη άμεσης στελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών, ώστε μετά και την σύσταση του οργανισμού που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Υφυπουργός εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι εδώ και 7,5 χρόνια δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Σάμου, γεγονός που, όπως επισημάνθηκε, έχει δημιουργήσει σημαντικά κενά στη λειτουργία των υπηρεσιών. Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή καταβάλει προσπάθειες ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου. Για την αυξημένη δραστηριότητα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Σάμου μίλησε στον 2000 FM ο επικεφαλής του παρατήματος Δημήτρης Καλατζής, αναφερόμενος στα περιστατικά στα οποία η ομάδα κλήθηκε να συνδράμει από την αρχή του φετινού καλοκαιριού. Όπως σημείωσε, η φετινή καλοκαιρινή περίοδος δεν ξεκίνησε ομαλά, καθώς ήδη έχουν καταγραφεί αρκετά συμβάντα που απαιτούν την παρέμβαση της ομάδας διάσωσης. Ο κ. Καλατζής τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη κατανόησης του βαθμού επικινδυνότητας σε δραστηριότητες στη φύση και σε δύσβατες περιοχές, επισημένοντας ότι συχνά οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Κλείνοντας, ο επικεφαλής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Σάμου επανέλαβε ότι το βασικό ζήτημα είναι η επικινδυνότητα και η ανάγκη υπεύθυνης συμπεριφοράς από όσους δραστηριοποιούνται σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω εδώ, κόσμο και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, επιστροφή στη μουσική για ακόμα μια ώρα εδώ μαζί.
1: Καλώς τους.
0: Σήμερα Πέμπτη, Ευβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, πέρυσι, πρόπερσι, τέτοια εποχή μιλούσαμε, γι' αυτό που μιλάμε και φέτος. Ένα από τα θέματα τα οποία είναι λίγο βαρετά αλλά ταυτόχρονα μπορεί και χρήσιμα αν γινόταν η δουλειά σωστά, είναι αυτά τα καθάριστα χωράφια, οικόπεδα, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι.
0: Τα οποία με έναν περίεργο τρόπο που δεν έχω καταλάβει δήθεν θα ελεγχθούν. Πέρυσι λοιπόν, αν επειδή έχουμε έτσι αρχεία των εκπομπών, πέρυσι λοιπόν τι είχα πει.
1: Τι είχες πει πέρυσι.
0: Τι είχα πει, αυτά τα οποία βγαίνουν τελικά. Τι είχα πει, ότι περνάει ο Δήμος, περνάει αυτός που το ελέγχει εν πάση περιπτώσει, άνετα γεννήθηκε μια καινούργια πηγή λαδιού. Δηλαδή παρετώσα και υπέγραψε μου το χαρτί ότι ήταν εντάξει το οικόπεδο. Τώρα που να δίνουμε λεφτά και που να το καθαρίζουμε τώρα, τέλος πάντων. Φέτος παιδιά, επειδή έχει παιχτεί το ίδιο σκηνικό, δηλαδή ήταν για τέλος Απριλίου, μετά έγινε, δόθηκε παράταση τέλος Μαΐου και τελικά υπήρχε παράταση μέχρι και τώρα τις προηγούμενες μέρες, έτσι, δηλαδή 20 περίπου 22 Ιουνίου. Διαβάζω εδώ ότι μέχρι και λάδι. Μέχρι και λάδι, κανονικότατα. Είδες, ήρθαν στα λόγια μου. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά δηλαδή. Τόσα γίνονται. Ανοίγεις μια καινούργια πηγή εσόδων. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ξέρω παιδί μου, τι να σου πω κι εγώ.
0: Συγγνώμη, όταν το ακούς δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Υδροχός, ξεκάθαρα.
1: Δεν έχω καθόλου υδροχό μέσα μου. Όχι, είμαι δίδυμος, σκέτη.
0: Γρίφο υδροχός, ξέρεις. Λοιπόν, όχι πραγματικά δηλαδή. Αυτά που έλεγα πέρυσι ότι θα ανοίξουμε καινούργιες πληγές, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι γεγονός και πραγματικότητα. Έχει έρθει η στιγμή που περνάει ο έλεγχος, από όπου περνάει τέλος πάντων, έτσι, και ο άλλος δίνει το λαδάκι του. Να το ξέρεις και αυτό.
1: Έχει συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ναι, δημοσιεύματα εδώ πέρα. Δεν πιάστηκε. Είναι φήμες που επιβεβαιώνονται. Αν κάτσει και το ψάξει ο άλλος, κανονικότατα θα το βρει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, ε?
1: Πάντοτε υπήρξαμε πολυμήχανοι.
0: Έτσι. Τι είναι, πες σιγά το μηχανισμό. Τώρα αυτό είναι copy-paste. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, για λιχουδιές θα μιλήσουμε. Τώρα, λιχουδιές όπως το δει κανείς, έτσι τουλάχιστον παρουσιάζονται. Ο τόνος, ο οποίος οριμάζει με μούχλα, θεωρείται μία από τις πιο σπάνιες και σημαντικές γαστρονομικές λιχουδιές της Ιαπωνίας.
1: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
0: Θα τρώγεις εσύ μουχλιασμένο τόνο.
1: Οτιδήποτε έχει μούχλα, έτσι το τυρί ξέρω κι εγώ, είναι ποιοτικό. Είναι ροκφόρ.
0: Αυτή η ιδιαίτερη, λέει, τεχνική περιλαμβάνει την ξηρή ορίμανση ερυθρού τόνου κάτω από ένα παχύ στρώμα χνουδωτής μούχλας. Αν το δεις σαν εικόνα, αυτό το τόνο το που έχει μουχλιάσει για τα καλά, νομίζεις ότι βλέπεις ένα μικρό γούνινο ζωάκι.
1: Σε αυτήν την εκπομπή είναι η εποχή που φροντίζουμε για τη δίαιτά σας. Μπορείτε άνετα να ιδιάσετε με το φαΐ και να μην φάτε σήμερα τουλάχιστον. Αύριο ξανακούτε την εκπομπή, κάτι θα βρούμε να ιδιάσετε.
0: Κοίτα, όσο αποκρουστικό μπορεί, ξέρω εγώ, να φαίνεται, σου λένε ότι αυτή η μούχλα, που πραγματικά μοιάζει με χνουδωτό ζωάκι, άμα το δεις, είναι αυτή η διαδικασία που το κάνει τον τόνο πολύ πιο γευστικό.
1: Έχεις φάει και το λες έτσι, με
0: όχι,
1: αυτό το στυλ.
0: Αλλά έτσι το παρουσιάζουν οι Ιάπωνες, σου λέει.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, άσχετο τώρα, μία παρένθεση. Συγγνώμη, ακροατές. Ο Δίας είναι στον ζυγό, τελευταίες μοίρες του ζυγού.
0: Σε
1: γιατί
0: σένα.
1: Λέγαμε εδώ, ναι.
0: Άμα.
1: Έτσι τώρα το είδα γιατί το θυμάμαι. Καταλαβες, τι πάει να πει αυτό, γιατρέ? Θα ζήσω?
0: Τι
1: είναι, ο ζυγός τι είναι? Φιλικός είναι ο ζυγός.
0: Ισορροπιστής, διαπραγματευτής.
1: Για τη δουλειά χρειάζεται αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ στο θέμα μας θα επιστρέψω. Ότι πριν σου τον σερβίρουν αυτόν τον τόνο το μουχλιασμένο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω, δεν το κατάλαβες, δεν θέλω. Μουχλιασμένο.
0: Το χνουδάκι, έτσι
1: δεν
0: το απόξω, το αφαιρούνε.
1: Εγώ φοβάμαι μην κουνηθεί με το χνούδι αυτό. Το χνουδάκι, και φύγει.
0: Το χνουδάκι το αφαιρούν, σου αφήνουν το μέσα μουχλιασμένο, όχι το απόξω.
1: Έτσι, ένα διπλόπιτο, κάτι.
0: Αφού έχουμε γίνει πολυεθνικοί, δεν θα δοκιμάσουμε και τις νοστιμιές τις ιαπωνέζικες?
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, ούτε απ' έξω.

0: Εντάξει, συγγνώμη που δεν μου αρέσουν τα κινέζικα, τα ιαπωνέζικα φαγητά. Συγγνώμη, εμένα μου αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσουν και τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα. Αλλά τώρα, αν με ρωτάς το μπουχλιασμένο τόνο, μπορεί να μην το δοκίμαζα.

0: Μπορεί όμως και να το δοκίμαζα.
1: Μπορεί να το δοκίμαζε, μπορεί και να μην το δοκίμαζε. Και δίδυμος,
0: α, λόγω
1: έτσι.
0: Στη μέρα.
1: Βασικό, βασικό. Βασικό στα ζώδια ο δίδυμος, έτσι του βγαίνει αυθόρμητα. Καταλαβαίνεις, μπορεί να το δοκίμαζε, μπορεί και να μην το δοκίμαζε.
0: Με έχει βάλει στη γωνία σήμερα. Μία με λέει με υδροχό. Μετά λέει για την αναποφασιστικότητά μου ότι είναι χαρακτηριστικό του δίδυμου.
1: Τη βρίζω ότι είναι δίδυμος, σαν τον τραμ.
0: Όχι, είμαι δίδυμος, τι θες να κάνω.
1: Σαν τον τραμ. Νικήσαμε, λέει ο Τραμπ. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει τέτοιο, όπως το λένε, δημοσκόπηση. Τι πιστεύετε, 9 στους 10 πιστεύουν ότι έχει νικήσει το Ιράν. Σε κάποια πρόσφατη εδώ πέρα τώρα έρευνα που κοιτούσα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Πέμπτης. Έχουμε social media, αν θέλεις επικοινωνία μας βρίσκεις εκεί. Σε λίγο λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα στην Παρασκευή, να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: Επιβαλή κυρίες και κύριοι.
1: Διάσημος Σταύρος, Αδόλφος Χίτλερ.
0: Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Διάσημος Σταύρος,
0: mm-hmm.
1: Σαντάμ Χουσέιν.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και σου έχω και μία λίστα από serial mm-hmm. killers. Ακόμα και το Hannibal, Ταύρο ναι. τον έκαναν βρε στην ταινία.
0: Σε ζώδιο Ταύρο
1: ναι.
0: εννοείς. Τι Άντονι Χόπκινς τότε.
1: Ναι.
0: Ήτανε Ταύρο στο ζώδιο.
1: Ήταν το Ταύρο στο ζώδιο.
0: Μιλάμε ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
1: Όχι, επειδή έχει να λες. Ανοίγεις το στόμα σου και λες για τους διδύμους.
0: Όσοι βιάζονται, καλά, αυτός είναι ο τύπος, ο Τραμπ είναι γελίος. Το έχει γελιοποιηθεί σε όλο τον κόσμο τώρα. Αλλά όσοι βιάζονται να βγάλουν συμπέρασμα, θα δείξει το μέλλον ποιος ήταν ο σωστός. Κάτσε, περίμενε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θα αρχίσουμε να τρώμε ένα στον άλλον, έχουμε ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Συνέχισε εσύ έτσι σήμερα και θα σε τακτοποιήσω.
0: Λοιπόν, άκου εκεί τώρα να δεις. Βγήκανε διάφορα νούμερα για τις γεννήσεις στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα είδες.
1: Ναι, καλέ, αφού τα έχουμε συστήσει.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είδαμε ένα νούμερο όμως που είναι πολύ σημαντικό. Γεννήσεις από μητέρες άνω των 45 ετών, δεν το είχαμε πει αυτό, 1450 περίπου. Ενώ λέει πριν από 20 χρόνια περίπου ήταν 250 μόνο. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Και άντε κορίτσια
1: ένα βασικό,
0: και σανότερα και γιαγιάδες μαμάδες.
1: Ένα βασικό είναι ότι έχει εξελιχθεί και η ιατρική επιστήμη έτσι, και είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, αλλά η επιστήμη δεν την κάνουμε για να κάνουμε τα παιδιά πιο μετά. Την κάνουμε σε περίπτωση που χρειάζεται. Όχι να το κάνουμε για να γεννάμε πιο μετά. Είναι για να με γεννάμε κανονικά. Και αν τύχει κάτι στραβό, να έρθει η επιστήμη και να σου δώσει τα φώτα
1: έτσι,
0: της.
1: Αν δεν έχεις τις συνθήκες νωρίτερα.
0: Ποιες συνθήκες νωρίτερα? Ποιες είναι οι συνθήκες νωρίτερα?
1: Το βασικότερο να έχεις βρει ένα σωστό άνθρωπο.
0: Άμα δεν το βρεις ποτέ, γιατί στις 45 το βρήκες. Δηλαδή δεν το βρήκες στα 25 και το βρήκες στις 45. Έλα μωρέ τώρα. Είναι θέμα τύχης αυτό τώρα. Ο άνθρωπος είναι θέμα τύχης.
1: Όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ρυθμό που οριμάζουν οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας.
0: Ναι, και αυτό εννοείται. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα λίγο μαζί σήμερα.

0: Για λέγε, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα, όπως για παράδειγμα αυτό το καινούριο που έχει βγει για τους λαγοκέφαλους, το ιδέες.
0: Ποιο είναι το καινούριο για τους λαγοκέφαλους?
1: Αυτό το πιλωτικό για την αλίευση των λαγοκεφάλων και πόσο θα πληρώνουν τους ψαράδες. Δεν το έχει πάρει το μάτι σου αυτό?
0: Για λέγε.
1: 4,73 λέει.
0: Όχι, 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Το εμείς, κάθε κιλό.
0: Εμείς δίνουμε περισσότερα, σου λέω. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Καλή
0: 4,73
1: ναι.
0: Είναι για την Κύπρο.
1: Όχι, Κρήτη την... και Δωδεκάνησα.
0: Όχι, είναι πάνω από 4,73 στην Ελλάδα.
1: Τώρα είναι δημοσίευμα που διαβάζω στο Newsbomb.
0: Εντάξει.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: δηλώσεις του
0: εδώ,
1: Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Εμείς που είμαστε περιφερειακό μέσο, ακούστε εμάς, είμαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, διάσημη ταύρη απάντηση.
1: Απαπαρίσαξε.
0: Διάσημη ταύρη απάντηση, George Clooney, Al Pacino.
1: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Εδώ
1: όχι, ναι, το πέρασε και δεν ακούμπησε. Βάλε το όνομα Κατραμάδος δίπλα.
0: Αντέλ, Σερ, Ερίκη Ιγκλέσιας.
1: Εκεί στη Σερ κάπου σου βρίσκω, ναι.
0: Στη Σερ με βρίσκεις. με αρκετές πλαστικές μπορεί. Και αλλαγή φίλου. David Beckham. Αντρέα Γκάση. Κατάλαβες.
1: Κοίτα.
0: Γιατί όταν δίνεται η πληροφορία πρέπει να δίνεται ολοκληρωμένη, σφαιρική, καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα κοινό τώρα. Αντρέα Γκάση, Μπέκαμ, Κλούνι. Βγάζει και ένα νερόβραστο, ρε παιδί μου, κάπου πίσω. Σερ μόνο λίγο.
0: Είναι
1: σας
0: ο Μπέκαμ και ο Κλούνι νερόβραστος.
1: Λίγο δεν είναι.
0: Άσε, ίσα. Πείτε κι εσείς, πείτε κι εσείς.
1: Εμένα
0: κάτι.
1: Εμένα ένα νερόβραστο μου βγαίνει.
0: Ο George Clooney, μάλιστα. Τι να πω κι εγώ, τι να πω. Πραγματικά, είναι αυτό που κοιτάς την εικόνα, είναι η εποχή της εικόνας. Δεν τρέχεις στο, δεν εμβαθύνεις, καταλαβαίνεις.

0: και αύριο μέρα είναι. Θα ήταν αυτή εδώ η εκπομπή έτσι σαν τίτλος σε αυτήν εδώ τη στιγμή που εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το στούντιο.
1: Εμείς ναι, okay, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, αλλά αύριο
0: θα είμαστε εδώ.
1: 22 ρίτσες μας χωρίζουν από αυτό. Το αύριο.
0: Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε. Έτσι, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα.
1: Από μας πολλά πολλά πολλά φιλιά. Και τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

δε σ' έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: You murdered this man.
1: Yes.
0: You tortured him.
1: Of course.
2: 2000 FM.

ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει και μείνα εκεί στο σπασμένο μας στον κόσμο να μαζεύω λύπες μόνο κάτι να σωθεί.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.